0: ιστορίες, στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
2: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
3: Για την επόμενη ώρα ακούσετε ωραία κριτικά.

σου γέμισες και απόψε τη βραδιά μου, κι ας είναι χίλιες μυρωδιές τριγύρω μοναξιά μου.

για κοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
2: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

κι ας ένα λιώσει η γαλαρία.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίας λένε οι κριτικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χορμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

σου κι αν είναι δυνατός, ο άντρας θα λυγίσει όταν τ' αγάπης μπαλωθιά.

0: Μάτια και φεύγω.
1: Κλείνω τα μάτια και φεύγω.
0: Και ταξιδεύω.
1: Και ταξιδεύω.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Πως είμαι στην Κρήτη.
1: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
0: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 5. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
3: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
4: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
3: 6666-666.
4: Σίτες.
3: Ρολά.
4: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
3: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
4: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
3: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
4: In
3: Alumin.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
5: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
6: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
7: 6974-760-708.
6: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
8: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
5: Φιλικά, Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
9: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
10: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαούτου βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης

0: Ξεκινά ένα ταξίδι στην Κρήτη και είναι σαν το χαμόγελο που φωτίζει από λαχτάρα καθώς το πλοίο πλησιάζει το λιμάνι. Σαν το δάκρυ της μάνας που στέκει στο κατόφλι και μας χαιρετά.
1: Σαν τη ματιά που αγναντεύει με περηφάνεια τα αγρία βουνά.
0: Είναι ο Κρήτη FM.
1: Είναι ο Κρήτη FM.
0: Που κρατά τις μνήμες ζωντανές και μας κοντά στον τόπο μας.
2: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.
0: 87,5.
1: 87,5.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
1: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
2: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
3: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε, φίλοι μου καλοί, τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
4: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
5: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 6.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Γεμίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
8: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
9: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
10: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
9: 6666-666.
10: Σίτες.
9: Ρολά.
10: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
9: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
10: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
9: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
11: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
12: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

0: όπως πάντα.
1: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
2: Κρητικά προϊόντα Καπρίς. Όλα τα καλά της Κρήτης σε τιμές παραγωγού.
3: Θα μας βρείτε Φτέρπης 3 ακριβώς απέναντι από τον ηλεκτρικό σταθμό στο Μαρούσι. Τηλέφωνο
4: 6974-760-708.
3: Καπρίς. Κρητικά προϊόντα δικής μας παραγωγής.
5: Ήγε το στέκι του Καπρί, βρύσες από κορώνου. Έχει πλατάνους και νερά, ολοχρονής του χρόνου.
2: Φιλικά Γιώργης και Μανούσος Καπριδάκης.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με κυρίο και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός, στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
9: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
9: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
9: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
9: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-8646-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-8646-515.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
13: Είναι αλουμίν.
0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
4: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας. Κρήτη FM.
14: Ακούτε ωραία κριτικά στους 87,5.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 7.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
8: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
9: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
8: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
9: Τυφών 88 Περιστέρι. 210-5713-200.
8: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
9: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
8: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
10: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
11: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά, κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
10: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
11: Σπήλιο μου το λένε.
10: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
11: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
10: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
12: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
13: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
14: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Στατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Στον Ξυριστάκη, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.

Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM.

0: η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κρητική μουσική στα καλύτερά της.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα. Χημικές τουαλέτες Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesé.gr.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
5: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
4: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
5: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
4: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
5: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
4: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
5: Ακόμη ξύλινα και μετά. Μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
4: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
5: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
4: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
5: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
6: Ελένη, πού να στα λέω. Εγώ παρακάτω άνοιξα καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα.
7: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμεν εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën πεζόμεν εξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
8: Καλά, καλά.
7: Έτσι, μπράβο. Citroën Πεζόμεν Εξέδων 10, κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
9: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539, στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
10: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
11: Κομμάτι της παράδοσης.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία της Φαλάσσαρνας στην Κρήτη. Για να έρθετε στη Φαλάσσαρνα θα πάρετε το δρόμο από Καστέλη προς Πλάτανο και από εκεί θα στρίψετε για Καβούση, μία από τις ομορφότερες παραλίες της Δυτικής Κρήτης, τεράστια, αμμουδερή και με μικρούς όρμους δίπλα της για όσους δεν αντέχουν την πολυκοσμία. Στο κεντρικό της τμήμα υπάρχουν ομπρέλες ή ξαπλώστρες. Οι φυσιολάτρες αράζουν σε μία βραχώδη πούντα με τυρκουάζ νερά, κάτω και νότια από τον παράκι Γαλάζια Θέα. Σε μία άλλη, μικρότερη, πιο οικογενειακή αμμουδιά θα σας οδηγήσει η σχοινένια σκάλα που έχουν κατασκευάσει οι ιδιοκτήτες του μπαρ. Αν οι αρχαιότητες σας γοητεύουν ή αν προτιμάτε τις βραχώδεις παραλίες, ακολουθήστε το χωματόδρομο που οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο με το αρχαίο λιμάνι της Φαλάσσαρνας. Ο θρόνος της Φαλάσσαρνας, ταξευμένος σε έναν υπερμεγέθη τετραγωνισμένο λίθο, θα σας εντυπωσιάσει. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
8: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
9: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
10: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι.
11: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
10: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
11: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
10: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
11: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και η όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
10: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
11: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
12: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο aretusa.gr.
13: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
14: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης το Ξαφέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Όπα είπα, λέω για σένα, αναπνέω, φίλοι μου αγαπημένοι, πολύ πολύ καλημέρα σας και σήμερα που είναι Τρίτη 30 του Ιούνιου του 2026, φάγαμενε και τον Ιούνιο από αύριο

άμα δεν ακούσεις Κρήτη FM την πρώτη καλημέρα. Και λέει ο Πέτρος ο Βρουβάκης, κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα, κι ως με θωρείς και σε θωρώ, πάει καλά η μέρα. Ω, τούτη να τη λέω εγώ. Ο Πέτρος λέει, παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν σε όλες και σε όλους, από την Αθήνα, από την Κρήτη, από τις Κυκλάδες, από τη Γερμανία, από την Αυστραλία και βέβαια από το διαδίκτυο, από το www.kritefm.com, σ' ολάκερο τον πλανήτη. Στην Κρήτη μας έχουμε τη χαρά να ακουγόμαστε από το Φάρο στα Χανιά και από το Μεγαλόνισος στο Ρέθυμνο, στις Κυκλάδες από τον Αποσπερίτη στη Σαντορίνη, στα κανάλια της Deutsche Telekom στη Γερμανία και στο Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Να πω την καλημέρα μου, μια πολύ πολύ θερμή καλημέρα, πριν από τη Δήμητρα, να την πω στο γιατρό μας, το Γιάννη το Νίκο Λιδάκη, που μας έστειλε μήνυμα, ήταν το πρώτο που πήραμε σήμερα το πρωί και μας λέει να του πούμε τη Μαντινάδα που άκουσε χθες και του άρεσε πάρα πολύ και έλεγε τον έρωτα όσες φορές και να καείς, τον εποθείς ακόμη. Του τη λέμε λοιπόν, ο έρωτας να το κατές, καημαθιά μεγάλη και όσες βολές και αν εγκαείς, τον εγυρεύγεις πάλι. Μιχάλης Πιτικάκης, μια από τις βραβευμένες μαντινάδες του τελευταίου μας διαγωνισμού. Λοιπόν, καλημέρα στη Δήμητρα. Ναι, στη δική μας Δήμητρα, που και σήμερα είναι εδώ, ρυθμίζει τους ήχους και απαντά στο 210-5122-159 στο σταθερό μας τηλέφωνο. Ειλικρινά δεν έχει σταματήσει να χτυπά και το σταθερό τηλέφωνο, αλλά και να έρχονται τα μηνύματα από την ώρα που μπήκαμε στο στούντιο του σταθμού μας. Έχουμε εδώ το Γιώργο το Νταχμιτζάκη που μας στέλνει την καλημέρα του, το Μένιπα το Ζαφυριάδη, το Γιώργο το Βόγιατζάκη που περιμένει με αγωνία να ακούσει τι έγινε χθες στο Αόρι. Είπαμε το Γιάννη το Νικολιδάκη, το Γιάννη το Μπεράκη, τον Ανδρέα το Γκλισαρχάκη, την Αρετή την Αιωνάκη που θα ακούσει σήμερα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις μαντινάδες, το διαγωνισμό μαντινάδας, γιατί δεν τον άκουσε εχθές, το Μανώλη το Βολτηράκη, το Γκοστή τον Καλέργη το Τζινγκ, την Λία την Καπετανάκη την Πιλωτίνα μας, το Γρηγόρη το Νατζαράκη, το Δημήτρη το Γκακουράκη που λέει 30 έχει σήμερα και φεύγεις πρωτοούλη, όπα καλώσε την παγώνα μας και καύσονες δεν έκαμες, καλά περάσαμε όλοι και σε συναποβγάνουμε και σε ευχαριστούμε του χρόνου πάλι με καλό να σε υποδεχτούμε. Καλημέρα μου έχετε όλοι μικοί μεγάλοι, τα χιά τα ητέρου με καλό και θα τα πούμε πάλι, και μια μαντινάδα από την καλημέρα του καθένα, από την καλημέρα του καθένα τον ευγάνεις, είναι καρφίκτης η ψυχή εις τη ζωή τα κάνεις, όπα είπα λέω. Γεια σου Δημήτρη Κακουράκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τον Κωστή, τον Ξημεράκη από τα Γλυκά Νερά και τον καλό μας φίλο, τον Νίκο, το Νικίδη από το Βύρονα, όπως επίσης το Χρήστο το Γεωργόπουλο, το Σωτήρη το Γκόντο Γονισάκη, την Ευαγγελία την Παραδισά. Καλή δύναμη λέει, σύναξη, τι είναι σύναξη σήμερα, σύναξη λέει των 12 Αποστόλων. Βοήθεια όλων μας και τις οικογένειές μας με αγάπη από καρδιάς, Ευαγγελία και Ιωακήμ Παραδισάς. Τον Αντώνη τον Αιωνάκη τον είπαμε στο Ρέθυμνο, τον Μπάμπη τον Καρπαθάκη που στέλνει την καλημέρα του σε όλους μας από την Κάτω Σίμη Βιάνου. Υπάρχει και Πάνω Σίμη Μπάμπη, υπάρχει η Κάτω Σίμη, είναι και Πάνω Σίμη, δεν αποκλείεται. Καλημέρα και στον Αδάμ το Δραμητινό, καλημέρα και στον Νίκο τον Γκουλούρη στην Τσεχία. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, σήμερα η εκπομπή μας, όπως κάθε μέρα, είναι γεμάτη Κρήτη. Θα πούμε το επόμενο ή το μεθεπόμενο ημίωρο τα βραβεία από τον τελευταίο διαγωνισμό μαντινάδας που κάναμε εχθές. Θα πούμε τα βραβεία και την καλύτερη μαντινάδα που κέρδισε το τραπέζι για τα 4 άτομα να φάνε και να πιούνε στα Ρωμανάκια του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή. Επίσης 10 και 10 θα σας ενημερώσουμε.

0: Για το τι έγινε χθες στο κριτικό κέντρο Αόρι, όπου είχε την προεκλογική του μάζοξη ο υποψήφιος πρόεδρος του Παγκριτίου, ο Μανώλης Σφακιανάκης. Επίσης θα αναφερθούμε στην Παγκρίτιο εκτεταμένα όσο μπορούμε και θα πούμε όσα γνωρίζουμε και για τις άλλες υποψηφιότητες, αλλά και για τον αέρα που φυσά εν ώψη των εκλογών της Παγκριτίου, του κορυφαίου πολιτιστικού φορέα, όχι μόνο στην Αττική, σε ολόκληρο τον κόσμο. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο, να πούμε και για την ακρίβεια. Ναι, ευρέθηκε εν λύση, ο ΨΕΣΕ πήγαινε ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός της Ακρίβειας, ο κύριος Θεοδωρή Κάκος, ήταν και άλλοι εκεί μαζωμένοι, πήγανε και οι σούπερ μαρκετάδες και είπανε, ωραία παιδιά, δεν πάει άλλο, οπότε τι μπορούμε να κάνουμε, λέει, θα παγώσουμε τις τιμές όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή η ακρίβεια θα υπάρχει όλο το καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί και να τις χαμηλώσουμε λίγο. Μπρέσει, η κοροϊδία πάει σύννεφο και ο κόσμος δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια. Μπορείτε να το καταλάβετε. Αυτά τα μέσα που κάνετε είναι όλα στο κοροϊδία.gr. Το τι κάνω, πώς το λέει, το πόσο κάνει, το πόσο κάνει.com. Τι έγινε, πάει τώρα αυτό. Αυτό θέλει να ρίξει την ακρίβεια. Το ξαφανίσαμε. Το καλάθι του νοικοκυριού τι έγινε. Το ecaταναλωτής.gr τι έγινε που πηγαίναμε στο μεγάλο Πεύκο να πάρουμε μελιτζάνες, στην Κλειφάδα να πάρουμε κολοκύθια και στην Κόρινθο να πάρουμε πατάτες για να κάνουμε μπριάμ. Ντομάτες από πού θέλα πάρουμε. Από τον Άγιο Στέφανο. Εκεί ήταν τα σούπερ μάρκετ που πουλάγανε πιο φτηνά τα προϊόντα. Τέλος πάντων, ευαρέθηκα, εκουράστηκα. Εκουράστηκα ειλικρινά. Ναι, αυτοί δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Όλοι και οι 300, όχι μόνο αυτοί που κυβερνούν, αλλά και αυτοί που δεν αντιπολιτεύονται. Για δεν κατένε να αντιπολιτευτούν. Πιάσε το μούτι, χτύπα τσαμάδας. Λοιπόν, σωστά Έμι, σωστά. Πάμε να ψηφίσουμε τα προαπαιτούμενα για να μπούμε στο κυρίως πρόγραμμα της σημερινής μας εκπομπής. Σήμερα λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι Τρίτη, 30 του Ιούνιου. Ποιος είναι, Δήμητρα? Ο κύριος Νίκος Κατσικανδαράκης. Καλημέρα, Νίκο Κατσικανδαράκη. 30 Ιούνιου σήμερα του 2026. Είμαστε στην 27η εβδομάδα του έτους. Έχουμε διανύσει ούτε λίγο ούτε πολύ 181 μέρες και απομένουν ακόμη 184. Όπα, ο ήλιος ευγήκε 6 λεπτά μετά τις 6, ξεκόλλησε η βελόνα. Θα μας αποχαιρετήσει 52 λεπτά μετά τις 8. Έχουμε πανσέλινο σήμερα και είπαμε, εμένα το φεγγάρι μου πανσέλινο δεν έχει, μα το έχω σαν τα μάτια μου, λιάζει, χιονίζει, βρέχει. Στο δαχτύλιο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα που έχουν βενζίνη και ζυγό αριθμό και η θερμοκρασία αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι, στην Αθήνα είναι στους, άκουσον, στους 29 βαθμούς Κελσίου. Μπρέσι. Στο Ηράκλειο, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο είναι 20, και στην Παλιόχωρα είναι 25. 26 έχουμε στον Άγιο Νικόλαο και 27 στο Εύανδρο Κυπαρίσι. 23 στο Σπύλι, 22 στο Αυρακόντε, 22 και στον Αχεντριά. 23 στο Θραψανό, 23 και στους Άγιους 10. 25 στη χώρα των Σφακίων, 24 στα Κυριακοσέλια, 22 στα Ζωνιανά, 25 στην Ιεράπετρα, 24 στον Ηρωικό Άγιο Μάμα, 25 στις κορφές Μαλεβιζίου, 23 στην Κάντανο, 25 στη Σιτία, 24 στη Σαντορίνη, 19 στο Μόναχο, 19 και στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, που τα ορολόγια δείχνουν 3 και 24 το απόγευμα. Πάμε και στο εορτολόγιο, σύναξης λέει 12 Αποστόλων. Ο Αποστόλης γιορτάζει σήμερα, η Αποστολία, ο Μέλιτος, η Μελίτη και ο Γεωργάσιος με τη Γεωργασία. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους εορτάζετε.
1: Και τώρα οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
2: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και η Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
0: Μάνος Μπιγιάκης, φίλες και φίλοι, και σήμερα είναι χορηγός τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας, στους διαγωνισμούς μας. Να στείλω την καλημέρα μου και στη Ζέτα, στη Θωμαίδα, στη Βάσια, στον Άρη, στην Ξανθή, στην Ελένη, στο Χρήστο και στη Μυρτό που δουλεύουν στα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης και εμάς εξυπηρετούν πάντα με το χαμόγελο και τα πεντανόστιμα γλυκά. Λοιπόν, πάμε να πούμε την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ζητώ, ψάχνω, ψάχνω, ζητώ? Από γάμα ξεκινά η σωστή απάντηση. Χθες είχαμε ρωτήσει πως λέμε τα ψώνια και τα λέμε πουσούνια. Και το ψωνίζω, πουσουνίζω. Όποιος έχει λεφτά πουσουνίζει, όποιος δεν έχει, ε. Λοιπόν, Γιώργος Ταχμιτζάκης ο πρώτος που το βρήκε. Μένει πως Ζαφυριάδης επίσης το βρήκε. Μέχρι να ετοιμάσουμε το τραγούδι, να δούμε ποιος άλλος, Δήμητρα. Ο κύριος Νίκος Δαμανάκης από το Ρέθυμνο. Από το Ήλιον. Ναι. Α, ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ήλιον. Για να δούμε αν το βρει και ο Νίκος ο Δαμανάκης από το Ρέθυμνο. Το βρήκε και ο Ιωακείμ και η Ευαγγελία Παραδισά. Και ο Γιάννης ο Περάκης, ο πρόεδρος του Ιστορικού Λαογραφικού Οικομουσείου Εγάλεο και αντιδήμαρχος πολιτισμού. Όχι πολιτισμού, πρασίνου στο Δήμο Εγάλεο. Κάνει και τις ανθοκομικές εκθέσεις ο Γιάννης ο Περάκης και γίνεται το έλα να δεις. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, να και τη Στεφανία μας, τη Στεφανία Καλαϊτζάκη, το βρήκε και η Στεφανία μας. Αύριο θα βγούμε στον αέρα να πούμε καλό καλοκαίρι. Να και η Μαρία Υπεράκη, η αδερφή του Τάσο, η κόρη του Γεράρχο, το βρήκε και αυτή, ο Τάσος δεν το βρήκε. Πάμε σε τραγούδι. Ο Λυράρης Γρηγόρης Τσαμόγης.

0: Νίκος Πάντα.
1: Όμορφη παρέα και καλοκρασί.
2: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
3: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
2: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
4: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
5: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
4: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
5: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
4: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
5: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
4: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
5: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
4: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
5: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
6: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζόταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
7: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
9: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινίβει και ο γαμπρός κι είναι ένα γκαμάρι.
7: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
8: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
10: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
4: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή μπουμποριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί. Καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
0: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι Δον Λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο Σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Με τον Γιώργο Αλεξαντωνάκη και τους 12 γλεντιστάδες μπήκαμε φίλες και φίλοι στο δεύτερο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Να πω μια ακόμη φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ζητώ, ψάχνω. Πώς λέμε το ψάχνω, το ζητώ στην κριτική διάλεκτο. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τα ψώνια και τα λέμε πουσούνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργη τον Παπαδεράκη, στη Δήμητρα τη Γρηγοράκη, στην κυρία Θανασία Ταρπινίδου, στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη, στο Λάμπρο το Γιαλελάκη από το Περιστέρι, το φίλο του Μανώλη του Καζεράκη, στον Άγγελο το Βαρδάκη που μας πληροφόρησε ότι την Παρασκευή η Γεωργία Ινταγάκη θα είναι στο θέατρο της Ρε Μαθιάς, εκεί στα πλαίσια του φεστιβάλ Αλληλεγγύη στο Χαλάνδρι, Παρασκευή 9 το βράδυ, Γεωργία Νταγάκη. Επίσης να ευχαριστήσω τον Πολύβιο τον Πιταροκύλη, τον Κώστα τον Παξεβάνη, τον Αδάμ τον Δραμητινό, την Ευελίνα μας από το Ρέθυμνο, τον Κωνσταντή από την Ιπποκράτους, που μου είπε κάποια στιγμή ότι δεν έπιανε το ράδιο, αλλά τώρα μάλλον πιάνει. Ε, Κωνσταντή μου, ναι. Το Χρήστο και το... τον Οδυσσέα και τη Χρυσούλα Μαρκάκη, τη Χρυσούλα τη δασκαλάκη, τη συμπεθερά μου, συντέκνησά μου, συντέκνησά μου είναι μάλλον, από τα Χανιά, και τη Σοφία τη Μαρινάκη επίσης από τα Χανιά. Και θα πάμε τώρα παρακάτω. Φύγαμε.
1: Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
0: Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Θανάση Μωτάκη, και πάμε γρήγορα γρήγορα να ξεκινήσουμε με την εφημερίδα Πατρίς του Κώστα του Ξυλούρη που εκδίδεται στο Ηράκλειο και είναι 80 ετών παρακαλώ. 80 χρόνια από την έκδοσή της. Πρώτο θέμα και τίτλο στην Πατρίδα. Πάνε γερακοί και ξετινάζουν τον καφετζή. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, πρώην ΣΔΟΕ, μικρά παραδοσιακά καφενεία στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, υποδίθηκαν τους πελάτες και έκαναν φίλο και φτερό αποδείξεις και πώς. Λοιπόν, αυτά είναι, είπαμε, στην Ελλάδα. Λειτουργεί μόνο η εφορία. Τώρα έχουν βάλει στο στόχαστρο τους καφενέδες, τις καφετζίδες. Καλά κάνουνε. Ναι, να μην φοροδιαφεύγουνε. Καφετζίδες μου φοροδιαφεύγουνε, τέλος πάντων. Και έχει και ένα ωραίο ευχαριστήριο του Κώστα του Ξυλούρη, του εκδότη. Η Πατρίς, λέει, των 80 χρόνων ευχαριστεί και συνεχίζει. Και αναφέρεται σε όλους όσους συνέβαλαν να έχει πολύ μεγάλη επιτυχία η βραδιά που οργάνωσε την περασμένη Τετάρτη η εφημερίδα Πατρίς στην πλατεία Ελευθερίας. Τα μηνύματα γαλακούνε και έρχονται συνέχεια. Μάλιστα, από την Αγία Μαρίνα μας στέλνει την καλημέρα του ο Νίκος ο Κουλούρης. Έφυγες από την Τσεχία, Νίκο μου, μάλλον, για να μας λες από την Αγία Μαρίνα. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Κρήτη. Θυελώδης αγόρευση από την Εισαγγελέα και οι δυο λένε ψέματα. Ποιοι δυο? Καταπέλτης, λέει, και για τους δύο κατηγορούμενους, για τους οποίους είχε χαρακτηριστικά δεν θα μας πούν την αλήθεια ποτέ. Η πολύκορτη δίκη διακόπηκε χθες μετά τη συμπληρωματική απολογία των κατηγορουμένων και σήμερα αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Τώρα για ποια δίκη μας λέει η εφημερίδα? Λέει και οι δυο λένε ψέματα, θυελώδης αγόρευση από τον Εισαγγελέα και αυτά που διάβασα παρακάτω, αλλά πρέπει να μπούμε μέσα στην εφημερίδα, στη σελίδα 3, για να δούμε τι θέλει να πει ο ποιητής. Λοιπόν, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα και πάμε στα Χανιώτικα Νέα. Να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο. Στην Ευρώπη φωνικός καύσωνας. Έρχονται υψηλές θερμοκρασίες και στην Ελλάδα. Τι μας το λες να μας καλοκαρδίσεις, ε? Καλά μας τον εσάμεδα. Πάμε στον αγώνα της Κρήτης. Γιώργος Μαρής. Σχέδιο υφαρπαγής της περιουσίας των πολιτών. και έχει τον κύριο Μάρι, μια πολύ πολύ μεγάλη φωτογραφία, πιάνει τη μισή σελίδα της εφημερίδας και έχει και το δήμαρχο το Σημαντηράκη που λέει ένα μεγάλο καράβι χρειάζεται κόπο για να στρίψει. Μάλιστα. Πάμε στα ρεθεμιώτικα νέα. Λένε δουλεύουν μισό χρόνο για να πληρώσουν φόρους και εισφορές στο κράτος. Υψηλή φορολογική επιβάρυνση των εργαζομένων στη χώρα. Μάλιστα. Πάει καλά. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση. Η μεγάλη εξίσωση του στεγαστικού. Ακριβή και περιορισμένη κατοικία παρά την έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας. Πότε θα μπει φραγμός σε αυτά τα ενίκια, πότε θα μπει το πλαφόν? Ήθελα να κατέω, για δεν το βάνετε, γιατί 40 κινητά ο καθένας σας στη Βουλή, από 40 έχει το καθένας ή παραπάνω. Έλος πάντων, πάμε στην Ανατολή. Νέες δυνατότητες για τη Μαρίνα Αγίου Νικολάου. Καλό είναι αυτό όταν ακούμε νέες δυνατότητες και όταν βλέπουμε μια λασιθιώτικη εφημερίδα να έχει πρώτο θέμα ένα λασιθιώτικο γεγονός. Λοιπόν, πάμε τώρα στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, όχι για να γίνουμε σοφότεροι, αλλά για να δούμε πού επικεντρώνεται η επικαιρότητα και η καθημερινότητα. Η Καθημερινή λέει, μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Γιατί βεζίνη λέει, πάμε να βάλουμε βεζίνη και μας κλέβουνε λέει τα βενζινάδικα. Έτσι λέει η Καθημερινή, δεν το λέω εγώ. Και δίπλα λέει πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Συμφωνήσανε για την ακρίβεια να παγώσουν έτσι τιμές το καλοκαίρι και από το Σεπτέμβρη να τις πάνε λέει πια κάτω. Δέχατε να τις πάνε από τεδά. Γιατί το καλοκαίρι θα είναι γεμάτες οι τσέπες μας. Πάμε και κοροϊδία.gr, τέλος πάντων. Πάμε στα νέα. Καλώς στην Πιλωτίνα. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα? Μάλιστα, 4 μέρες θα δουλεύουμε από εδώ και πέρα. Από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, θα έχουμε, πώς το λένε, ρεπό. Απογευματινή. Τι λέει, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Εθνική κοινωνική συμφωνία για την ακρίβεια είναι γεγονός. Δήμητρα, βάλε χειροκροτήματα. Σε παρακαλώ, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φτηνότερα προϊόντα στο ράφι. Μπράβο ρε παιδιά, επιτέλους. Από πότε, από το Σεπτέμβρη? Α, θα τις παγώσουμε τώρα. Μπορείς, ποιος κοροϊδεύει ποιον? Για μπουνταλάδες μας επερνάτε. Για κακομύριδες μας επερνάτε. Για επέτες μας επερνάτε. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Οι σύμμαχοι του καύσωνα, ακρίβεια και έλλειψη πράσινου σκοτώνουν. Μάλιστα. Αυτοί είναι οι σύμμαχοι του καύσωνα. Η έλλειψη πράσινου και η ακρίβεια σκοτώνει. Ναι, πάμε στο ριζοσπάστη. Κυβέρνηση, βιομηχανοί, σουπερμαρκετάδες. Κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας. Η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Να και ο ριζοσπάστης που λέει τα πράγματα με το όνομά του. Πάμε τώρα φίλες και φίλοι, στον αγαπημένο μας ελεύθερο τύπο που σας είπαμε χθες ότι σήμερα θα λέει για προσλήψεις. Για να δούμε λοιπόν. Είδες, ούτε μάγος να ήμουνε. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο. 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς. Σε δήμους, υγεία, ΕΙΛΟ, ΕΦΚΑ, Εθνικό Τυπογραφείο, οργανισμούς. Η κατανομή των θέσεων, ειδικοτήτων, αναφορέα και ειδικότητα. Και ο Μένιπος, ο καλός μας φίλος, μας λέει προσλήψεις ελεύθερου τύπου μέχρι σήμερα για το 2026 147.112. Αυτές τις προσλήψεις έχει κάνει το πρώτο εξάμηνο του 26 ο ελεύθερος τύπος. 147.112. Σαν δεν ντρέπεστε, λέω εγώ. Σαν δεν τρέπεστε λιγάκι και κρεμάτε και την εφημερίδα στα περίπτερα. Είναι δυνατόν. Αλλά έτσι είναι εδώ. Μπάστε σκύλια, λέστε, και αλεστικά μην πληρώνετε. Πού αλλού λένε αυτά που λέμε εμείς εδώ, ότι ο ελεύθερος τύπος έχει κάθε 4-5 μέρες προσλήψεις? Το λένε πουθενά αλλού? Παντού δείχνουν τις εφημερίδες και οι τηλεοράσεις και τα ραδιόφωνα. Κανείς δεν το έχει πάρει χαμπάρι. Δεν θένε να το πάρουν χαμπάρι. Δεν θένε να πούνε τα πράγματα με το όνομα των Εγιάντα. Γιατί είναι τα συμφέροντα, τα οικονομικά συμφέροντα. Πάμε στο μανιφέστο. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Σύγχρονοι, λέει, μελανοχιτώνες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους. Τι είναι αυτά τα καραγκιοζηλίκια, ρε παιδιά? Τι είναι αυτά τα καραγκιοζηλίκια? Πάμε στις Κουτσομπολίσκες, στην Εσπρέσο. Της κουμπάρας, λέει, το κάγκελο. Τι έγινε? Παρασκήνιο πίσω από το γαμήλιο γλέντι Οικονομάκου και τσερέλα της κουμπάρας, το κάγκελο. Μάλιστα, το είδαμε και αυτό. Πάμε στην Κόντρα. Λέει, με αντάλλαγμα την κατάρρευση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Οργιάζει ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Μάλιστα. Πάμε στο λόγο. Στόχο σημειώσεις από Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά. Στον πάγο οι τιμές. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά. Ευτυχισμένο με κάμετε σήμερα. Στον πάγο οι τιμές. Εστία. Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Α, λέει για την κυρία την 75χρονη. Ε, για αυτή λέει. Μάθημα πατριωτισμού, λέει, από την. Ναι, ναι. 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Η 75χρονη στην Καλλιθέα που την περιμέναν από κάτω ο Deliveries και οι άλλοι εκεί και την πιάσανε και τη σώσανε. Μπράβο. Πάμε στην Political. Εθνική Κοινωνική Συμφωνία. Άκουσον, άκουσον. Κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political. Πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Παιδιά, τους επόμενους 2 μήνες θα κάνουμε αποταμίευση. Αποταμίευση. Ο Θεοδωρικάκος, ο υπουργός της ακρίβειας, επάγωσαν τις τιμές. Ναι. Λοιπόν, πάμε στη Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα. Στουρνάρας είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος. Τι του κάνουμε το εξώδικο? Τι θα του κάνουμε το ανθρώπου? Ας τον εκεί να δούμε τι θα γεννούμε. Θα γυρέτε άλλο? Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Ανεβάσαμε λίγο τους τόνους, αλλά καλό είναι. Καλό είναι να ανεβάσουμε τους τόνους, γιατί εμείς εδώ λέμε τα πράγματα με το όνομά τονε. Δεν χρωστούμε ανθρώπου γεννημένου. Δεν χρωστούμε ανθρώπου γεννημένου. Του Χατζηδόκος τα χρωστούσαμε και το ρυθμίσαμε το χρέος, οπότε είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, τι να πω. Αυτά έχουν βέβαια και τους ανθρώπους που τα στηρίζουν αυτά τα μέτρα. Και ένας από αυτούς είναι και ο κύριος Οικονόμου, που κάνει κάθε πρωί την εκπομπή του στο Sky και μας λέει την καλημέρα. Λέει, πάγωμα τιμών και όχι μείωση λόγω τουριστικής περίοδου. Έτσι έλεγε, επειδή είναι τουριστική περίοδος, δεν μειώνουμε τις τιμές για να τα πάρουμε από τους τουρίστες. Σαν δεν τρέπεσε λιγάκι, δημοσιογράφος άνθρωπος? Είπα, το έχω πει και άλλη φορά, το 80% της κακομοιριάς μας και της κατάνδια μας οφείλεται στους μεγαλοδημοσιογράφους. Όχι σε όλους, υπάρχουν και οι εξαιρέσεις, αλλά δυστυχώς. Αυτά, έτσι ξεσπάσαμε λιγάκι, πάμε σε τραγούδι να ηρεμήσουμε όλοι μαζί. Φύγαμε. Να ακούσουμε τις ώρες μου τις καλύτερες από τον Δημήτρη τον Βακάκη και τον Νίκο τον Καραβιράκη. Ακούστε το.

0: η ώρα στον Κρήτη FM είναι 9.
1: Ωρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στις Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Τι τα καλώδια θες, Σύντεχνε?
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσανε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε Σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
7: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
6: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
8: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ το Μιχάλη το Φωτεινάκη με τις μπαταρίες και τους εκκινητές φωτιστές μπαταριών Νόκο, που είναι ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή, και το τηλέφωνο του 693-23-23-518, και είπαμε μακάρι να αναχρίαστο μα να το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. 693-23-23-518. Πάμε τώρα να πούμε μια μαντινάδα και ένα μεγάλο ευχαριστώ ξεχωριστά για καθένα από τους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας.
9: Κάντια, στρώματα ονείρων και όχι μόνο.
8: Το κουρασμένο σου κορμί, αν θες να ξεκουράσεις, σε ένα στρώμα Κάντια να πας να το πλαγιάσεις.
9: Με ζεδοπολείο Πάχνες στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη.
8: Πάχνες στο Λέντο μαγαζί να το επισκεφτείτε, είναι στην Ηλιούπολη να φάτε και να πιείτε.
9: Μανώλης Λιανάκης, τηλέφωνο 210-8646-515.
8: Εδώ θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και ο γλίγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
9: Πιάτζι ο Παπαλεξανδράκης, στη Βόνο 88 στο Περιστέρι.
8: Αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη.
9: Προωφρός εξοπλισμοί καταστημάτων Παναγιώτης Λούκος.
8: Σε μας θα βρεις εξοπλισμό για το κατάστημά σου σε οικονομικές τιμές να κάνεις τη δουλειά σου.
9: Κουλουράδες, γνήσιο κουλούρ Θεσσαλονίκης από το 1956.
8: Κουλούρι πεντανόστιμο θα βρεις τις κουλουράδες και θα το πάρεις γλίγορα δίχως πολλούς παράδες.
9: Κτήμα Αέλεια στην Παιανία του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη.
8: Πηγή ζωής από το φως το Αέλεια σημαίνει και όσοι μας επισκεφτούν θα βγούνε κερδισμένοι.
9: Κοσμοντάτα, 7 καταστήματα κάνουν σασμό στην Αττική.
8: Ποιότητα και εγγύηση τιμές κόντρα στην κρίση. Η Κοσμοντάτα πάντοτε για όλα έχει λύση.
9: Μάνος Μπηγιάκη, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
8: Έλα, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια.
9: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
8: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην Τράπεζα Το Κρητικό, στα χρήματα του Βάνι.
9: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
8: Και αν θες επώνυμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, στην Αγία Παρασκευή του Μακρυπόδη, έλα.
9: Παπαδάκης Ρεντεκάρ, τηλέφωνο επικοινωνίας 698-28-32-420. Στο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά, Αθήνα.
8: Με ένα σου τηλεφώνημα στο Ότο Παπαδάκη, σε ένα καλό αυτοκίνητο αμέσως θα νοικιάσεις.
9: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοραδάκη στην Παιανία.
8: Από τα Μυριοκέφαλα Φουριάρικο Αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις. Ίστου Φουντοραδάκη την καλημέρα μου στο φίλο μας το Σάκη.
9: Παλέτα Ντιλ στο Περιστέρι και στον Κολονό, χιλιάδες προτάσεις για τον οικοκυριό σας.
8: Παλέτα Ντιλ στο μαγαζί τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολονό, μα και στο Περιστέρι.
9: Καφές Δανδάλι, ο νούμερο ένα καφές της Κρήτης.
8: Ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι, την ξεκινώ τη μέρα μου με ένα καφέ Δανδάλι.
9: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
8: Εις στο σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθε ίστα θέλει.
9: DK Cars, αγορές πωλήσεις, ανταλλαγές και νοικιάσεις αυτοκινήτων.
8: Και αν θέλεις αυτοκίνητο με εγγύηση να λέει, δε λόγο επικοινώνησε φίλε με το DK.
9: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρέατων οστιμιές.
8: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και απάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
9: Μητά το μεζεδοπολείο στη Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη του Φάνη Ζόταλη.
8: Δικό μας σπεσιαλιτέ η καλοπέρασή σας, θα βρείτε στο μητά το μας ό,τι ποθεί η ψυχή σας. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους μεγάλους χορηγούς της εκπομπής μας και να τους χαρίσω το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από το Χρήστο, το Φουρναράκι, και στη λύρα είναι ο Ροδάμανθος, ο Ανδρουλάκης, να μας επούνε ένα μαράζι στην καρδιά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, ακούσαμε το Ροδάμανθο και το Χριστωτό Φουρναράκι, ένα μαράζι στην καρδιά, έχω και με πληγώνει. Ε? Λοιπόν, και πάμε τώρα να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ζητώ, ψάχνω, ζητώ, ψάχνω. 2-10-59-22-159 το σταθερό μας τηλέφωνο, 6-9-44-6-7-8-3-58 το κινητό μας για τα μηνύματά σας. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τα ψώνια και τα λέμε πουσούνια, και το ψωνίζω πουσουνίζω.
1: Ιατρικές και διατροφικές συμβουλές με τον ιατρό Γιάννη Καραβιτάκη.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα φίλες και φίλοι να συναντήσουμε το γιατρό μας για την τελευταία εκπομπή της φετινής περίοδου στο θέμα ιατρικές και διατροφικές σύμβουλες. Τον έχουμε εδώ πάρα πολλά χρόνια, είναι η προσφορά του αφιλοκερδός και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατρέ μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλό καλοκαίρι. Εγώ τα λέω στην αρχή για να μην τα πω στο τέλος, διότι θα με κόψει.
0: Στην αρχή και στο τέλος. Για πες μου, πού σε βρίσκω καταρχήν.
1: Λοιπόν, σας μιλάω σήμερα από ένα ωραίο, νησί.
0: Οπα.
1: Είμαστε φιλοξενούμενοι από την κυρία Γλυκερία στη Λευκάδα.
0: Οπα.
1: Σε κάποια φανταστικά παρταμέντη, τα Τζάζνη. Και περνάμε πάρα πολύ ωραία στα φιλόξενα χέρια της κυρίας Γλυκερίας.
0: Μπράβο, ξεκίνησα δηλαδή διακοπές σου από στην κυρία Γλυκερία, στη Λευκάδα. Μάλιστα, μάλιστα, μπράβο, σε ζηλεύω γιατρέ μου.
1: Να μην με ζηλεύεις, είναι ένα όμορφος χώρος, ένα νησί το οποίο είχα ξαναέρθει στα φοιτητικά μου χρόνια. Ήρθα τώρα με τη σύζυγο για λίγες μέρες να ηρεμήσουμε.
0: Μπράβο.
1: Να ξεκουραστούμε και μετά να πάμε στα Πάτρια Εδάφη στην Κρήτη.
0: Μπράβο γιατρέ μου, έτσι
1: λοιπόν,
0: πρέπει.
1: Γιώργο μου, επειδή είναι και η τελευταία εκπομπή,
0: ναι.
1: Ας ευχηθώ σε όλους καλές διακοπές να έχουμε στο σύντομο χρόνο. Δεν θα μπορέσω να μην πω τον πειρασμό να δώσω τις απαραίτητες επιγραμματικές συμβουλές όσον αφορά τις καλοκαιρινές μας διακοπές.
0: Σε ακούμε με ιδιαίτερη προσοχή, ναι.
1: Ο υδράργυρος λοιπόν ανηφορίζει, οι παραλίες είναι γεμάτες, το καλοκαίρι έφτασε. Οι προβλέψεις των ειδικών για φέτο αναφέρουν υψηλές και ασθενήσεις θερμοκρασίες, αν και κατά διαστήματα οι προβλέψεις λένε ότι θα έχουμε και κάποια μπουρίνια, κάποιες βροχές.
0: Όπως έχουμε τα τελευταία χρόνια.
1: Ακριβώς, διότι όπως έχω πει επανειλημμένα, δεν υπάρχουν τέσσερις εποχές. Το κλίμα είναι τροπικό και κατά συνέπεια ανεχόμαστε και τις βροχές τις καλοκαιρινούς μήνες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πρέπει να προετοιμαστούμε για την παραλία.
0: Ναι.
1: Γιατί έχουμε πάρα πολλούς κινδύνους. Να δώσουμε λοιπόν μεγάλη προτεραιότητα στη σωστή ενυδάτωση, να επιλέγουμε ποικιλία υγρό και τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό κατά όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το έχω πει επανειλημμένα ότι το νερό είναι η βενζίνα, είναι το καλό καύσιμο για τον ανθρώπινο οργανισμό. Πρέπει το αλκοόλ, δεν μας ξεδιψάει, να το ξέρουμε. Κάκι είναι συνηθισμένο να πίνουμε και μπύρες, να πίνουμε και τα ουζάκια μας και τη σικουριέ μας. Δυστυχώς δεν ξεδιψάει.

0: ότι ο ηλεκτρολίτης που χάνεται μέσω του υδρότα σε μεγάλο βαθμό ρυθμίζει και την αρτηριακή μας πίεση. Ως ναι. τούτου λοιπόν η αφυδάτωση και η ενίδρωση του οργανισμού μας είναι συμβιβασμένη και σε μεγάλο βαθμό με την αρτηριακή πίεση. Εδώ πρέπει να κάνουμε κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Είμαστε στις παραλίες. Πρέπει να τρώμε όμως πολλές φορές και από λίγο. Το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όσον αφορά τα θέματα της διατροφής μας, διότι ναι. τα μεγάλα γεύματα και συνήθως και εδώ στα νησιά που είμαστε με τα θαυμάσια εδώ, θα αρχίσω σήμερα να δοκιμάζω τις θαυμάσιες γεύσεις από ό,τι μου έχει πει η κυρία Γλυκερία.
1: Ναι.
0: Τα μεγάλα γεύματα λοιπόν είναι πλούσια σε μπαχαρικά, σε λιπαρά σάλτσες, επιβαρύνουν πάρα μα πάρα πολύ τον ανθρώπινο οργανισμό και ανεβάζουν τη θερμοκρασία του σώματος. Εδώ θέλουμε μια μεγάλη προσοχή λοιπόν, ότι ενώ τρώμε με μπαχαρικά και λοιπά, αυτά έχουν συνεπαγωγή να μας μεγαλώνουν τη θερμοκρασία του σώματος.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό που ήθελα να πω, επειδή έχουμε και θαυμάσια σαμουδιάς και εδώ στη Λευκάδα και στην Κρήτη και παντού, η εικόνα αυτή της ιδηλιακής σαμουδιάς και της καταγάλανης θάλασσας, όπως της Λευκαδίτικης θάλασσας που θα απολαύσουμε σήμερα με την κυρία Τζέρνη εδώ πέρα,
1: ναι.
0: είναι πάρα πολύ παραπλανητική. Γιατί άμως έχει πάρα πολλές, η Ελλάδα έχει πάρα πολλές παραλίες, αλλά η Άμμο περιέχει πάρα πολλούς μύκητες και άλλους μικροοργανισμούς, οι οποίοι συχνά, Γιώργο, είναι κοπρανόδους προέλευσης. Μονοβακτηρίδια, εντερόκλη,
1: ναι.
0: διότι οι Έλληνες έχουμε και την κακή συνήθεια να παίρνουμε και τα αγαπιά μας, να παίρνουμε τους φίλους
1: ναι, μας, ναι, ναι, ναι,
0: τα οποία αποδεύουν όπου να είναι.
1: Ναι, όπως το λες.
0: Μπορούν να προκαλέσουν μεγάλες δυστάρεστες καταστάσεις και να μας καλάσουν τις διακοπές μας.
1: Γιατρέ μου, μια άνω τελεία να μας πεις πότε μπορούμε να εκτιθέμεθα στον ήλιο. Γιατί νομίζω είναι βασικό αυτό, πότε να πηγαίνουμε στη θάλασσα και ποιες ώρες έχει σήμα απαγορευτικό ο ήλιος.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, λέμε κολύμπι, να κάνουμε όχι κολύμπι από τις 11.30 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα.
1: Όπα.
0: Δεν πρέπει, διότι τότε η ηλιακή ακτινοβολία δυστυχώς είναι καρκινογόνος, δυστυχώς. Και εδώ θα πούμε και το άλλο, ότι στην Ελλάδα μου έκανε μια ωραία πάσα να σας πω, είναι παράδοξο και όμως αληθινό, ότι όταν είμαστε στην παραλία και είμαστε κάτω από τον ήλιο, να ξέρετε ότι η βιταμίνη D είναι η πολύτιμο σύμβαγμα της υγείας μας.
1: Ναι.
0: Αυτή λοιπόν την παίρνουμε κατά 80% περίπου από τον ήλιο και 20% από τη διατροφή μας.
1: Ναι.
0: Ενώ κάποιος θα πιστεύει πως οι ηλιόλουστοι, η Ελλάδα, η Κρήτη, η Λευκάδα, η Κύπρος δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα ανεπάρκειας της συγκεκριμένης βιταμίνας, παρόλα αυτά οι μελέτες δείχνουν ακριβώς το αντίθετο, ότι 7 στους 10 Έλληνες έχουν έλλειψη βιταμίνης D.
1: Γιατί όμως, γιατρέ, αφού είμαστε όλη μέρα στον ήλιο, δηλαδή.
0: Αυτό σου είπα. Παράδοξο και όμως αληθινό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, είναι ένα παράδοξο και όμως αληθινό. Δυστυχώς πρέπει να προσέχουμε. Η αλήθεια είναι ότι μας βοηθάει ο ήλιος, αλλά ο ήλιος δεν ξεχνάει και ποτέ, να ξέρουμε έτσι.
1: Ναι.
0: Διότι στη μεγάλη ζέστη, στη μεγάλη ζέστη στα εγκάβματα, το δέρμα έχει μάθει να αποθηκεύει την ακτινοβολία και όλες τις παθήσεις και να μας τις βγάλει πολύ αργότερα.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι ένα σοβαρό θέμα. Και πρέπει πάρα πολύ να προσέχουμε. Πριν φύγουμε όμως για διακοπές, οι περισσότεροι δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, θα σας πω πολύ γρήγορα να ετοιμάσετε ένα φαρμακείο, να έχετε ένα αυτοκόλλητο ευθύδεσμο, να έχουμε βαμβάκι, να έχουμε λίγο οξυζενέ, ένα μια αντισταμινική αλυφή για τα τσιμπήματα από τις τούκτρες, να έχουμε ένα σιρόπι ή κάποιο αντισταμινικό για τις ανεργίες, ένα αντιαλλεργίες, ένα αντιπυρετικό και θα έλεγα να προσθέσουμε για ένα αντιδιαρροϊκό κάποιο σιρόπι σε περίπτωση που έχουμε κάποια γαστροεντερίτιδα, διότι τα φαγητά στα νησιά ειδικά, εντάξει, λόγω της πληθώρας του κόσμου, υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.
1: Ναι.
0: Καλό θα είναι η μεγάλη ηλικία όπως είμαστε εμείς, εγώ, εσύ και το συνάφι το δικό μας, πριν φύγουμε, αν έχουμε κάποιο χρόνιο πρόβλημα με παθήσεις όπως είναι ο διαβήτης, η υπέρταση, η αλλεργία, και να πάρουμε τις κατάλληλες συμβουλές για τα συγκεκριμένα φάρμακα που πρέπει να έχουμε μαζί μας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κάνε μου και να κλείσεις με ερώτηση, ό,τι θες, πες μου να σου απαντήσω.
1: Ναι, δεν μου λες, βλέπω, ακούω.

0: ότι κάποιες γυναίκες, πιο πολλοί γυναίκες βέβαια και λιγότερο εμείς οι άντρες, επειδή ακούνε αυτά που λες, δηλαδή τα γνωρίζουν ότι ο ήλιος είναι θάνατος με λίγα λόγια, δεν κάνει να πηγαίνουμε στον ήλιο από τις 11 μέχρι τις 5 το απόγευμα και πότε θα μαυρίσουμε και τι θα κάνουμε, και αυτές το έχουν ανάγκη το μαύρισμα για να είναι το κορμάκι τους μαύρο και ελκυστικό, και πάνε για τρέμους στα solarium. Τι σχέση έχει το solarium με το κανονικό μαύρισμα? Δηλαδή, επιτρέπεται, ας πούμε, είναι σωστό?
1: Με το να μαυρίσει κάποιος φυσιολογικά,
0: ναι,
1: κάτω από τον υγιέστατο ήλιο, κάτω από ένα φυσικό φαινόμενο, και άλλο να πάνε στα τεχνικά θέματα, δηλαδή να μαυρίζομαι με έναν τρόπο ο οποίος είναι για μένα προσωπικά και ανορθόδοξος. Και μπορώ να το πω, και ας με κακίσουν οι συνάδελφοι που βγάζουν αρκετά χρήματα από αυτό, είναι αντιεπιστημονικό, θα το έλεγα εγώ, εντός εισαγωγικών. Διότι η ηλιακή ακτινοβολία είναι κάτι που μας το έχει δώσει ο Θεός.
0: Ναι, αλλά μας λες ότι απαγορεύεται. Το έδωσε ο Θεός, αλλά δεν μας το έχει ελεύθερο.
1: Κράτη που δεν υπάρχει ήλιο, που δεν έχει υγεία, ιστορία κλπ. Αλλά στην Ελλάδα με τόσο ήλιο,
0: ναι,
1: με τόσες ωραίες συνθήκες, όχι μόνο όσον αφορά το κομμάτι του ήλιου για τις διατροφές, διότι εδώ πρέπει να παντρέψουμε τη διατροφή μαζί με το μαύρισμα.
0: Ναι.
1: Διότι μια καλή διατροφή με συγκεκριμένες ουσίες βοηθούν και να μαυρίσει ο ανθρώπινος οργανισμός. Δεν
0: μπορείς...
1: είναι καλό να βιάζουμε τη φύση.
0: Ναι, μπορείς...
1: Ο βιασμός της φύσης,
0: ναι,
1: αφού μας το δίδει ειδικά σε εμάς, γιατί να το κάνουμε?
0: Ναι, σωστά.
1: Καλό θα είναι λοιπόν να προσέχουμε πάρα πολύ, να πάμε στον ήλιο τις ώρες που πρέπει, στο μπάνιο μας, να πάρουμε να μαυρίσουμε φυσιολογικά.
0: Άμα είσαι, γιατρέ μου, άμα είσαι κάτω από την ομπρέλα, αυτή που βάζουμε και στις παραλίες, μαυρίζεις όταν δεν σου δίνει ο ήλιος?
1: Ναι, πολύ εύστοχη ερώτησή του Γιώργο. Μαυρίζεις και κάτω από την ομπρέλα και μέσα στον ήλιο.
0: Και μέσα στη θάλασσα. Και μέσα στη θάλασσα.
1: Η ακτινοβολία έχει την οδιότητα να περνά και στην ομπρέλα, αλλά ακόμα και μέσα στη θάλασσα που είμαστε, μαυρίζουμε.
0: Ναι. Α, και μέσα στη θάλασσα, δηλαδή.
1: Είναι σοβαρό αυτό το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Και θα ήθελα να πω, μια που είπες αυτό το πράγμα, ότι το καλοκαίρι μεν είναι για εμάς τους μεγάλους, αλλά ανήκει και στα παιδιά, τα οποία βρίσκουν την ευκαιρία να ξεφύγουν από το στενόχωρο περιβάλλον της Αθήνας και των πόλεων και να απολαύσουν κάθε είδους παιχνίδια στην παραλία και στη θάλασσα. Παρόλα αυτά, βέβαια, κάποιοι μικροί κίνδυνοι παραμονεύουν και οι γονείς πρέπει να είναι πάρα πολύ σε ετοιμότητα, ώστε να μην βρεθούν και οι ίδιοι και τα παιδιά,
0: ναι,
1: τους μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις.
0: Ναι, πιο πολύ τα παιδιά.
1: Καλό θα είναι λοιπόν να πάρουν μαζί τους το καπέλο, το αντιλιακό, να μην αφήσουν το παιδί να απομακρύνεται από την παραλία μόνο του, και να μην ξεχνάμε να ανανεώνουμε κατά τακτά χρονικά διαστήματα το αντιλιακό τους, ώστε τα παιδιά να είναι κάτω από συνεχόμενη προστασία αντιλιακή.
0: Και να μην κάνουν και απεριόριστες ώρες στη θάλασσα μέσα. Μπαίνουν, δηλαδή είναι φορές που πάμε στη θάλασσα και μπαίνει το παιδί μέσα και δεν βγαίνει εκτός την ώρα που φεύγουμε.
1: Ναι.
0: Τόσο,
1: ναι,
0: πολύ, ναι, δηλαδή.
1: Είναι τόσο πολύ, γι' αυτό είπα ότι πρέπει να είναι κάτω από την αυστηρή προστασία μας. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Όταν πάμε στη θάλασσα και είμαστε για πολλές ώρες, το αίσθημα της κόπωσης είναι πολύ σοβαρό. Αν πάμε βαθιά στη θάλασσα που δεν γνωρίζουμε, ειδικά ακόμα και να ξέρουμε καλό κολύμπι,
0: ναι,
1: πρέπει να ρωτήσουμε τους ντόπιους.
0: Βέβαια.
1: Είναι κοντά μας ο πνιγμός.
0: Είναι πολλές παγίδες. Πολλές παγίδες.
1: Να μην κολυμπάμε σε παραλίες όπου είναι ανερτισμένη μια κόκκινη σημαία του
0: κινδύνου.
1: Είναι,
0: ναι,
1: βασικό.
0: Ναι.
1: Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά, ειδικά τα παιδιά, χωρίς επίβλεψη ούτε μία στιγμή.
0: Ούτε λεπτό, ναι, όπως το λες για την.
1: Και το άλλο που θα ήθελα να πω είναι να μην κολυμπάμε ποτέ με γεμάτο στομάχι.
0: Στομάχι, ναι, ναι, ναι.
1: Εντάξει, και εγώ σήμερα θα πω, εδώ πέρα θα το πω το εξής, ότι θα ζητήσω τη βοήθεια της κυρίας που μας φιλοξενεί.
0: Ναι.
1: Της κυρίας Γλυκερίας, να μου πει παραλίες,
0: ναι, μπράβο,
1: οι οποίες δεν έχουν υψηλό κίνδυνο.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Γιατί όταν δεν ξέρει κανείς, δεν πρέπει ποτέ μα ποτέ.
0: Δεν ήξερες, δεν ρώταγες, λέει. Όταν δεν ξέρεις, ρωτάς. Λοιπόν.
1: Να αποφύγω με το καλοκαίρι τη μεγάλη σωματική εργασία, να πίνω με άφθονο νερό, να αποφεύγουμε τα πνευματώδη, Και ο, τι άλλο να σας πω.
0: Ναι, όλο το καλοκαίρι να μην ψωνίζομαι κιόλας, να ψωνίζομαι από το Σεπτέμβρη που θα πέσουν οι τιμές, λέει, έτσι είπαν χθες. Οπότε
1: ακριβώς.
0: Μια χαρά.
1: Άλλωστε,
0: γιατρέ μου.
1: Μια φρουτοθεραπεία είναι πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: δεν αντέχει το.
0: Μπράβο, μπράβο. Σε όλα.
1: Μια τιμή εδώ πέρα, 7 ευρώ τα κεράσια.
0: Άστο τώρα, μην πάμε σε αυτό το θέμα, γιατί θα εκνευριστώ πάλι.
1: Λοιπόν,
0: γιατρέ μου, ναι, τις ευχές σου. Ευχαριστώ, ναι.
1: Να είστε όλοι καλά και το καλοκαίρι που θα γυρίσω, το Σεπτέμβριο που θα γυρίσουμε στην Αθήνα, θα κάνω μια ευχή που την έκανε ο μακαριστός ο πατέρας μου, ο παπά Λευτέρης. Όταν γυρίσουμε στην Αθήνα, να μην λείπει κανείς από τους γνωστούς.
0: Όπως το λες ακριβώς. Να είμαστε όλοι μαζί και στο νέο ξεκίνημα. Όλα τα πες μια χαρά, εκτός αυτό που είπες δύο φορές, ότι εμείς οι μεγάλοι. Ποιοι μεγάλοι? Πιτσιρικάδες είμαστε, για το όνομα του Θεού.
1: Δεν είμαστε μεγάλοι, αλλά
0: εντάξει.
1: Το λέμε για να δίνουμε θάρρος.
0: Είναι τρεις οι ηλικίες, όσο φαίνεσαι η μια, όσο αισθάνεσαι η μια, όσο φαίνεσαι η άλλη και όσο γράφουν τα χαρτιά. Εγώ προτιμώ την πρώτη που είναι από όλες πιο σωστή, όσο αισθάνομαι, γιατρέ μου.
1: Εσείς οι δημοσιογράφοι τα λέτε πολύ.
0: Να σε καλά.
1: Εγώ συνυπογράφω, Γιώργο.
0: Να σε καλά. Καλά να περάσεις. Καλά να περάσεις εκεί στη Λευκάδα. Χαιρετισμούς σε όλους, σε όλη την παρέα εκεί. Γεια και χαρά σου, γιατρέ μου. Ευχαριστώ από καρδιάς. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι.

0: όπως πάντα.
1: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
2: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
1: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
2: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
1: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
2: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
1: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
2: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
3: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι, καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών, στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
8: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
2: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
8: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
9: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοκλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χοντρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr.
10: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
11: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
12: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
11: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικογυριό σου.
12: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξύλινους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
11: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
12: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
11: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
12: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
11: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
12: Τηλέφωνο 210 5714 144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
0: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
12: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κρητικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κρητικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλώνει δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@pharma.gr.
13: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
14: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
15: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
13: Τίμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
14: Τίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985-570-599.
16: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
17: Κομμάτι της παράδοσης.

0: με στην πληγή και άλλη πληγή, στον πόνο και άλλη πόνη, που σου εσύ και που μου έλεγες, δεν θα μ' αφήσεις μόνη. Ακούσαμε από τη Γεωργία την Ταγάκη, τη Γεωργία την Ταγάκη, που απόψε το βράδυ, μπορείτε, όχι απόψε, την Παρασκευή, μπερδεύτηκα, την Παρασκευή 3 του Ιούλη, σε 9 το βράδυ, θα είναι στο φεστιβάλ Αλληλεγγύης που οργανώνει ο Δήμος Χαλανδρίου, στο θέατρο Ρεμαθιά, στο Χαλάνδρι, με ελεύθερη είσοδο. Εμείς πάμε τώρα να πούμε μια φορά ακόμη την ερώτηση της ημέρας, μετά να πούμε τα βραβεία του διαγωνισμού μας και το επόμενο ημίωρο, 10 και 10, θα αναφερθούμε στη χθεσινή συγκέντρωση του Μανώλη Σφακιανάκη στο ΑΟΡΙ. Πάμε ερώτηση ημέρας, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ζητώ, ψάχνω. Πώς λέμε το ζητώ, το ψάχνω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τα ψώνια και τα λέμε πουσούνια.
1: Η μαντινάδα για να βγει θέλει και νου και γνώση. Θέλει και κριτική ματιά και μαστοριά καμπόση. Διαγωνισμός μαντινάδας με τον Γιώργο Λέκα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο διαγωνισμό μας, φίλες και φίλοι, για εσάς που δεν τον ακούσατε χθες, αλλά και για εσάς που τον ακούσατε, να ξανακούσετε τα βραβεία. Ήταν ο τελευταίος διαγωνισμός της φετινής περίοδου, ο ένατος διαγωνισμός. Πήραμε 142 μαντινάδες, στον τελικό πήγαν 110 και οι υποψήφιες για βραβείο ήταν 101. Χθες δεν δώσαμε 20 βραβεία και 10 επένους, δώσαμε 30 βραβεία και αυτές οι 30 μαντινάδες θα μπουν, αρκεί να είμαστε καλά, με τη δύναμη του Θεού, να βγάλουμε το επόμενο βιβλίο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να πούμε τα βραβεία. Με την ησυχία μας ακούστε τις μαντιναδάρες. Βραβείο λοιπόν για τη μαντινάδα νούμερο 3. Θρόπος είσαι αλλά άργο μου, μαγό κατέχω μόνο. Πόσο παλεύγω δίχως σου, κίντα σταυρό σηκώνω. Ελπίδα Κουλιζάκη. Βραβείο επίσης για τη μαντινάδα νούμερο 7. Αλάργο σου κατέχω πως τα βράδια δεν περνούνε. Αλάργο σου κατέχω πως τα βράδια δεν περνούνε. Κι οι νύχτες γίνονται καρφιά, στο μπέτι και πονούνε. Γιάννης Παπαστεφανάκης. Επόμενο βραβείο. Μαντινάδα νούμερο 13. Καιρό ζυγώνω μια χαρά κι όλο και μαλαργεύγει. Πρέπει σε σπίτι τυχερού να πά να μπει γυρεύγει. Νίκος Δαμανάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 17. Εγύρευγα την ανθρωπιά σαν και το Διογέννη. Κατέχω τούτο τον καιρό, σπανίζει και λιγένει. Δημήτρης Κακουράκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 19. Κατές όντε σε σκέφτομαι σαν το κεράκι λιώνω. Το γέλιο κάνω δάκρυα να παγουδιώ τον πόνο. Χρυσούλα Δασκαλάκη. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 23. Πουλί παλαργοπέταξε, γυρεύγω και δακρύζω. Κι ώρες θωρώ τον ουρανό και του διπλοσφυρίζω. Αντωνία Μιλογιαννάκη. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 26. Δεν παγουδιώ τον πόνο μου, αλάργο σου δεν κάνω. Γιατί μου βάνεις δύσκολα, γλακάς και δεν σε φτάνω. Νικηφόρος Πεχινάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 41. Μιλώ σου μάνα δε γρικάς, να παγουδιώ τον πόνο. Αλάργο πίεσε θωρώ, στα νύρατά μου μόνο. Στεφανία Καλαϊτζάκη. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 44. Γυρεύγω να βρω τη χαρά, μα κίνη αλάργο φεύγει. Παλιό να λωτινώ σεβδά, να ξαναβρει γυρεύγει. Μανώλης Μπικάκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 45. Πάντα γυρεύγω του Θεού παρηγοριά στον πόνο. Γιατί κατέχει ίντα περνώ, κίντα σταυρό σηκώνω. Αρετή Νεονάκη. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 47. Κατέχουντο, μα θα το πω εγώ με μαντινάδα. Αλάργο, αλάργο το φιλί για να έχει νοστιμάδα. Μιχάλης Κουράκης. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 48. Στη γειτονιά σου το στενό κάθε βραδιά σημώνω. Γυρεύγω μια γλυκιά ματιά να παγουδιά τον πόνο. Βασιλική Μαμάκη. Επόμενο βραβείο, μαντινάδα νούμερο 50. Γλώσσα έχεις πυροβολικό και για να την παλέψω γυρεύγω τόπο μισε μου να λάργω ταξιδέψω. Γιάννης Κελάκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 59. Κατέχω το πως δε με θες, μια χάρη θέλω μόνο, ρίχνε μου μια κλεφτή ματιά να παγουδιώ τον πόνο. Φάνης Ξημεράκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 63. Κατέχω το πως δεν μπορώ κοντά σου να σημώσω, μα σ' αγαπώ κι αλάργω σου σαν το κερί θα λιώσω. Χρυσούλα Κουτσάκη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 65. Τρόπο γυρεύγω να μπορώ αλάργω σου να ζήσω, μα το ρολόι της καρδιάς σαφή για γέρνιο πίσω. Αντωνία Μιχελακάκη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 67. Ποτέ μου δεν εγύρεψα τη μοίρα μου μια χάρη, γιατί κατέχω με κακό αμάτι με έχει πάρει. Άννα Σκανδαλάκη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 68. Μη σε ψες δίχως ένα γεια, μα δε θα σε γυρεύγω, κάτεχε δε στριμώχνομαι έτια που περισσεύγω. Μεθοδία Κεφαλογιάννη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 76. Γυρεύγω την αφορμή κοντά σου να σημώνω, μα δε γατέχω αλάργο σου να παγουδιώ τον πόνο. Ιωάννα Κορνιλάκη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 77. Στο πέλαγος της αγάπης σου σαν αβαγός παλεύγω, και του σεβεντά σου τον καημό να παγουδιό γυρεύγω. Αθανασία Ταρπινίδου. Επόμενο βραβείο, κατέχεις το γέλιο σου ίντα χαρά μου φέρνει, θρότο και μου παγουδιά ο πόνος που με δέρνει. Ελένη Κολιακουδάκη. Επόμενο βραβείο, αλάργεψες αλάργαρες, μα στο όνειρο πάλι στριφογυρίζεις, κι ας το κατέχω πως αλλού πιένεις και αποσπερίζεις. Αθανασία Ταρπινίδου. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 89. Είναι τα λάργο σου φωτιά από με συχνοκαίει, και πως περνώ τις αργαδινές ένας Θεός κατέει. Άννα Σκανδαλάκη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 91. Αλάργο σου δεν τα γεντώ, κλαίω και δεν αρνεύγω, και τα πλουμιά του Σεντονιού τα χείλη σου γυρεύγω, και στα πλουμιά του Σεντονιού τα χείλη σου γυρεύγω. Σύφης Σκουντριδάκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 92. Ο έρωτας να το κατέσκα η ματιά μεγάλη, κι όσες βολές κι αν εγκαείς τον εγυρεύγεις πάλι. Μιχάλης Πιτικάκης. Επόμενο βραβείο, φίλες και φίλοι, Μαντινάδα νούμερο 93. Για να έχεις τα κοπέλια σου αλάργο ξορισμένα, Ελλάδα, και γυρεύγουνε να βρουν ψωμί στα ξένα. Στέλιος Μπατάκης. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 103. Δεν το μπορώ τα λάργο σου, δεν παγουδιώ τον πόνο, και τίγομαι σαν το κερί και αγάλια αγάλια λιώνω. Χαριστή Κουκουμπεδάκη. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 105. Σούλο τον κόσμο γύρεψα, τ' αγάπη στο βοτάνι, μόνο στην Κρήτη βρίχνεται και αλάργοτζι δεν πιάνει. Γιώργος Βαγιανός. Επόμενο βραβείο, Μαντινάδα νούμερο 106. Εγίνει και τα λάργο σου μαχαίρι και με σφάζει, ήθελα και να κάτεχα, η μοίρα με δικάζει. Χαρά Αρκαδιανού. Και βραβείο για τη Μαντινάδα 109. Αλάργο σου το δάκρυ μου ούλη την ώρα τρέχει, μα την αιτία που πονώ κι ανένας δεν γατέχει. Στέλιος Βερικάκης. Πάμε τώρα στη Μαντινάδα που πήρε το πρώτο βραβείο, φίλες και φίλοι, κατόπιν κλήρωσης, γιατί ήταν 5 Μαντινάδες που ήταν υποψήφιες για το πρώτο βραβείο. Η Μαντινάδα 47, κατέχοντο, μα θα το πω εγώ με Μαντινάδα, αλάργο αλάργο το φιλί για να έχει νοστιμάδα, του Μιχάλη του Κουράκη. Η 82 της Αθανασίας Ταρπινίδου, αλάργεψες μας το όνειρο, πάλι στριφογυρίζεις, κι ας το κατέχω πως αλλού πιένεις και αποσπερίδεις. η μαντινάδα του Σύφη του Σκοντριδάκη, αλλά άργο σου δεν τα γεντώ. Κλαίω και δεν αρνεύγω και στα πλουμιά του Σεντονιού τα χείλη σου γυρεύγω. Η μαντινάδα της Χαριστής Κουκουμπεδάκη, δεν τον μπορώ τα λάργο σου, δεν παγουδιώ τον πόνο και τίγομαι σαν το κερί και αγάλια αγάλια λιώνω. Και η μαντινάδα της Αρετής Νεονάκη, πάντα γυρεύγω του Θεού παρηγοριά στον πόνο, γιατί κατέχει ίντα περνώ και ίντα σταυρό σηκώνω. Αυτή πήρε το πρώτο βραβείο, η Αρετή Νεονάκη. Πάντα γυρεύγω του Θεού παρηγοριά στον πόνο, γιατί κατέχει ίντα περνώ και ίντα σταυρό σηκώνω. Αυτά ήταν, φίλοι μου, αυτά ήταν τα βραβεία μας στην χθεσινή μας εκπομπή. Έχουμε όμως και συνολικά τους μαντιναδολόγους και τις μαντιναδολόγησες που βραβεύτηκαν όλη τη χρονιά. Να πούμε λοιπόν ότι 10 βραβεία πήρε η Άννα Σκανδαλάκη και η Αθανασία Ταρπινίδου και κατακτούν την πρώτη θέση στα βραβεία. Από 9 βραβεία πήραν η Χρυσούλα η Κουτσάκη, η Χαριστή η Κουκουμπεδάκη, ο Γιάννης ο Κελάκης, ο Στέλιος ο Μπατάκης. Οχτώ βραβεία πήρε ο Νίκος ο Δαμανάκης. Από 7 βραβεία πήραν η Μεθοδία Κεφαλογιάννη, ο Μανώλης ο Μπικάκης και ο Γιάννης ο Παπαστεφανάκης. 6 βραβεία πήραν η Αρετή η Νεονάκη και ο Νικηφόρος ο Πεχινάκης. Ενώ 5 βραβεία πήραν ο Λευτέρης ο Κουτουλάκης, η Χαρά η Αρκαδιανού, η Αντωνία η Μιλογιαννάκη, η Ελένη η Κολιακουδάκη, ο Στέλιος ο Βερικάκης, ο Γιώργος ο Βαγιανός, ο Δημήτρης ο Κακουράκης και ο Μιχάλης ο Κουράκης. Να πούμε και τα 4 βραβεία. 4 βραβεία λοιπόν πήρε ο Κωστής ο Καλέργης ο Κίνγκ, η Σοφία η Μαρινάκη, ο Γιώργος ο Βογιατζάκης και η Στεφανία η Καλαϊτζάκη. Τρία βραβεία πήραν η Βασιλική η Μαμάκη, η Ιωάννα η Πατεράκη, η Αλεξάνδρα η Χαλκιαδάκη, ο Αντώνης ο Νεονάκης και ο Μίχαλος από τα Χανιά. Από 2 βραβεία πήραν η Ιωάννα η Κορνιλάκη, η Ελπίδα Κουλιζάκη, η Χρυσούλα η Δασκαλάκη, η Άννα η Βασάλου, ο Μανώλης ο Αντωνάκης και ο αείμνηστος πλέον ο Μανώλης ο Κοντάκης. Αυτά φίλες και φίλοι από τους διαγωνισμούς μας. Οι αποδέλυποι μαντιναδολόγοι πήραν από 1 βραβείο. Δεν θα τους αναφέρω, είναι πολλοί, πάρα πολλοί. Να πω ότι αυτά τα βραβεία θα τυπωθούν σε χαρτί και θα τα στείλουμε μέσα στο καλοκαίρι, την υγειά μας να έχουμε, ενώ του χρόνου θα στείλουμε και τα βραβεία και το βιβλίο, αν θέλει ο Θεός και είμαστονε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους μαντιναδολόγους, στις μαντιναδολόγησες, αλλά και σας τους ακροατές μας που επικροτείτε και χειροκροτείτε αυτούς τους διαγωνισμούς που προάγουν παράδοση, που προάγουν πολιτισμό, παράγουν πολιτισμό. Εμείς θα πάμε τώρα σε ένα τραγούδι και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, θα ακούσετε το ρεπορτάζ από το κριτικό κέντρο ΑΟΡΗ και την προεκλογική συγκέντρωση που έκανε χθες εκεί, όπου η ψήφιος πρόεδρος του Παγκριτίου, ο Μανώλης ο Σφακιανάκης. Πάμε.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
6: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
7: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες. Με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά. Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
10: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
11: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
12: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγή. Μας. Κρήταβος, Σόλωνος 113 στην Καλυθέα, τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
13: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνι δον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
14: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
15: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
14: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
15: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
14: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
15: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο του είναι 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
16: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
17: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
18: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
17: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
18: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
17: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
18: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
17: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
18: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Με Γιώργο Μανολιούδη, φίλες και φίλοι, και δεν την παλεύγω. Μπήκαμε στο προτελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Τρίτης 30 του Ιούνιου του 2026. Πάμε για μια ακόμη φορά την ερώτηση της ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ζητώ, ψάχνω? Πώς λέμε το ζητώ, το ψάχνω στην κριτική διάλεκτο? Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τα ψώνια και τα λέμε πουσούνια. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι να σας ενημερώσουμε με το δικό μας τρόπο. Αποδεβάνει το μυαλό των αλλωνό ανθρώπων, γιατί χθες είναι ο βραδινή προεκλογική συγκέντρωση στο Αόρι των Μερτζάνιδων του υποψήφιου Προέδρου της Παγκριτίου, του Μανώλη του Σφακιανάκη. Η ομιλία, ενημέρωση και αναφορά στα 20 και σημεία του προγράμματος του κυρίου Σφακιανάκη ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα, αλλά δυστυχώς εκείνη την ώρα δεν είχε μαζευτεί ο κόσμος, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει μια ώρα αργότερα. Δεν γέμισε το κέντρο, αλλά είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος να ακούσει το προεκλογικό πρόγραμμα του υποψήφιου Προέδρου. Καλά ως εδώ? Καλά, ωραία. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ο Μανώλης Σφακιανάκης κλήθηκε από την παρουσιάστρια, την Αμέλεια Αναστασάκη, είναι γνωστή δημοσιογράφος, να ανέβει στην πίστα για την ομιλία του και οι παρευρισκόμενοι τον χειροκρότησαν. Μίλησε περίπου μια ώρα, από τις 8 ως τις 9, 9 παρακάτι, και η ομιλία του επικεντρώθηκε στο διαδίκτυο και στην τεχνητή νοημοσύνη. Είπε και τι δεν είπε ο κύριος Σφακιανάκης για τους διαδικτυακούς τόπους, το είναι μάι, τις νέες τεχνολογίες, τους νέους ορίζοντες που ανοίγονται καθημερινά μέσα από το διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε ότι όλα αυτά θα μπουν στην Παγκρίτιο της νέας εποχής. Οι κριτικοί σε όλο τον κόσμο θα ενωθούν μέσα από τις εφαρμογές στο διαδίκτυο. Θα πατάς ένα κουμπί στο κινητό σου και το παιδί σου θα βρίσκει δουλειά της ειδικότητάς του, ναι, της ειδικότητάς του, στη Σιέρα Λουμπούρε, στο Αντίς Αμπέμπα ή όπου αλλού στον κόσμο υπάρχουν θέσεις εργασίας. Και καλή μισθή βέβαια. Υπάρχουν, λέει, και στο Άμστερνταμ και στο Ρότερνταμ και που αλλού είπε, και στο Instagram. Επίσης ο κριτικός από την Κρήτη, από την Αθήνα, από την Ελλάδα θα μπορεί πατώντας ένα κουμπί στο κινητό του να μαθαίνει πόση κριτική είναι στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, και αν αποφασίσει να πάει διακοπές στην Αυστραλία θα μπορεί να συναντήσει κάποιον δικό του άνθρωπο, συγγενή του ίσως, χωριανό του κτλ. Κτλ. Μεταξύ των άλλων είπε ότι θα προωθήσει μέσα από το διαδίκτυο και θα αναδείξει τους νέους καλλιτέχνες της κριτικής μουσικής, και αν χρειαστεί, άκουσον, θα χτυπήσει την πόρτα του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Αλαφούζου για να προβληθεί από τα κανάλια τους η μουσική του τόπου μας και οι νέοι καλλιτέχνες. Είπε πολλά, πάρα πολλά, φίλες και φίλοι, για την Παγκρίτιο της επόμενης ημέρας.

με δύο λόγια στον κύριο Σφακιανάκη, για να ακούσετε κι εσείς, φίλες και φίλοι. Αγαπητέ κύριε υποψήφιε πρόεδρε, εμείς ήρθαμε στη μάζοξή σου να ακούσουμε πώς θα είναι η επόμενη μέρα στην Παγκρίτιο, όχι διαδικτυακά και με την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά πρώτον να μας πείτε γιατί έτσι ξαφνικά αποφασίσατε να μπείτε και μάλιστα δυναμικά, κατά την άποψή σας, στο κριτικό πολιτιστικό κίνημα της Αττικής. Μόνο σας το σκεφτήκατε ή σας παρότριναν κάποιοι απόμαχοι και δυσαρεστημένοι του πολιτιστικού μας κινήματος? Ποιοι είναι οι μέντορές σας, κύριε Σφακιανάκη, και γιατί δεχτήκατε να παίξετε το παιχνίδι τους, επειδή είναι δυσαρεστημένοι, γιατί δεν τους έκαναν τα χατήρια οι τωρινοί διοικούντες στην Παγκρίτιο Ένωση να τοποθετήσουν άτομο της επιλογής τους στην ηγεσία της κριτικής εστίας? Κύριε Σφακιανάκη, φίλε Μανώλη, είπες πολλά για το διαδίκτυο και την τεχνητή νοημοσύνη που είναι το αντικείμενο της δουλειάς σου. Επένεσες και τον υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον προϊστάμενό σου στην ελληνική αστυνομία, που υπηρέτησες και καλά έκανες. Άλλο τόνα, άλλο τάλο. Θα χαιρόμουν αν έλεγες ότι αν εκλεγείς θα βάλεις μπροστά να χτίσεις 2, 3, 5 ακόμη κριτικές εστίες στην Αθήνα και στον Πειραιά. Θα χαιρόμουν και θα σε χειροκροτούσα αν έλεγες ότι θα κάνεις το ενιαίο ψηφοδέλτιο στην Παγκρίτιο για να μπει ένας φραγμός στην κομματικοποίηση και στο κομματικό δηλητήριο που δηλητηριάζουν κάθε 4 χρόνια το κορυφαίο κριτικό πολιτιστικό σωματείο στις εκλογές. Θα χαιρόμουν, φίλε Μανώλη, αν έλεγες πού θα βρεις χρόνο να ασχοληθείς με την Παγκρίτιο μετά τις εκλογές, αφού έχεις πολλές εταιρείες, πολλές δουλειές και δεν έχεις χρόνο, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, να ασχολείσαι με τα πανηγυράκια των Κριτών της Αττικής. Θα χειρόμουν αν έλεγες ότι θα κάνεις για να αποκατασταθούν και να ομαλοποιηθούν οι σχέσεις της Παγκριτίου με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Κριτικών Πολιτιστικών Σωματείων, που μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας να οργανώνει εκδηλώσεις μόνο με τα σωματεία που είναι μέλη της, η Παγκρίτιος είναι στην απέξω, όπως λένε και οι νέοι μας. Για όλα αυτά και πολλά άλλα που έχουν σχέση με την Παγκρίτιο, αν θέλεις, θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε από εδώ. Το μικρόφωνο της εκπομπής είναι ανοιχτό και σε περιμένει. Και κλείνοντας, μια συμβουλή, φίλε Μανώλη, να ενημερωθείς καλύτερα για τα τεκτενόμενα στην Παγκρίτιο Ένωση, για να μπορείς να είσαι εντός θέματος και όχι εκτός, όπως ήσουν χθες στην ομιλία σου. Άλλο Παγκρίτιος και άλλο διαδίκτυο και τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά. Do you know? Yes. Thank you.

Χριστέ και Παναγία μου, ακούσαμε από τον Νίκο τον Καρκάνη. Χριστέ και Παναγία μου, να πω και εγώ και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε εσάς που στέλνετε θετικά μηνύματα, αλλά και σε εσάς τους λίγους που στέλνετε αρνητικά. Γιάννη, λες σε άκουσα, στείλε μου και πώς σου φάνηκε το ρεπορτάζ, εσύ που ξέρεις. Λοιπόν, να πούμε φίλες και φίλοι ότι ξεκινούν οι αιτήσεις για τη διαμονή στην Κρητική Εστία για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Το Φιλανθρωπικό Πνευματικό Ίδρυμα Κρητική Εστία ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων για τη φιλοξενία φοιτητών και σπουδαστών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι νέοι και οι νέες που κατάγονται από την Κρήτη, σπουδάζουν σε ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΕΚ στην Αττική, δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία στην περιοχή και αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Με λίγα λόγια, όσοι περάσατε στα πανεπιστήμια από την Κρήτη μας και θέλετε να φιλοξενηθείτε στην Κρητική Εστία, σημειώστε ένα τηλέφωνο 210-72-13-321, 210-72-13-321, γιατί τον Αύγουστο, από 1η έως 30 Αυγούστου, θα πρέπει να κάνετε την αίτησή σας και εκεί θα σας πούνε και την ιστοσελίδα και το site και όλα αυτά για να μπορείτε να πάτε στην Κρητική Εστία για να σπουδάσουν τα παιδιά σας. Λοιπόν, αυτά, έχουμε ένα λεπτό ακόμα μέχρι να πάμε σε διαφημίσεις, σε τραγούδι και να πάμε μετά κατευθείαν, στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Γέλασες με, λέει, άκου να δεις, εμείς συνδυάζουμε εδώ ψυχαγωγία και ενημέρωση. Σωστή ενημέρωση, φίλες και φίλοι. Λέμε αλήθειες. Ό,τι ψώματα πούμε, πέστε μας το, να μας εκκρεμάσετε άνω κάτω. Ναι, όπως το λες ακριβώς. Λοιπόν, ή τα έλεγα τώρα. Α, δεν είναι, πέρασε ο χρόνος. Δεν έχουμε ώρα. Δεν έχουμε. Άντρα μου, λέει, Γιάντα, ξανίζεις 4 ώρες το πιστοποιητικό του γάμου μας. Ή τα γυρές. Λέει, την ημερομηνία λήξεως.

0: όπως πάντα. Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
1: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
2: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολης 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Ενώ εσείς οδηγείτε, ένα γραφείο δουλεύει για εσάς και το όχημά σας. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Κάντε μια στάση εδώ για μεταβιβάσεις, εκδόσεις και ανανεώσεις διπλωμάτων, καρτών ταξί, ψηφιακών ταχογράφων, για παράβολα, πινακίδες οχημάτων, βιβλία σημάτων. Επιλέξτε Copyright και για δακτυλογραφήσεις, βιβλιοδεσίες, μεταφράσεις, επαγγελματικές κάρτες. Το ενημερωμένο γραφείο που διεκπεραιώνει κάθε αυτοκινητιστική σας υπόθεση γρήγορα και οικονομικά. Θεομήτωρος 62 Δέλτα, Άνω Καλαμάκι, έναντι Υπουργείου Μεταφορών στο Ισόγειο. Τηλέφωνο 210-988-7464. Copyright Σαραβελάκη Αγγελική. Σας οδηγεί υπεύθυνα.
5: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολης 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
7: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
8: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
7: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
8: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
7: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
8: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
7: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
8: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
9: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων δεξιώσεων στην Παιανία. Αέλια σημαίνει πηγή ζωής από το φως. Οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι αραβώνες, οι δικές σας χαρές είναι υποχρέωσή μας να τις κάνουμε ξεχωριστές.
10: Κλίμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων.
11: Ο γάμος στο Αέλια έχει περίσσια χάρη. Χαιρετινή Βίτσο Γαμπρός και είναι ένα γκαμάρι.
9: Κτήμα Αέλια. Η τέλεια αρμονία φύσης, πολυτέλειας και γαστρονομίας.
10: Κτήμα Αέλια. Χώρος εκδηλώσεων. Του Αθανάσιου Σιφομιχελάκη. Διεύθυνση Χλώης στην Παιανία. Τηλέφωνο 6985 570 599.
12: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
13: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
14: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
13: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Και που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόμαρα.
15: Όλα της Κρήτης τα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
16: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκης.
17: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε άσπρο πάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
18: Κρεοπολία Κοντάκης. Το κορυφαίο κρέας είναι εδώ και είναι ελληνικό. Μοσχαράκι, χοιρινό, αρνί, κατσίκι, κοτόπουλο και κοκόρια. Κοντάκης. Γνήσια παραδοσιακά προϊόντα από τα χωριά της Κρήτης μας, όλων των ειδών τα τυριά και λογιό με ζέδες. Ποιότητα και σταθερότητα, ο Κοντάκης. Πλατεία Αγίου Στεφάνου, Λεωφόρος Τατοίου, Νέα Ερυθρέα. Κρεοπολία, ο Κοντάκης.
15: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
19: Κομμάτι της παράδοσης.

0: Άρματα θέλει ο πόλεμος, ακούσαμε από τον Νίκο το Γόνιανάκι και με αυτό το υπέροχο τραγούδι μπήκαμε, φίλες και φίλοι, στο τελευταίο ημίωρο, στα τελευταία 17 λεφτά της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεφτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Τρίτης 30 του Ιούνιου του 2026. Τελευταία φορά ερώτηση ημέρας. Πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ζητώ, ψάχνω. Χθες είχαμε ρωτήσει πώς λέμε τα ψώνια και τα λέμε πουσούνια. Να κάνω μια διόρθωση, φίλες και φίλοι. Προηγουμένως που έλεγα πόσα βραβεία πήραν οι μαντιναδολόγοι και οι μαντιναδολόγοι της εκπομπής, δεν είπα τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη, το Φάνη τον Ξημεράκη, που πήρε 4 βραβεία. 4 βραβεία λοιπόν. Ο Φάνης ο Ξημεράκης και πάμε παρακάτω.
1: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας και στον Πέτρο το Βρουβάκι και στον Κώστα το Μπερουλί που μας ακούνε από το Τσάου και βρήκανε τη σωστή απάντηση και ήδη έχουμε μπει στα κριτικά επίκαιρα.gr και έχουμε και λέμε, φίλες και φίλοι, ότι σήμερα Τρίτη 30 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ η θεατρική παράσταση Νίκος Ξυλούρης, ο Αρχάγγελος της Κρήτης, που συγκέντρωσε το χειμώνα περισσότερους από 40.000 θεατές στο θέατρο Ήβη στην Αθήνα, στο κέντρο της Αθήνας, θα είναι απόψε στο Κηποθέατρο Παπάγου. Όσοι δεν είχατε την ευκαιρία και την τύχη να το δείτε, είναι μια μοναδική ευκαιρία να πάτε αύριο, απόψε. Όχι αύριο, απόψε Τρίτη, στο Κηποθέατρο Παπάγου. Η είσοδος είναι 30 ευρώ. Επίσης σήμερα, Τρίτη 30 του Ιούνιου, στις 9 το βράδυ, το βιβλίο Έσω Τοπία 4 θα παρουσιαστεί και στο Ηράκλειο, στο καφέ μπαρ Ακροβάτης, και αύριο Τετάρτη 1η του Ιούλη θα έχουμε επίσης την παρουσίαση του βιβλίου Έσω Τοπία 4 στο καφέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Χανίων. Πάμε τώρα στην Παρασκευή, την ερχόμενη Παρασκευή 3 του Ιούλη στις 9 το βράδυ, η Γεωργία Νταγάκη θα εμφανιστεί στο Φεστιβάλ Αλληλεγγύης που οργανώνει ο Δήμος Χαλανδρίου στο Θέατρο Ρε Μαθιάς στο Χαλάνδρι με ελεύθερη είσοδο. Πάμε και στο Σαββάτο 4 Ιούλη στις 8 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Αρτέμιδας Πάτων διοργανώνει το ετήσιο καλοκαιρινό του Γλέντι στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου στα Σπάτα. Στην κριτική διασκέδαση θα είναι ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κούδουμογιαννάκης. Την ίδια μέρα, Σαββάτο 4 Ιούλιο, ο Σύνδεσμος Κριτών Ηρακλείου Αττικής διοργανώνει εκδρομή ημερήσια σε Άργος, Μονή Παναγιάς Κατακεκριμένης, Πορτοκαλούσας, Παραλία Κυβερίου και Φαλάρι Άργους. Σαββάτο 4 Ιούλιο στις 9 το βράδυ, ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων Κριτέη οργανώνει κριτικό γλέντι στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί, στα ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ, με τον Ανδρέα Γεώργη Λάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη, τον Μανώλη Μορφιαδάκη, τον Ταξιάρχη Ποθουλάκη, τον Εφρέμ Ποθουλάκη και τον Παύλο Κανιαδάκη. Γενική είσοδος 10 ευρώ με κέρασμα. Να πούμε τώρα και για το Σαββάτο 11 του Ιούλη, φίλες και φίλοι, όχι αυτό το Σαββάτο, το άλλο. Σε 9 το βράδυ ο Σύλλογος Κριτών Αγίου Δημητρίου οργανώνει τρίκουβερ το Γλέντι σε ένα υπέροχο χώρο δίπλα στο γήπεδο Αγίου Δημητρίου. Η είσοδος είναι από την οδό Θεομήτωρος με το Φάνη Μπαρμπούνη και το Μιχάλη Βογιατζηδάκη στο κριτικό πρόγραμμα, την Κυριακή Σπανού και τον Νίκο Οικονομίδη στα Ανισιώτικα. Η είσοδος είναι 10 ευρώ με ένα ποτήρι μπύρα Χάρμα. Και όσοι πιστοί προσέλθετε, εμείς θα είμαστε εκεί. Εσείς, βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, αυτά από τις εκδηλώσεις. Για περισσότερες εκδηλώσεις, για τις εκδηλώσεις όλου του καλοκαιριού, μπείτε στα κριτικαεπίκαιρα.gr.
1: Και τώρα, αντικριστές μαδινάδες με τον Γιώργη Νταγάκη
2: και την Καλλιόπη Σιράδα.

0: καλεσμένα, πόσες φορές την πρόδωσα να σκέφτομαι εσένα.
1: Είμαι από αυτούς που μάχονται και ζήλια δεν φοβούνται. Καλιά να σε ζηλεύουνε παρά να σε λυπούνται.
0: Έχτισα μέσα στην καρδιά με τσικαϊμούς μπεντένι. Αγάπη που είναι ψεύτικη να μην μπορεί να μπαίνει.
1: Μοίρα μου για τα κυνηγά στα όνειρα που κάνω. Και χάνονται κάθε φορά κοντά τους όταν φτάνω.
0: Αντάρτης γίνεται ο νους, τα μάτια μου προδότες. Και δικαστής είναι η καρδιά που σου κλείσε τις πόρτες.
1: Μες στη καρδιά στη χειμωνιά ήρθε σαν ηλιακτίδα. Και μου φέρε την άνοιξη της αγάπης σου η ελπίδα.
0: Ένα Θεό έχω στα ψηλά και ένα στη γη λατρεύω. Και κάνω τάμα του ενός, μα τα λουνού πιστεύω.
1: Χρόνε μπορείς στο διάβα σου πολλά να καταλύσεις. Μα δεν μπορείς τη σκέψη μου να μπεις να την εσβήσεις.
0: Ό,τι για σένα αισθάνομαι στο όνειρο να το ζήσεις. Να δεις πως τα παρακαλείς ποτέ να μην ξεχνήσεις.
1: Να με έκανε η μοίρα μου κλαδί τη λεμονιά σου. Όταν περνάς από κάτω τζιναγγίζω τα μαλλιά σου.
2: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή.
3: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
4: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
3: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
4: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
3: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
5: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
4: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
6: 693-23-23-518 είναι το τηλέφωνο του Μιχάλη του Φωτεινάκη. Φίλες και φίλοι, για σας που θέλετε να πάρετε μια καλή μπαταρία για το αυτοκίνητό σας ή ένα φορτιστή ακινητή Νόκο, αυτός κι αν είναι απαραίτητος. Είπαμε 693-23-23-518 και μακάρι να είναι αχρίαστο, μα αν δεν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε. Δεν προλαβαίνω να πω μια μαντινάδα για καθένα ξεχωριστά από τους αποδελειπούς χορηγούς της εκπομπής μας, τους μεγάλους χορηγούς τους είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να πω όμως ονομαστικά και να τους ευχαριστήσω τα Αχλάδια, το Ρακάδικο Μεσδοπολείο του Στέλιου Τζοχατζόγλου στο Εγάλεο, που δύο μήνες τώρα, Ιούλιο και Αύγουστο, θα είναι κλειστά. Θα ανοίξει πάλι 2 Σεπτέμβρη. Το μουσικό εργαστήρι του Διονύση Κορνιλάκη στο Περιστέρι, το Ρέθεμνος με τα κριτικά προϊόντα στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή, το Γκαπρί επίσης με τα κριτικά προϊόντα δικής του παραγωγής στο Μαρούσι, τα κρέατα Πιωτογεννάκη στο Μαρούσι του Ανδρέα του Πιωτογεννάκη, που έχει και catering και αναλαμβάνει όλες τις εκδηλώσεις, τα πάντα όλα. Και τα σουβλάκια και τα πιλάφια και τα βραστά και τα αναψυκτικά και τις μπύρες και τα κρασιά, τα πάντα όλα. Αρκεί να επικοινωνήσετε με τον Ανδρέα, τον Πιωτογεννάκη, και θα σας εξυπηρετήσει αμέσως στο τηλέφωνο 210-6123-667. Πάμε παρακάτω, έχουμε επίσης φίλες και φίλοι τον Κοντάκη με τα κρεοπολία και τα κριτικά προϊόντα, Κυριάκος και Μανώλης Κοντάκης, το kukurakis.gr, επίσημος μεταπολιτής των μεγαλύτερων κατασκευαστών ηλεκτρικών συσκευών, εκείνο ο άρχοντας ο Γιώργης ο Κουκουράκης, επίσης το Super Clean του Γιώργη του Σκανδάλη με τα προϊόντα καθαρισμού, η Κρητικοπούλα στο Μενίδη, το Μεσδοπολείο του Γιώργου και της Γιώτας Ζαφυράκη, το Ρακάδικο Μεσδοπολείο Κουζουλέων του Λονίδα Χαρισάκη στο Γαλάτσι, οι Κουρίτες με τα κριτικά προϊόντα στην Κυριαδόν 68 στα Κάτω Πετράλουνα, τα Ρωμανάκια και το Βολιώτικο Τσιπουράδικο στις 5 Γύρες του Κωστή του Ρωμανάκη στην Αγία Παρασκευή, η Εμπορία Ταξί Ανδρέας Μανουσιδάκης στη Λένορμαν 18 στο Μεταξουργείο, η Αίθουσα Γοργόνα που τώρα και 40 χρόνια οργανώνει πετυχεμένες εκδηλώσεις, το Ντέλι Κανιδάκη στη Ραφίνα της οικογένειας Μαυρικάκη, το Copyright της Αγγελικής Σαραβελάκη, Θεομήτρος 69Γ στον Άγιο Δημήτριο, η Φρουταγορά Πενταράκης με κεντρικό κατάστημα στη 489 στη Λαμπρινή, το Μοτάκι με το Λάδι Ήλιο και τα ηλεκτρικά Μοτάκι στο Μοσχάτο, το Γκρίταμο, το Στέκι των Αβετάκιδων Σόλων 113 στην Καλυθέα, τα κριτικά προϊόντα Ρετούσα του Δημήτρη και της Άννας Μακρυδάκη στην Παπαστράτου 29-31 του Γκίζη, τους Ετεοκρίτες με τις σχολές χορού και μουσικής του Μανώλη του Παπαδάκη, το Ρακάδικο

παίζει τους Ετεοκρίτες με τις σχολές χορού και μουσικής του Μανώλη του Παπαδάκη, τώρα κάδικο Κρήτη στη Βεραζέρου 5 στην πλατεία Κάνιγκος του φίλου μας του Τάκη και τέλος στο κριτικό κέντρο Ομαλός. Γυρεύγω, γυρεύγω λοιπόν είναι η απάντηση και τη λέει και με μια μαντινάδα ο καλός μας φίλος ο Δημήτρης ο Κακουράκης που λέει λοιπόν «Στου κάτω κόσμου τα σκαλιά και τη ζωή την άλλη θα σε γυρέψω να σε βρω να σ' αγαπήσω τη ζωή την άλλη θα σε γυρέψω να σε βρω να σ' αγαπήσω πάλι». Λοιπόν, και από ό,τι βλέπω και σήμερα έγινε ένας μικρός πανικός εδώ, κόσμος πολύ και εκλεκτός, ανταποκρίθηκε στο καλεσμά μας. Δήμητρα Γρηγοράκη, Γιάννης Ξεπολιτάκης, Αλέξης Χριστοδουλάκης, Μανώλης Αντωνακάκης, Γιώργης Λιωδάκης, Παντελής Φακιανάκης, Παπαδημήτρης Σαμαράς, Ρένα Βασιλάκη, η Προεδρίνα της Παγκριτίου, Θεοδοσία Λαδουκάκη, Μαρίνα Καλαϊτζάκη, Κωνσταντίνα Σταβιανουδάκη, Ευγενία από Κορυδαλό, Λουκάς από Κοροπή, Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, ο κ. Σταμάτης από την Άξο, η Μαρία Καρασταμάτη, η Ιωάννα Πατεράκη, ο Νικήτας ο Φιλιππάκης, ο Τυράς, η Ζουμπουλιά Ανδρεδάκη, ο Γιάννης ο Βουλγαράκης, ο Ηλίας Φανουράκης, Στρατηγή Ανδρεάκου, Μανώλης Αβουηδάκης, Σοφία Μαρινάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Δέβερο Χαρολάμπης, Άννα Βασάλο από την Αλφά, Γιάννης Τζιρίτας, Δημήτρης Κακουράκης, Τάσος Κεσία Γεραρχάκη, Δημήτρης Μακρυδάκης, Γιώργης Κουκουράκης, Σοφία Λοΐζου, Ματίνα Χριστέα, Μανούσος Κούντουρος από την Ταβέρνα στην Ασυγωνιά, ο Σάκης ο Καλαμαθιανός από το Ακροπολείο στην Παιανία, Φουντοραδάκης, Οδυσσέας και Χρυσούλα Μαρκάκη, ο Παναγιώτης από τους Βόρους, ο Ιωακήμ ο Παράδεισσας και η Ευαγγελία η Κοκολάκη, ο Γιώργης ο Αρχοντάκης από το Κοροπή, ο Γιάννης ο Κρητικός, Χαρούλα Μεταξάκη, Γεωργία Φοβάκη, Βασιλεία Αυγουστάκη, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Μαρία Σταθάκη, Σωτήρης Κοντογονισάκης, Αντωνία Μιλογιαννάκη, Πολύβιος Πιταροκύλης, Μυρτό Αξιωμακάρου, Χρήστος Γεωργόπουλος, Γιάννης Χελάκης, Αχιλλέας Καλαϊτζάκης, Καλλιόπη Κριτσοτάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Αντώνης Νεωνάκης, Ευελίνα Απορέθνο, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωστής Ξημεράκης, Χρυσούλα Κοτσάκη, Γιώργος Βογιατζάκης, Κωστής Καλέργης Κινγκ, Κωστής Αναστασάκης, Γιάννης Νικολιδάκης, ο γιατρός μας, Ελένη Κυριακάκη, Μανώλης Νταγάκης, Ρένα Παραδισανού, Κωστής Σπυριδάκης, Άρχοντα Αντώνης, Ελένη Κεφαλάκη, Λένα Τζανακάκη, Πέτρος Μπροτζάκης, Μιχάλης Μωτάκης, Γιώργης Κουκάκης, Αλεξία Χριστάκη, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, η πιλωτίνα μας, Μανώλης Μανουσάκης, Αντώνης Γιαννακάκης, Νίκος Δαμανάκης από Ήλιον, Άννα Λουπασάκη, Κώστας Μπαξεβάνης, Ανέζα από Πλατιά, Μεθοδία Κεφαλογιάννη, Φραντζίσκος Δαδουλάκης, Μαρία Περάκη, Γιώργος Βοσκάκης, Αθανασία Ταρπινίδου, Ζαχαρίας Καμπουράκης, Μένη Ποζαφυριάδης, Παγώνα μας, Μανώλης Μπικάκης, Νίκος Κατσικανδαράκης και Γιάννης Καλτιαδάκης, ο Κουζουλέων. Τώρα χτύπησε εδώ ένα μήνυμα και λέει Μανούσος Μανούσακας. Καλημέρα Γιώργη, γεια σου Μανούσο μου. Και η Ρένα μας, η Ρένα η Παραδισανού που έχει στείλει και αυτή το δικό της μήνυμα που λέει καλημέρα. Πατούμε και εμείς μια καρδούλα για να της ανταποδώσουμε την καλημέρα. Λοιπόν φίλες και φίλοι, εδώ ολοκληρώθηκε η σημερινή μας εκπομπή. Είναι σήμερα Τρίτη, δεν έχουμε Γιώργο Λεκάκη, έχουμε όμως μία με δύο νεκτάριο αναγνωστάκι από το ράδιο Μεγαλόνισσος και μετά δεν βλέπω κάτι άλλο. Τρίτη σήμερα, δεν έχουμε Γιώργο Βιτόρο, δεν έχουμε και την Αριστεία Καλογρίδη. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά και εμείς και εσύ, γιατί παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα, όταν θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Καλή συνέχεια.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
7: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Xiristakis. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
6: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα. Εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας gaeonvesé.gr.
8: Χριστέ και Παναγία μου,
9: ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
13: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε?
12: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
13: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
12: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
14: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
15: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί! όλα τα προβλήματα λύνονται.
16: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
15: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
16: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
15: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
16: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
15: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
16: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
15: Element System, τύπου Dexion και Spider.
16: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
15: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
16: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
17: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
18: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
19: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
18: 6666-666.
19: Σίτες.
18: Ρολά.
19: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
18: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
19: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
18: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
19: Είναι
18: αλουμίν.
20: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
21: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
22: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
21: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
23: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
24: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Λέγεται να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερά.
2: Ναι.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου. Γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: όπως πάντα.
1: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
2: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952, Ελληνικός καφές Δανδάλη. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
3: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά. Ωραία!
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
0: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
5: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
11: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν Κρητικό Γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
2: Κομμάτι της παράδοσης. Yes.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

πάει στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι, λύρα, λαούτο, βιολί.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
1: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
8: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
9: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
10: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
9: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
10: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
9: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
11: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
12: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
13: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
12: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
13: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
12: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
13: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
12: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
13: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
12: Λεωφόρος
14: Καρατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
15: Τηλέφωνο 210-211-1315.
14: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
15: Honda Caracostas.
14: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγμόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
14: Σίτες.
15: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
16: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
17: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
18: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
17: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
19: Κερδίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
20: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
21: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
22: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
21: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
23: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
24: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθινος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
25: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθινος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
26: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
27: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός.

0: νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Λίγες μυρωδιές ξεσηκώνουν όπως αυτή. Λίγες απολαύσεις είναι τόσο αγνές. Λίγες συνήθειες συνοδεύουν τόσες αναμνήσεις. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από εκλεκτές ποικιλίες καφέ. Με αυθεντική γεύση και άρωμα. Κάνει την κάθε απλή στιγμή ξεχωριστή. Ελληνικός καφές Δανδάλη. Από το 1952 σφραγίζει τις καλύτερες στιγμές σας.
2: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλη σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
3: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
4: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
4: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
5: Αυθεντική τσικουδιά.
4: Παρθένο ελαιόλαδο.
5: Μέλι.
4: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
5: Τα πάντα παραγωγής μας.
4: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
5: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
4: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
5: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
4: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου δεξιών και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τυρί και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
3: σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση, θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
10: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
3: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
11: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
3: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
12: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη, και αν δεν χορτάσομαι, θα πάρουμε και σπίτι.
13: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
12: Είναι φοβερή ιδέα τούτον το μαγαζί.
13: Σπήλιο μου το λένε.
12: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
13: Πες εδώ και πούνε, να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
12: Παναγή Τσαλδάρη 124, Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
14: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
15: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
16: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
17: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
18: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
19: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικό.

0: είναι μία. Ωράγια Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Σύμφη, ανασκουμπώσε και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
6: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
5: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη. Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
6: Μέσα στη ΣΤΟΑ, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
5: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
7: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
8: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κρητικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κρητικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
9: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
10: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
9: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
10: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
9: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
10: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
9: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
10: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
9: Element System, τύπου Dexion και Spider.
10: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
9: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
10: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο. Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
12: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
12: Πωλήσεις σε νέες μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
11: Τυφώνω 88 Περιστέρι 210-5713-200.
12: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
11: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε!
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
17: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
18: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
17: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
19: Καστροφακά μου.
17: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
20: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
17: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο, για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
21: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
22: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
21: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
23: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά τη τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
24: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
25: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
24: 6666-666.
25: Σίτες.
24: Ρολά.
25: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
24: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
25: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
24: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
25: Είναι
24: αλουμίν.
26: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
27: Για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Λίγα λεπτά μετά από τη μία, συνεπείς όπως πάντα στο ραδιοφωνικό μας ραντεβού. Ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Είμαστε και σήμερα κοντά σας, τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Τελευταία ημέρα του Ιούνιου, αποχαιρετάμε τον πρώτο μήνα του Ιουνίου. Εσείς σιγά σιγά μπαίνουμε και στην καρδιά, πλησιάζουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Πάρα πολλοί πρέπει να πω ότι ονειρεύονται την άδειά τους και τις διακοπές τους από τώρα και καλά κάνουν. Έτσι πρέπει να την ονειρεύονται και να την προετοιμάζουν, γιατί έχουμε πει και το λέμε συνεχώς από την εκπομπή ότι η ξεκούραση είναι πάνω απ' όλα. Η ξεκούραση φέρνει υγεία, φέρνει ηρεμία, φέρνει χαλάρωση, φέρνει χαμόγελα. Οπότε προσπαθήστε κι εσείς, φίλοι μου, να ξεκλέψετε 2 μέρες, 3 μέρες, 5 μέρες, όσες μπορέσετε, απλά για να ηρεμήσετε και να χαλαρώσετε. Ανοιχτό μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας, φίλοι μου, από τους 89,8 το ράδιο Μεγαλόνισσος. Ζωντανά και σήμερα από την καρδιά του Ρεθύμνου, για όπου φτάνει το σήμα του ράδιο Μεγαλόνισσος. Σήμερα Τρίτη, αποχαιρετούμε τον Ιούνιο και θα αποχαιρετήσουμε και την Ατάθα την Καλονάκη, γιατί είναι η τελευταία φορά για αυτή τη σεζόν που θα είναι κοντά μας. Θα την έχουμε ξανά, πρώτο ο Θεός, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όταν οργανωθούμε ξανά. Εμείς θα παραμείνουμε εδώ για κάμποσο καιρό ακόμα κοντά σας. Θα κάνουμε παρέα και το καλοκαίρι, αυτό είναι σίγουρο. Η Νατάσα όμως θα ξεκουραστεί, γεμίσει τις μπαταρίες της, να μαζέψει θέματα πολλά και θα είναι ξανά κοντά μας τον Οκτώβρη. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με την Νατάσα την Καλονάκη, να σας πω για την εταιρεία Centro. Είναι η εταιρεία που εδώ και 50 χρόνια δημιουργεί ποιοτικά και λειτουργικά έπιπλα κουζίνας και ντουλάπας, αλλά και πρωτότυπες και άνετες λύσεις καθιστικού και τραπεζαρίας. Ό,τι ονειρεύεστε, ό,τι σκέφτεστε, ό,τι αγαπάτε, η εταιρεία Centro μπορεί να το υλοποιήσει 100%, να το φέρει εις πέρας, από τον σχεδιασμό, από τη μελέτη, από το σχεδιασμό, αλλά μέχρι και την υλοποίηση. Επισκεφτείτε την εταιρεία Centro στον κόμβο Ατσιπόπουλου εδώ στο Ρέθυμνο. Βρείτε και την ιστοσελίδα www.centrokitchen.gr. Βεβαίως, επειδή είναι καλοκαίρι και επειδή είναι πάρα πολλές οι εκδηλώσεις, να σας πούμε για την εταιρεία FrigoRent. Είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη στην πόρτα σας, κυριολεκτικά εκεί όπου ακριβώς κάνετε την εκδήλωσή σας, είτε είναι γάμος, είτε είναι βάπτιση, είτε είναι πρόγαμος, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση, είτε και το πανηγύρι του χωριού σας. Η εταιρεία FrigoRent διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη, έτσι ώστε να μπορέσετε να έχετε την απαιτούμενη θερμοκρασία, τη σωστή θερμοκρασία, κυρίως στα τρόφιμα, αλλά και φυσικά να παγώσετε όλα τα ποτά και τις μπύρες πολύ πολύ πιο εύκολα και πολύ πολύ πιο άνετα. Να σας πω ότι η εταιρεία FrigoRent διαθέτει και μικρότερες λύσεις, όπως ας πούμε διαθέτει τα γνωστά μπαούλα καταψύξης, αν δεν θέλετε τόσο μεγάλο, όπως είναι η μεταφερόμενη ψυκτική θάλαμη. Διαθέτει επίσης και όρθια ψυγεία συντήρησης σε περίπτωση που θέλετε κάτι πιο μικρό. Επικοινωνήστε με την εταιρεία FrigoRent στο 28310 26445. Την εταιρεία FrigoRent υποστηρίζει η εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο και είμαστε πανέτοιμοι, φίλοι μου, να υποδεχτούμε τώρα την Νατάσα την Καλονάκη. Καλοκαίρι και ανάπτυξη λόγου. Παίζω, μιλάω, μαθαίνω.
1: Καλησπέρα.
0: Το μικρόφωνο δικό σου.
1: Αχ, λοιπόν, με αυτή την καλοκαιρινή διάθεση θα ήθελα έτσι λίγο να ανοίξουμε την ομπρέλα του καλοκαιριού και πώς αυτή συνδυάζεται, πώς το καλοκαίρι συνδυάζεται με την ανάπτυξη του λόγου. Μπορεί κάποιος να ρωτήσει, αλλά όμως συνδυάζεται. Γιατί πολύ συχνά η λήξη των σχολείων σηματοδοτεί και τη λήξη των θεραπείων. Οπότε διάλεξα λίγο αυτό το θέμα για να μιλήσουμε για το καλοκαίρι και το πώς πρέπει το καλοκαίρι να σταματάνε οι θεραπείες, ας πούμε. Η απάντηση είναι ότι εξαρτάται από το παιδί, διότι υπάρχουν παιδιά τα οποία ένα διάλειμμα, μία παύση από τη θεραπευτική διαδικασία θα τους κάνει καλό για να ξεκουραστούν, να καθίσει μέσα τους όλη η δουλειά που έχει γίνει όλο το χρόνο. Μιλάμε κυρίως για παιδιά άνω των 6 ετών, έτσι σε σχολικό πλαίσιο μεγάλο, και πάμε λίγο σε παιδιά πιο πρώιμης ηλικιακής ομάδας, έτσι τα πιο μικρά, τα οποία μπορεί να έχουν έκδηλες ανάγκες ανάπτυξης λόγου. Οπότε η ανάπτυξη του λόγου δεν σταματάει με το καλοκαίρι, δεν είναι εποχικό, ας σπορ. Είναι κάτι που καλλιεργείται σε όλες τις εποχές. Εύλογα κάποιος θα αρχίσει να αναρωτιέται τον Αύγουστο, που είπες ωραία για την άδεια που περιμένουμε όλοι οι θεραπευτές, ένα παιδί που κάνει όλο τον χρόνο θεραπεία δεν θα ξεμάθει. Όχι, δεν θα ξεμάθει. Στην πραγματικότητα, άλλο να κάνουμε ένα διάλειμμα ενός μήνα σε αυτές τις ηλικίες και άλλο περισσότερο. Και γιατί? Έτσι κι αλλιώς η γλωσσική ανάπτυξη δεν γίνεται μόνο μέσα στο θεραπευτικό πλαίσιο, γίνεται σε όλα τα περιβάλλοντα. Έτσι. Στο σούπερ μάρκετ, στην παραλία, στις παιδικές χαρές.
0: Νομίζω παντού. Το έχεις αναφέρει και σε προηγούμενες συζητήσεις μας.
1: Τι αλλάζει όμως το καλοκαίρι? Το καλοκαίρι οι ρυθμοί χαλαρώνουν. Ναι. Το πρόγραμμα δεν είναι ίδιο με το χειμώνα που
0: δεν
1: έχει μαθηθεί.
0: Θέλετε και λίγο να χαλαρώνουν οι ρυθμοί, Νατάσα?
1: Ακριβώς.
0: Δεν είναι απαραίτητο και αυτό?
1: Ναι, δεν θα ήθελα δηλαδή να βομβαρδίσουμε τα παιδιά,
0: ναι,
1: με ασκήσεις ή αυτά τα βιβλία που τα βάζουν και κάνουν επανάληψη όλο το καλοκαίρι για προετοιμασία στο δημοτικό.
0: Αν είναι δυνατόν τώρα, εντάξει.
1: Έχει δομηθεί έτσι το πρόγραμμα ώστε να, οι μαθητές να ξεκουράζονται το καλοκαίρι. Ακριβώς. Οπότε, όσον αφορά τα σχολικά, τις ακαδημαϊκές δεξιότητες. Η ανάπτυξη του λόγου όμως μπορεί να γίνει οπουδήποτε.
0: Έτσι.
1: Και σε οποιοδήποτε. Μπορεί να γίνει και κάτω από ένα τραπέζι. Μπορεί να γίνει ενώ περνάμε το δρόμο. Μπορεί να γίνει στο σούπερ μάρκετ. Οπότε η πρότασή μου για το καλοκαίρι και για το πώς να παίζουν, να μαθαίνουν, είναι πρώτα απ' όλα στο συναίσθημά μας να είμαστε χαλαροί, να έχουμε σαν γνώμονα να παίξουμε και να περάσουμε καλά με το παιδί, και αν μας λέει όχι σε κάτι, είναι εντάξει, οι διακοπές είναι για να χαλαρώνουμε. Μα διακοπή σημαίνει
0: πάση. Να είμαστε πιο ελαστικοί.
1: Ναι, σε αυτό που μαθαίνουμε. Τώρα, αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργούμε ευκαιρίες για παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να κρατάμε κάτι μαζί μας. Mm-hmm. Μπορούμε μέσα στο αυτοκίνητο, μπορούμε να δίνουμε ένα ωραίο μοντέλο ομιλίας στο παιδί, να αποφεύγουμε τις πολλές ομιλίες, τις πολλές ερωτήσεις. Μετά μπορούμε να παίρνουμε πισινούλες και να βάζουμε μέσα φρουτάκια, λαχανικάκια, οχηματάκια, να τα πλένουμε, να τα ξεπλένουμε, να τα ανταλλάζουμε, να κάνουμε κατηγοριοποιήσεις. Έτσι λίγο με πιο παιχνιδιάρικη διάθεση. Με νεράκια, με σαπουνάκια.
0: Καλοκαιρινά πράγματα.
1: Καλοκαιρινά πράγματα, ναι. Μπορούμε να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να δούμε τα καλοκαιρινά φρούτα και να μιλήσουμε για αυτά. Μπορούμε να κάνουμε πίστες και να βάζουμε τα παιδιά να θυμούνται τι αντικείμενο να φέρουν. Mm-hmm. Πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζονται υλικά και να είναι αγοραστά απ' έξω. Ακόμα και στην παραλία μπορούμε να την αξιολογήσουμε.

0: Αντί να τα προετοιμάζουμε άγαρμα,
1: αυστηρά,
0: με τις, και με τις καιρικές συνθήκες που δεν
1: εγώ
0: είναι καθόλου
1: ευνοϊκές. Νομίζω ότι αν γίνει και σωστά αυτό το διάστημα, αυτά που λες Νατάσα, αν γίνουν και σωστά και με όρεξη και με την αγάπη αυτή που πρέπει και με αφοσίωση πάνω απ' όλα, νομίζω ότι θα φέρουν πολύ ωραίο αποτέλεσμα. Γιατί το παιδί, έτσι όπως είναι χαλαρό, με το δικό μου το μυαλό το λέω, δεν είμαι γνώστης, τα παιδιά γενικά έτσι όπως είναι χαλαρά, αυτό το οποίο τους περνά σε εκείνο σε εκείνη τη φάση, όπως είπες, στη θάλασσα ή στο σούπερ μάρκετ, νομίζω ότι το λαμβάνουν πιο εύκολα από ότι αν το αναγκάσεις να κάτσει εκεί να το δείξεις, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Γι' αυτό εφαρμόζουμε και το παιχνίδι, εφαρμόζετε εσείς και το παιχνίδι, ώστε να το προσεγγίσετε το παιδί πολύ πιο όμορφα και να του το μεταδώσετε πιο πολύ. Φαντάζομαι ότι και εσύ καθοδηγείς τώρα τους καλοκαίρι τους γονείς που έχετε όλο το χειμώνα μια συνεργασία, τους καθοδηγείς το καλοκαίρι τι πρέπει να ακολουθήσουν, έτσι?
0: Ναι, εμείς τα παιδιά που είναι ήδη στη θεραπευτική διαδικασία μέχρι και τον Ιούλιο κάνουν κανονικά τις θεραπείες τους.
1: Ναι.
0: Δεν ολοκληρώνουμε με το που κλείσουν τα σχολεία. Αυτό έχει συμβεί σε παιδιά μεγάλης ηλικίας που είτε ολοκλήρωσαν λογοθεραπεία, είτε χρειάζονται ένα διάλειμμα και είναι απόλυτα σεβαστό, γιατί η στοχοθεσία τους μπορεί να αναπροσεγγιστεί και να πλαισιωθεί από Σεπτέμβρη.
1: Ναι.
0: Όχι παιδιά όμως που έχουν μια γλωσσική καθυστέρηση, κάποια αναπτυξιακή διαταραχή και έχουν έτσι πολύ έντονες δυσκολίες αυτά τα παιδιά, αλλά ακόμα και ένα απλό σου να μην λένε, ούτε αυτά σταματάω. Δηλαδή, εδώ θέλει την δική μου καθοδήγηση. Δηλαδή, πρέπει να μένουν στην παρέμβαση, να κάνουμε τις θεραπείες μας και συνοδευτικά στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, μετά.
1: Οπότε έχει εξοικειωθεί ο γονέας.
0: Ναι.
1: Ήδη τους έχεις βάλει υλικό,
0: ναι.
1: Οπότε έχουν μπει στο παιχνίδι αυτό, ας το πω παιχνίδι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Ώστε γνωρίζουν και αυτοί τι να κάνουν ακόμα και όταν δεν θα έρχονται σε σένα.
0: Τον Αύγουστο που θα ολοκληρώσουμε,
1: ναι.
0: Δεν θα ζητήσω σε κανένα γονέα να κάνει ασκήσεις,
1: ναι.
0: Θα προτιμούσα να χαλαρώσουν και απλά να θυμούνται 1-2 πράγματα όπου χρειάζονται με έμεσο τρόπο να βοηθούν τα παιδιά, χωρίς να δημιουργούμε πιεστικές συνθήκες. Θέλω να περνάνε έτσι ποιοτικό χρόνο μαζί και όπου θυμούνται κάτι από αυτά που έχουμε κάνει, είτε να σχολιάσουν κάτι είτε να παίξουν μαζί,
1: να
0: για μένα είναι υπεραρκετό και μετά από Σεπτέμβρη θα το ξαναπιάσουμε παρέα. Αυτό έτσι είναι το ένα κομμάτι και επίσης σημαντικό είναι να μην τα βομβαρδίζουμε τα παιδιά, μπορούμε να φτιάχνουμε ιστορίες από το τίποτα. Εμείς είμαστε σήμερα από κατασκευαστικά είδη χειροτεχνίας με θαλάσσια ζώα, φτιάξαμε ιστορία βυθού.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είναι κάτι φανταστικό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Μπορεί
1: βέβαια.
0: Να είναι πολύ απλοϊκά πράγματα.
1: Μα είναι και πολύ πιο ωραίο έτσι.
0: Ναι.
1: Από το να πάει να πάρεις κάτι έτοιμο τυποποιημένο, είναι πολύ πιο ωραίο να μαζέψεις τα υλικά, να τα φτιάξεις. Εγώ έχω πάθει πλάκα να σου πω τώρα, παρακολουθώ με το τι μπορούν να κάνουν με τα χαρτονάκια που είναι από τα ρολά υγείας.
0: Ναι.
1: Το χαρτί υγείας. Δηλαδή έχω δει τόσες εναλλακτικές ιδέες και λέω ρε εσύ, τι γίνεται. Καταρχήν και το παιδί χαίρεται που θα μπει στη διαδικασία να το φτιάξει και θα το ευχαριστηθεί και καλύτερα όταν το παίξει και θα το προσέξει και καλύτερα ακριβώς επειδή έχει κοπιάσει να το φτιάξει.
0: Ναι, αλλά και ακόμα και να μην τα έχει φτιάξει, να είναι έτοιμα, γιατί εντάξει, μπορεί να είναι και μικρό παιδάκι και μόνο που μπορεί να βοηθήσει ή να υπάρξει.
1: Αυτό, ναι.
0: Και δεν χρειάζεται και πολλά υλικά.
1: Αυτά εμείς τα κάναμε
0: φαντασία.
1: Στον προσκοπισμό, να σου πω.
0: Ναι.
1: Εμείς στον προσκοπισμό βαδίζαμε με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή φτιάχναμε τα παιχνίδια μας εμείς. Και στις κατασκηνώσεις που πηγαίναμε και στις κάθε εβδομάδα που κάναμε συγκεντρώσεις, όλα τα παιδιά φτιάχναμε μόνοι μας ό,τι ήταν να παίξουμε. Δηλαδή με χαρτόνια, με κούτες, με απλά πράγματα έτσι, που ήταν για πέταμα. Και νομίζω ότι στη ζωή μας βοήθησε αυτό το πράγμα.
0: Ισχύει.
1: Το συζητάμε έτσι όταν είμαστε με κάποια παιδιά που ήμασταν μαζί και το συζητάμε και το λέμε ότι πραγματικά μας βοήθησε, γιατί και η φαντασία μας είναι λίγο πιο πλούσια, αλλά και αξιολογούμε και αλλιώς τα παιχνίδια, τα πράγματα που έχουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Δεν το συζητώ. Και αυτό που λες με τα ρολά είναι όντως εξαιρετικό.
1: Ναι, είναι
0: παιχνίδι.
1: Φανταστικό.
0: Μπορεί να γίνει από κιάλι μέχρι ντουντούκα,
1: ναι,
0: μέχρι
1: ναι.
0: Πλάστης, μέχρι.
1: Μέλισσα,
0: πώς το λένε. Πύραυλος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέλισσα, όχι, μέλισσα δεν την έχω δει.
1: Έχω δει.
0: Τη χρησιμοποιώ σε πολλά όμως και εγώ και για τη γιόγκα, είτε βάζω παιδάκια να φυσάνε μέσα. Είναι ωραίο, τους αρέσει αλήθεια.
1: Ναι, είναι πολύ ωραίο, ναι.
0: Αυτό, πολύ απλό. Με κάτι που έχουμε στο σπίτι.
1: Πολύ πράγματα, φαντασία και πάνω απ' όλα να δώσουμε το χρόνο στο παιδί να διασκεδάσει, να παίξει με την καρδιά του χωρίς περιορισμούς, χωρίς πολλές δραστηριότητες που νομίζω

0: περισσότερες τώρα το καλοκαίρι διακόπτονται, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν διάφορα καλοκαιρινά καλοκαιρινό τύπου δραστηριότητες που πηγαίνουν συνήθως όλα τα παιδιά. Οπότε έτσι κι αλλιώς είναι πάλι σε επαφή με ένα χώρο που έχει κανόνες και πολλά παιδάκια κτλ.
0: Ναι, γιατί εργάζονται οι γονείς, οπότε αναγκαστικά.
1: Οπότε όταν αυτό σταματάνε στην ουσία. Εντάξει, δεν μπορούν όλα τα παιδιά να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν και παιδιά που μπορεί να μένουν στο σπίτι.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και να κάνουν κάτι άλλο, αλλά και πολύ απλά ένα μπάνιο, έτσι μια βόλτα, τόσες καλοκαιρινές δραστηριότητες υπάρχουν. Ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί έτσι και αλλιώς σημασία έχει το πώς περνιέται ο χρόνος μεταξύ τους και να υπάρχει ήρεμο συνέστημα. Και όλα τα υπόλοιπα έρχονται.
0: Θα πρότεινες να αφήναμε και το παιδί λίγο να βαρεθεί.
1: Ναι.
0: Να μπει και αυτό στη διαδικασία να μας ζητήσει πράγματα. Γιατί οι περισσότεροι γονείς αγωνόμαστε. Τι θα κάνουμε αύριο, πού θα το πάμε, πού θα παίξει, πώς θα κάνει, πώς θα περάσει η μέρα, τι θα γίνει. Και υπάρχει ένα άγχος στους γονείς για αυτό το πράγμα. Θα πρότεινες να το δούμε λίγο πιο χαλαρά. Δηλαδή, και το παιδί τότε θα βαρεθεί. Και θα μπει στη διαδικασία να αναζητήσει και μόνο του τι θέλει να κάνει. Καλό είναι.
1: Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ σημαντικό και γενικότερα ακολουθώ πάντα τα παιδιά μου. Μπορεί να επιλέξω εγώ ένα παιχνίδι και ή να μου βρουν καλύτερες ιδέες ή να με κατευθύνουν σε κάτι άλλο. Δηλαδή η επαφή μου με τα παιδιά αυτό με έχει διδάξει, ότι όταν τα ακούω και βλέπω λίγο τι θέλουν, έχω κερδίσει το κίνητρο και την προσοχή τους και μετά εγώ εισάγω αυτά που θέλω εγώ να προσαρμόσω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Οπότε είναι πολύ σημαντικό να επιλέγουν. Αυτό που παρατηρώ πολύ συχνά συνήθως σε μεγάλα παιδιά δημοτικού είναι ότι εκφράζουν βαριέμαι και το αισθάνονται ότι είναι αρνητικό.
0: Ναι.
1: Εγώ τα παροτρύνω να βαριούνται και μάλιστα τους ζητάω να μου βρίσκουν εναλλακτικές πώς κάτι μπορεί να μην είναι τόσο βαρετό όσο φαίνεται. Οπότε τα βάζω σε μια διαδικασία να το φιλτράρουν για να το επεξεργάζονται έτσι.
0: Ναι.
1: Και επίσης γίνονται χρήσιμα μέλη σε αυτή τη σχέση. Ω, βαριέσαι. Και εγώ βαριέμαι λίγο. Τι θα ήθελες να κάνουμε για να μην βαριόμαστε? Και το αφήνουμε να βγάζει νόημα και να γίνεται αυτό που λέει. Δεν μπορούμε να πάμε στην Disneyland, ας πούμε.
0: Καλά, ναι.
1: Ωραίο και αυτό. Θα το επιβραβεύσουμε. Πολύ ωραία ιδέα σου. Αλλά πάμε σε κάτι πιο κοντινό. Πάμε στο δημοτικό κήπο, ας πούμε.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ναι, εννοείται ότι θέλουμε να βαριούνται. Καλό είναι να μην τα κατακλείζουμε, γιατί έτσι μειώνεται λίγο το. Πέρα από τη φαντασία τους, μειώνεται λίγο και το εύρος προσοχής. Αυξάνεται λίγο η δυσκολία να διαχειρίζονται τη ματέωση. Επίσης, τώρα είδα και το Toy Story 5. Το είδατε?
0: Όχι ακόμα.
1: Να πάτε. Το προτείνω.
0: Πού είναι,
1: στο σινεμά εδώ και στους δύο που έχουμε. Στο Toy Story αυτό που πραγματεύεται είναι τη δυσαρέσκεια και τη στεναχώρια των κανονικών παιχνιδιών με την εφεύρεση των τάμπλετ και δείχνει πόσο διαφορετικά επικοινωνούν, αλληλεπιδρούν και σκέφτονται τα παιδιά που παίζουν ακόμα με παιχνίδια σε αντίθεση με τα παιδιά που είναι στο τάμπλετ.
0: Εκπαιδευτικό δηλαδή.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Δούμε.
1: Ναι, είναι φοβερό. Και καθ' όλη τη διάρκεια σκεφτόμουν ακριβώς στη σημερινή μας θεματική ότι μέσα από το παιχνίδι καλλιεργείται ένας τόσο ωραίος κόσμος και παιδιά που βαριούνται και παίρνουν τα αληθινά συμβατικά τους παιχνίδια να παίξουν μπορούν να εφεύρουν πάρα πολλά πράγματα.
0: Yeah.
1: Ενώ οι οθόνες, ναι μεν τους δίνει ένα πλαίσιο, αλλά δεν τα βοηθάει να οξύνουν ούτε τη σκέψη τους, ούτε τη φαντασία, ούτε την κριτική ικανότητα, τα καθυλώνει και είμαι πολύ χαρούμενοι που αυξάνονται οι έρευνες για τις επιδράσεις που έχουν, οπότε θεωρώ ότι ενημερώνουν οι γονείς κατάλληλα και έθιξε μάλιστα και το θέμα της κοινωνικοποίησης λόγω των τάμπλετ.
0: Είχα διαβάσει από κάποιον άνθρωπο που ασχολείται έτσι με παιδιά σαν εσένα που είχε πει ότι σε περιπτώσεις που τα παιδιά είναι σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία και δεν μπορούμε να αποφύγουμε το τάμπλετ να τους το πάρουμε, ας πούμε, μπορεί να αγοραστεί ένα τάμπλετ το οποίο να χρησιμοποιηθεί και αυτό ως παιχνίδι. Δηλαδή μέσα στο αυτό που θα κάνει στο τάμπλετ είναι να βλέπει ανεξέλεγκτα βιντεάκια και ό,τι θέλει, να κάνει κάποια ζωγραφική, ας πούμε, να κάνει κάποιο παιχνίδι μάθησης. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια παιχνίδια. Είχε αναφέρει μάλιστα ότι τότε καταλαβαίνει και το παιδί ότι το τάμπλετ το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε κάποια πράγματα, όχι απλά για να νεκρωθούμε, δηλαδή να βλέπουμε μια ταινία και τέλος.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσον αυτό βέβαια είναι.
1: Υπάρχουν,
0: και...
1: αυτό θα το έδινα σε μαθητές που είναι από το νήπιο έως και ούτε νήπιο ιδανικά, τέλος πάντων, που μπαίνουν πρώτο δημοτικού μέχρι δημοτικό, αλλά εδώ μιλάμε και για ακόμα μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, αχ, βαρέθηκε, θα του δώσουν να δει ένα παιδικό.
0: Είναι η εύκολη λύση, είναι η εύκολη λύση με το παιδικό. Ναι, και...
1: Μπορούμε να του δώσουμε ένα αντικείμενο ή να το αφήσουμε απλά να ξεδιπλώσει.
0: Και ξέρεις τώρα, είναι η πρώτη φορά να γίνει. Άμα γίνει η πρώτη φορά, τέλος.
1: Ναι, είναι
0: το
1: σαν το παιδάκι. Σαν το γλυκό, όταν ανακαλύψω ότι σ' αρέσει ζάχαρη.
0: Α, πρέπει να σε αποχαιρετήσουμε τώρα.
1: Ναι.
0: Για από εμάς είσαι ελεύθερη για διακοπές.
1: Έχεις
0: ένα μήνα μόνο εργασία στο λιγοπαιδική χαρά.
1: Ναι.
0: Και μετά το καπελάκι μου στραβά. Θαλασσίτσα, μπανάκι, έτσι.
1: Ναι,
0: θα βρίσκεις και κανένα θέμα για το χειμώνα όμως. Δηλαδή εκεί που θα είσαι στη σεάνς την καλοκαιρινή, τακ.
1: Εδώ
0: να σου έρχεται ένα θέμα, σημείωνε το, μην τα αφήνεις να φεύγει.
1: Όχι, σκέφτομαι πολλά.
0: Γιατί τον Οκτώβρη θα είμαστε εδώ. Πρώτα ο Θεός να μας τη γης, βέβαια, έτσι. Να μην λέμε. Νατάσα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Να περάσεις όμορφα. Καλή ξεκούραση. Καλά, θα ξαναπούμε, πιστεύω. Νατάσα Γκαλονάκη, λογοπαιδική χαρά εδώ στο Ρέθυμνο. Όλες οι εκπομπές της, θα το ξαναπώ, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας. Και τώρα που είναι καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να τις κάνετε μια επανάληψη όλες, έτσι για να μπείτε λίγο καλύτερα στο κλίμα. Να περάσεις όμορφα, σε ευχαριστούμε πάρα
1: πολύ. Εγώ ευχαριστώ, καλό καλοκαίρι.
0: Να κάνουμε διαφημίσεις, αγαπητές Στέργιο, είμαστε έτοιμοι. Να εισπράξει και εδώ πέρα ο σταθμός μας κάτι, γιατί τα έξοδα είναι πολλά και τρέχουν. Μην φύγετε, φίλοι μου, πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφουμε.

0: τον νόμο των πιθανοτήτων, αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι κι αν συμβεί.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Χημικές τουαλέτες, Γκέον Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση, με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα. Γκέον Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέον Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
4: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
1: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο ο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούσος, ο Σύφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
6: Κρητική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
7: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
8: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
7: Καλά, καλά.
8: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
9: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
2: πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
10: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
2: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
10: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
2: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
10: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
2: Tony Strom.
10: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
2: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
10: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
11: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
12: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή.
13: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ω παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους, Ματθαίος Γιαννούλης.

0: λάδι. Τηλεφωνήστε στο 55403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
1: Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε πεδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
2: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ.

Δεύτερο ημίωρο, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στη συνέχεια της εκπομπής μας, ανοιχτό μικρόφωνο, Τρίτη σήμερα 30 Ιουνίου του 2026, ζωντανά και σήμερα κοντά σας από τη συχνότητα των 89,8. Βεβαίως μας ακούτε ζωντανά πάντα και στην Αττική μέσω του Crete FM στους 87,5, αλλά και βέβαια στα Χανιά μέσω του Ράδιο Φάρος 91,8. Φυσικά το διαδίκτυό μας πάντα ενεργό και πάντα διαθέσιμο. Radiomegalonissos.gr είναι η ιστοσελίδα μας. Το είπα και πριν κλείσουμε το πρώτο ημίωρο, το ξαναπώ και τώρα. Όλες αυτές οι εκπομπές που έχουμε κάνει, όλες οι συνεντεύξεις και κυρίως οι θεματικές ενότητες που είχαμε εδώ, τόσο με την Νατάσα την Καλονάκη, όσο και με την ψυχολόγο την Ελένη την Πετράκη, έχουν ανέβει, είναι διαθέσιμες και θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας radiomegalonissos.gr. Το αναφέρω γιατί πολλοί με ρωτάτε και τους ψάχνετε. Τις έχουμε περάσει στην ενότητα εκπομπές. Εκεί λοιπόν μόλις μπείτε θα δείτε όλες αυτές τις εκπομπές διαθέσιμες, όλες αυτές τις ενότητες. Και πραγματικά, φίλοι μου, αξίζει τώρα το καλοκαίρι, αν έχετε λίγο χρόνο παραπάνω εκεί στην παραλία κάπου χαλαρά και θέλετε να ξεκινήσετε να ακούσετε όλη τη σειρά αυτού των συζητήσεων που κάναμε. Είναι μια πάρα πολύ ωραία συνέχεια για σοβαρά θέματα, τόσο για τα παιδιά με την Νατάσα την Καλονάκη και τα θέματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και τους γονείς, όσο φυσικά και με την Ελένη την Πετράκη, την ψυχολόγο μας, την ψυχολόγο μας, που έχουμε μιλήσει για πάρα πολλά θέματα, από την απώλεια, από την κακοποίηση των γυναικών, από σχέσεις, από πολλά πολλά πράγματα ενδιαφέροντα, που σίγουρα θα βρείτε αρκετά πράγματα και στοιχεία που θα σας βοηθήσουν και ενδεχομένως να σας λύσουν και αρκετά προβλήματα ή ερωτήματα που μπορεί να έχετε. Αυτές οι ενότητες, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, θα διακοπούν τώρα για ένα διάστημα, για 2 μήνες, όμως από την νέα σεζόν, από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, θα ξεκινήσουν και πάλι ανανεωμένες με πολλά πολλά θέματα. Συγκεντρώνουμε και αρκετά θέματα από αυτά που μας έχετε στείλει και μας ζητάτε κι εσείς, έτσι ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε ένα νέο κύκλο εκπομπών αρκετά ενδιαφέρον, όσο είναι και όπως ήταν και ο προηγούμενος, που πραγματικά από ό,τι είδα σας άρεσε πάρα πάρα πολύ. Στον Σταύρο του Ρακιτζή μίλησε ο διοικητής της Τροχιάς Ρεθύμνου, ο κύριος Λαγουβάρδος, για τα προβλήματα στο κυκλοφοριακό και τις λύσεις που προτείνει. Έχει καταθέσει την άποψή του. Υπάρχει κυκλοφοριακό θέμα, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε όπως αναφέρει, το οποίο όμως βασίζεται σε πολλούς παράγοντες που πρέπει να τους δούμε όλους μαζί και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για όλους. Έχει να κάνει με τις υποδομές, με τη συγκοινωνία, με την αστυνόμευση από πλευράς Τροχέας, αλλά και γενικότερα αστυνομίας Ρεθύμνου. Καλό είναι να γνωρίζει ο κόσμος, όπως αναφέρει, ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα πλέον δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Τροχέα, αλλά όλες οι ένστολες υπηρεσίες του Ρεθύμνου, οι οποίες βρίσκονται στο κέντρο. Υπάρχει απόφαση να δοθεί βάση με όλες τις υπηρεσίες για την καλύτερη αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού. Το θέμα πρέπει να το δούμε λίγο σφαιρικά και όχι μόνο από άποψη αστυνόμευσης, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Λαγουβάρδος, σε ερώτημα ότι υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές ή κάποιες συγκεκριμένες ώρες που εντοπίζει ο διοικητής ότι υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Αναφέρει ότι όταν ο κόσμος αποχωρεί από τη δουλειά του και κατευθύνεται κυρίως προς Σαρακίνα, Ατσιπόπουλο, υπάρχει ένα θέμα, όπως υπάρχει θέμα και τα απογεύματα που τα καταστήματα είναι ανοιχτά. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι καλοκαιρινοί μήνες, είναι και οι χειμερινοί μήνες και νομίζω ότι εμείς εδώ το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Δεν είναι μόνο βέβαια η περιοχή της Σαρακίνας, είναι και άλλες περιοχές, πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι. Είναι και ο Μασταμπάς, είναι και η Καλυθέα, είναι και τα Περβόλια. Είναι πάρα πολλές οι περιοχές που επιβαρύνονται αυτές τις ώρες. Είμαι σίγουρος ότι ο κύριος διοικητής τα γνωρίζει αυτά.
και πρέπει συντονισμένα να δοθούν λύσεις ώστε να μπορούν οι πολίτες να κινούνται και οι επισκέπτες βέβαια χωρίς να αντιμετωπίζουν αυτό το τόσο σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα σε μια τόσο μικρή πόλη όπως είναι το Ρέθυμνο. Στο ερώτημα τα βασικά θέματα του κυκλοφοριακού που καλείστε να αντιμετωπίσετε ποια είναι, αναφέρει ότι υπάρχει το μόνιμο θέμα του κέντρου, το οποίο ο κόσμος κάνει πάρα πολλή ώρα για να το διασχίσει, το οποίο όμως θεωρώ, όπως αναφέρει ο κ. Λαγουβάρδος, ότι είναι κυρίως θέμα υποδομών. Δεν έχει να κάνει τόσο με την αστυνόμευση. Δηλαδή, όταν ας πούμε ο κόσμος πρέπει να διασχίσει τη λεωφόρο Κουντουριώτη, αναγκαστικά ή να πάει από την παραλία για να βγει στον περιφερειακό και να καταλήξει στη Σταματιωδάκη. Όταν δηλαδή δεν έχει πολλές επιλογές και όταν ο όγκος των οχημάτων και του κόσμου που πρέπει να κάνει αυτή την κίνηση είναι πολύ μεγάλος, η τροχέα από μόνη της δεν μπορεί να λύσει. Είναι κατανοητά αυτά τα οποία αναφέρει ο κύριος Λαγουβάρδος. Πάρα πολύ ωραία και κατατοπιστική νομίζω η συνέντευξή του. Βέβαια αναφέρθηκε και στους χώρους της στάθμευσης και συγκεκριμένα αναφέρει ότι είναι πολύς ο κόσμος ο οποίος περιφέρεται στο κέντρο της πόλης ψάχνοντας μία θέση στάθμευσης και αυτό γίνεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί ξαναλέω ότι εγώ βλέπω όλες τις παραβάσεις κάθε μέρα και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται και με βρίσκει στο γραφείο μου και μου λέει ότι αναγκάστηκα να το βάλω εκεί γιατί δεν έβρισκα να σταθμεύσω. Σε κάθε περίπτωση αυτόν τον ισχυρισμό τον εξετάζουμε αν είναι αληθής ή όχι, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει όντως ένα μεγάλο θέμα με τις θέσεις στάθμευσης, είναι πολλοί οι πολίτες οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη δουλειά τους, ψάχνουν και όταν δεν βρίσκουν το αφήνουν κάπου και τους βεβαιώνουμε την παράβαση. Αυτό λοιπόν είναι και αυτό ένα πολύ σοβαρό θέμα της στάθμευσης. Οι πολίτες του Ρεθύμνου το αναφέρουν, το ξανααναφέρουν, έχει σχολιαστεί, έχει φτάσει και μέχρι τα αυτιά των αρμόδιων, αλλά δυστυχώς βλέπουμε ότι δεν προσφέρονται λύσεις. Κάτι πάει να γίνει με αυτό που ανακοινώθηκε από το Δήμο, ότι ψάχνει χώρους στάθμευσης ώστε να τους διαμορφώσει προκειμένου να δώσει λύσεις στους ανθρώπους που κινούνται στο κέντρο. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα. Ας ελπίσουμε ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε. Έχουν προταθεί και πάλι όπως και τις άλλες χρονιές να ανοίξουν οι αυλές των σχολείων έστω και για κάποιες ώρες ώστε να μπορούν να παρκάρει ο κόσμος μέσα, να χρησιμοποιηθούν δηλαδή ως πάρκινγκ. Πρέπει να βρεθούν λύσεις φίλες και φίλοι. Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι το να κατέβεις στο κέντρο, θα πάρεις το αυτοκίνητό σου, δεν έχεις που να το αφήσεις στο Ρέθυμνο. Ακόμα και αυτοί που μένουν και από πολύ μακριά ή από πολύ κοντά αναγκαστικά και θα πάρουν το αυτοκίνητό τους, δεν έχουν που να παρκάρουν στο Ρέθυμνο. Οπότε αναγκαστικά ή θα σταματήσουν στο δρόμο πάνω ή θα παρανομήσουν και θα παρκάρουν κάπου παράνομα. Αν υπήρχε η λύση ενός ή κάποιων άλλων χώρων διαθέσιμων ώστε ο κόσμος να μπορεί να σταματήσει κάπου κεντρικά όμως για να μπορεί να κάνει τη δουλειά του, νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσαμε τόσο σοβαρό θέμα. Θεωρώ ότι αμέσως θα μειωνόταν ο αριθμός αυτός των αυτοκινήτων και των ανθρώπων που όπως και να το κάνουμε προκαλούν αυτό το κυκλοφοριακό κομφούζιο που βλέπουμε τις ώρες αιχμής κυρίως στους κεντρικούς δρόμους του Ρεθύμνου. Βεβαίως πρέπει να πούμε και φυσικά ότι έχει σχολιαστεί και το θέμα της συγκοινωνίας, δηλαδή το ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι ανάλογο με αυτό που έχουν κάνει στα Χανιά, όπου ο Δήμος έχει κάποιους χώρους στάθμευσης δωρεάν και με τη χρήση δημοτικών οχημάτων, των λεωφορείων, των ηλεκτρικών που έχει, σε μεταφέρουν στο κέντρο της πόλης εντελώς δωρεάν και αυτό γίνεται κάθε 1/4-20 λεπτά. Θα μπορούσε να υπάρξει και μια τέτοια λύση. Είναι πολλές οι προτάσεις, είναι πολλές οι ιδέες, αλλά πρέπει να δούμε κάποια στιγμή να υλοποιούνται και να βλέπουμε να γίνονται πράγματα για να λυθούν όλα αυτά.
Central Kitchen, φίλες και φίλοι, ό,τι θέλετε να κατασκευάσετε, ό,τι θέλετε να φτιάξετε, ό,τι θέλετε να δημιουργήσετε, είτε αφορά τη μόνιμη κατοικία σας, είτε αφορά την εξοχική σας κατοικία, είτε αφορά κάποιο επαγγελματικό χώρο, τουριστικό κατάλημα, βίλες κτλ. Η εταιρεία Central μπορεί να σας ικανοποιήσει, μπορεί να φτιάξει αυτό που θέλετε και να σας το παραδώσει με την εγγύηση των 50 χρόνων που διαθέτει στην ειδικότητα αυτή. Πολύ το μεράκι που έχουν οι άνθρωποι εκεί, διαρκής ενημέρωση για όλες τις νέες τάσεις, έτσι ώστε η εταιρεία Central Kitchen να βρίσκεται πάντα ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό. Στον Κόμβο Ατσιπόπουλο βρίσκεται η εταιρεία Centro. Επισκεφτείτε την από κοντά, αναλύστε τους, πείτε τους αυτό που θέλετε να φτιάξετε και είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι εκεί θα σας καθοδηγήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μπορείτε να επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα centrokitchen.gr, όπου υπάρχουν και πάρα πολλές ιδέες και προτάσεις για αυτό που θέλετε να φτιάξετε.

Να αναφερθούμε λίγο και στην πληρωμή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ που έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο. Να σας πω ότι η έκτακτη αυτή οικονομική ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί, η οποία θα δοθεί σε 950.000 οικογένειες με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, την πληρωμή αυτή θα την δουν οι περισσότερες οικογένειες σήμερα στο λογαριασμό τους. Εξαίρεση να πούμε ότι αποτελούν οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις δεν έχει ακόμη εκδοθεί το ΑΦΜΗ για τα παιδιά. Οι συγκεκριμένες οικογένειες θα λάβουν την ενίσχυση αυτή τον Αύγουστο, εφόσον εκδώσουν ΑΦΜΗ για τα παιδιά τους έως τις 10 Αυγούστου. Όπως ανέφερε η Υπουργός, η κυρία Μιχαηλίδου, τα 150 ευρώ δεν είναι πανάκια, αλλά είναι μια στήριξη που μπορεί να βοηθήσει μια οικογένεια να βγάλει λίγο πιο εύκολα το μήνα. Και βέβαια δεν είναι πανάκια, κανένα επίδομα δεν είναι πανάκια και πρέπει να το δουν οι άνθρωποι αυτοί σε όλα τα Υπουργεία. Δεν μπορούμε να ζούμε με επιδόματα και με κάρτες. Πρέπει να βρουν λύσεις μόνιμες, σταθερές, ώστε να μην χρειάζονται τα επιδόματα. Το να δώσουμε επιδόματα και ψίχουλα και τέτοια από εδώ από εκεί δεν κάνουν τίποτα. Μία φορά στο τόσο και μία φορά έτσι, λες και πετυχαίνουμε κανένα στόχο. Θα αναφερθώ, φίλες και φίλοι, και στην τραγωδία στον Στήρωνα Ηρακλείου με τον 60χρονο που καταπλακώθηκε από τρακτέρ. Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ένας άνδρας ηλικίας 60 ετών μετά από καταπλάκωση του από τρακτέρ σε χωριό του Μινώα Πεδιάδος. Το τραγικό περιστατικό, πρέπει να πούμε, ότι συνέβη 15 λεπτά πριν από τις 8 σήμερα το πρωί, κινητοποιώντας τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας, οι οποίες προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού του άνδρα κάτω από δύσκολες συνθήκες. Πάρα πολλοί άνθρωποι της πυροσβεστικής και της ΕΜΑΚ βρέθηκαν εκεί για τον απεγκλωβισμό του άτριχου άνδρα, ο οποίος παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό συνθήκες που διερευνούνται, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος. Καλοκαιράκι, ζέστη, διασκέδαση, γλέτια, χορή, πανηγύρια, γάμοι, βαπτίσεις. Εκεί μέσα χωράει και η Frigorent. Είναι η εταιρεία που φέρνει την ψήξη κυριολεκτικά στην πόρτα σας. Είτε είναι η αυλή του σπιτιού σας, είτε είναι ο χώρος εκδηλώσεων του συλλόγου, είτε είναι η πλατεία του χωριού, είτε είναι κάποια ενοικιαζόμενη βίλα όπου θα κάνετε την εκδήλωσή σας, η εταιρεία Frigorent μπορεί να μεταφέρει την ψήξη εκεί ακριβώς. Διαθέτει μεταφερόμενους ψυκτικούς θαλάμους υψηλών προδιαγραφών με μεγάλη χωρητικότητα, άριστη συντήρηση και κατάψυξη. Και για όσες μέρες χρειαστείτε, για όσο διάστημα χρειαστείτε να τους έχετε εκεί. Αν ετοιμάζετε λοιπόν κάποιο γάμο, κάποια άλλη εκδήλωση και το πανηγύρι του χωριού, επικοινωνήστε με την Frigorent στο 28 310 26 445 για να βρείτε την καλύτερη λύση. Να σας πω επίσης ότι η εταιρεία Frigorent καινοτομεί και προσφέρει προς ενοικίαση και μικρότερες λύσεις, δηλαδή δεν χρειάζεται να πάτε σε αυτούς τους θαλάμους που είναι αρκετά μεγάλοι. Μπορείτε να επιλέξετε έναν από αυτούς τους κλασικούς καταψύκτες στα μπαούλα που λέμε, ή κάποιον όρθιο ψυγείο συντήρησης που μπορεί να σας βολεύει στο χώρο σας να το χρησιμοποιήσετε. Υπάρχουν και αυτές οι εναλλακτικές. Η Frigorent υποστηρίζεται από την εταιρεία Μανιατάκης Κλίμα εδώ στο Ρέθυμνο, καλύπτοντας έτσι οποιοδήποτε θέμα και αν υπάρξει, για να έχετε την ασφάλεια και την ισχύα ότι δεν πρόκειται να γίνει κάτι. Αυτά για σήμερα, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Για την προηγούμενη ώρα ήταν ο Νεκτάριος Αναγνωστάκης κοντά σας με την εκπομπή Ανοιχτό Μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Στέργιος ο Καραΐσκος. Εδώ θα είμαστε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία, ζωντανά, ολοζώντανα κοντά σας, για να δούμε αρκετά θέματα της επικαιρότητας και όχι μόνο. Να περάσετε όμορφα, καλό απόγευμα, για χαρά.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και παππούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
7: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο aretusa.gr.
8: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
10: Ή τα καλώδια θες, σύντεχνε.
9: Να βάλω μπρος τα μάξι μου, γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
10: Άμε μπρε, σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί, να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
9: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
11: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
10: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
12: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
13: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
12: 6666-666.
13: Σίτες.
12: Ρολά.
13: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
12: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
13: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
12: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Είναι αλουμίν.
14: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
15: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.

0: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
1: Κριτικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κριτικό προϊόν, τον Κριθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
2: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε? Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
3: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι Τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
2: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
3: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
2: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
3: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
2: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
3: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
2: Element System τύπου Dexion και Spider.
3: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
2: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
3: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Δεν ξεχνιέται το άρωμά του. Δεν αντιγράφεται η γεύση του. Δεν συγκρίνεται η ποιότητά του. Ο καφές έχει όνομα. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Κόκκι εκλεκτού καφέ. Συλλέγονται με μεράκι. Επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο. Αλέφθονται και μας χαρίζουν την πιο αυθεντική απόλαυση. Από το 1952. Ελληνικός καφές Δανδάλι. Η ασύγκριτη γευστική εμπειρία.
4: Αναζητήστε στην Αθήνα τον καφέ Δανδάλι σε επιλεγμένα καταστήματα με προϊόντα Κρήτης και σούπερ μάρκετ.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί Ρακί Λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
6: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
7: Αυθεντική τσικουδιά.
6: Παρθένο ελαιόλαδο.
7: Μέλι.
6: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
7: Τα πάντα παραγωγής μας.
6: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
7: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
6: Κεντρικό κατάστημα Κίσαμος Χανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
7: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
6: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40 44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
7: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Αναξίδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Μητάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 21 10 154 452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
10: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
11: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
12: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
11: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
13: Καστροφακά μου.
11: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
14: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
11: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
15: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαφέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
16: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
17: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
16: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
17: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
16: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
17: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
16: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
17: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
16: Element System, τύπου Dexion και Spider.
17: Tendostore Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
16: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
17: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
18: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31 και Ρατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
19: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
20: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 3.
2: Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
7: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeedon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
6: Citroën Peugeot με Nexeedon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
8: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
9: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά, μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666-666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
14: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
13: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
14: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
13: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
15: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός. Στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική γη.
16: γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό, αξιμάδια, χιλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
17: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
18: Ο Σύλλογος Κρητών Δήμου Αθηναίων οι Κριτέοι διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού. Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Λογικά τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Τα πιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Annex Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Annex Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Annex Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Λάδι Ήλιος. Ελεουργικές επιχειρήσεις Μοτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μοτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μοτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
5: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
6: Θέλετε ταξί? Στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις ταξί. Αχιλλέος 51. Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
7: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
8: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
7: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
8: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
7: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο
8: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
7: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
8: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
7: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσι Αττικής.
8: Τηλέφωνο 210-211-1315.
7: Στο ίντερνετ caracostas.pavlamoto.car.gr.
8: Honda Caracostas.
7: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
9: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
10: Με τη λίγη και παξιμάδι με στο Βουργιαλάκι μου.
9: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
11: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις Κρήτης τα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
9: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
10: Στο Βουργιαλάκι μου.
9: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις για να το πάρεις σπίτι.
12: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, οι Κουρίτες. Με μεράκι και υπευθυνότητα παρέχουμε αυθεντικά παραδοσιακά προϊόντα από την Κρήτη. Γραβιέρα, στάκα, ξύγαλα, παξιμάδια, καρούπι, τσικουδιά, κρασί, μαρουβά, λάδι, μέλι, βότανα, όσπρια. Βάλτε στην καθημερινή διατροφή σας ένα εξαιρετικό κρητικό προϊόν, τον Κρυθαρένιο Ντάκο Μανασάκης, που είναι ψημένος με τον παραδοσιακό τρόπο. Κουρίτες Μανασάκης. Σας περιμένουμε να σας κεράσουμε μία ρακή. Κυρία Δόν 68 Πετράλωνα, κοντά στον ηλεκτρικό Πετραλώνων. Τηλέφωνο 210-3427-269. Φρέσκα και αυθεντικά προϊόντα της Κρήτης. Οι Κουρίτες. Με εκτίμηση Μανασάκη Στεφανής.
13: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη κριτικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
14: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθεμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
15: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθεμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
17: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφύνει ή μου φαίνεται.
17: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
17: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
17: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
17: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
18: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
19: Κομμάτι της παράδοσης.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 4.
2: Ωραία για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
7: Έχει ήλιο, έχει αέρα, βρέχει.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
6: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
7: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
6: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
7: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
6: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρ εσωτερικού χώρου.
7: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
6: Element System, τύπου Dexion και Spider.
7: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκι.
6: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
7: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
8: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλου Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.ξυριστάκης.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
9: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος, γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
10: Ελένη, πού να στα λέω. Εδώ παρακάτω άνοιξε καινούργιο συνεργείο Citroën. Θα...
11: Μη συνεχίζεις. Εγώ τη Citroën πεζόμενη εξέδων δεν την αλλάζω με τίποτα. Θυμάσαι την παλιά διαφήμιση, τα έχει όλα και συμφέρει. Στη Citroën Peugeot στη Μενεξέδων 10 στην κάτω Κηφισιά, ταιριάζει γάντι. Αρκετά ταλαιπωρήθηκα πριν τους γνωρίσω.
10: Καλά, καλά.
11: Έτσι, μπράβο. Citroën Peugeot Μενεξέδων 10 κάτω Κηφισιά. Τηλέφωνο 210-6257-08.
12: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μοσχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. 258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
13: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
14: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
13: 6666666.
14: Σίτες.
13: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
16: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
16: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666. Ιναλουμίν.
17: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί ρακί λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις το πνευματικάκι. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
18: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
17: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
18: Αυθεντική τσικουδιά.
17: Παρθένο ελαιόλαδο.
18: Μέλι.
17: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
18: Τα πάντα παραγωγής μας.
17: Πώληση λιανική χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
18: Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
17: Κεντρικό κατάστημα της Αμοσχανίων. Τηλέφωνο 28 220 31 413.
18: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210 45 140 13.
17: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 40-44, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23 100 29 658. Παραδοσιακό ηνοποιείο πνευματικάκι.
18: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
19: Παραδοσιακά προϊόντα. Ο Κρητικός στα Άνω Ηλίσια. Εδώ θα ανακαλύψετε παραδοσιακές γεύσεις και σπιτικά εδέσματα βγαλμένα από την κρητική υγιή. Γραβιέρα, μέλι και μαλωτήρα από τον Ομαλό. Αξιμάδια, χυλοπίτες, τσικουδιά, κρασί μαρουβάς και άλλες κριτικές νοστιμιές. Παραδοσιακά προϊόντα, ο Κρητικός. Εκλεκτά κριτικά προϊόντα, βασισμένα στις αγνές πρώτες ύλες. Με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση. Ο Κρητικός. Αμοχώς του 5 στα Άνω Ηλίσια. Τηλέφωνο 210-77-05-427.
20: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176, διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
21: Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός Χορευτικός Όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
22: Ο πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
23: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες. Από τον Κρήτη 87,5 FM.
1: Μάλιστα κύριε, μάλιστα, σας είδαμε. Κυρίες και κύριοι, ξεκινάει η εκπομπή μας. Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο. Αρχείων πολιτισμού η εκπομπή. Ένα Παναγιώτη Μπανταλάκη έχω στην κονσόλα, ένα άλλο Παναγιώτη Μπανταλάκη έχω στην κάμερα, έτσι για να πλαισιωθούμε καλά. Μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα που θα μας πάει σε βάθη παράδοσης, αλλά και μέχρι το σήμερα και με προβληματισμούς. Από μια κυρία. Πρώτα όμως να σας πω ότι την εκπομπή αυτή είναι προσφορά από το καφέ Μυστήλη στην οδό Αδριανού, πάνω ακριβώς στο Θυσίον, εκεί που κάθεσαι, τρως ωραία κουζίνα, πίνεις τον καφέ σου, ατενίζεις από τη μία τον Παρθενώνα, επιτέλους χωρίς καλοσχές, από την άλλη το Ηφαιστείον. Κάθεσαι εκεί πέρα στην ποικίλη στο Α, από την άλλη ο κεραμικός, λίγο πιο πάνω ο λόφος των νυμφών, η Πνίκα. Εκεί είμαστε λοιπόν εμείς κάθε Δευτέρα 5 ώρα το απόγευμα και πίνουμε το καφεδάκι μας και έρχεστε κι εσείς και τα λέμε. Επίσης την προσφέρει το ζαχαροπλαστείο της Ελένης, αυτό το υπέροχο εργαστήριο, μικρό μα θαυματουργό, με την Ελένη και την Αθηνά, την κόρη της, να κάνουν γλυκοποιήματα με χωρίς συντηρητικά. Με αυτά που αυτές τις γεύσεις που θυμίζουν τη μαμά μας, τη γιαγιά μας, όπως πρέπει να είναι οι γεύσεις χωρίς συντηρητικά, και επάνω στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Αγία Βαρβάρα. Εκεί είμαστε εμείς κάθε Τρίτη 6.30 ώρα και πίνουμε το καφεδάκι μας μαζί με εσάς που έρχεστε. Και οι χειροποίητες πίτες του Νίκου Σαρόγλου, αυτός τον τρελό πόντιο, τον τρελαμένο πόντιο, ο οποίος με έξτρα παρθένο ελαιόλαδο τη σήμερα ημέρα κάνει πίτες. Και τι σκέφτηκε ο Πόντιος? Ότι μπορεί να τις έχει καταψυγμένες, ούτως ώστε είναι ο πρώτος που το σκέφτεται αυτό, να μπαίνουν στο ψυγείο σας και όταν έρχεται κάποιος επισκέπτης στο σπίτι ξαφνικά να βγαίνετε ασπροπρόσωποι, να βγάζετε την πίτα, να την ψήνετε και να είναι φρεσκότατη. Ο Νίκος ο Σαρόγλου λοιπόν από την Συνόπη του Πόντου, πίτες Σαρόγλου. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι κυρίες και κύριοι, δίνω πάντα έμφαση στο διατροφή, διότι ο Ιπποκράτης είπε το φάρμακό σου είναι η τροφή σου, είναι η διατροφή σου, και πρέπει να προσέχουμε τι τρώμε και πώς τα τρώμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, την κυρία που έχω σήμερα εδώ πέρα καλεσμένη, την έχω για πολλούς λόγους φίλη μου. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ο λεγόμενος φίλος που δεν θα σε προδώσει ποτέ, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, γιατί είναι ο φίλος σου ο γεμάτος ταλέντο. Τρίτο είναι γιατί είναι ο φίλος σου ο οποίος δεν διαμαρτύρεται που άλλοι παίρνουν τη σειρά ή στριφομπουμπουλιάζοντας παίρνουν θέσεις που δεν τις αξίζουν, ενώ κάποιοι άλλοι με ταλέντο μένουν πιο πίσω. Και πάντα είναι εκείνος ο φίλος που άμα ανοίξει το στόμα του και κάνει «Α», τελειώνεις εσύ, βλέπεις όλη την Ελλάδα, ζωγραφιστεί μπροστά σου, σε πάει όπου θέλει με τη φωνή της, έτσι της λες έναν τόπο και αρχίζει και σαν να πατάς ένα κουμπί και αρχίζει και μιλάει για έναν άλλο τόπο, τραγουδάει για έναν άλλο τόπο. Και φυσικά πώς να μην το έκανε αυτό με τις καταβολές που έχει και τον πατέρα που έχει, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη, έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τι ακούς από μωράκι, όταν είσαι στην κοιλιά της μαμάς σου, τι ακούς ρε παιδί μου? Γι' αυτό εσείς οι γυναίκες που είστε σε ενδιαφέρουσα κατάσταση, προσέχτε τι μουσική ακούτε εσείς, γιατί αυτήν ακούει και το μωράκι. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία λοιπόν αυτό. Κυρίες και κύριοι, η καταπληκτική Κατερίνα Κόρου. Γεια σου Κατερίνα μου.
2: Γεια σου Γιώργο μου, πόσο να σε ευχαριστήσω.
1: Γιατί κόρη
2: μου? Καρδιάς, το ξέρεις εσύ, έχω ιδρώσει τα χέρια μου. Για τα πολύ ωραία λόγια που είπες για μένα, που ξέρω ότι τα νιώθεις, και είναι τιμή να τα λέει για μένα αυτά ένας άνθρωπος που εκτιμώ βαθύτατα και που έχει τη λέξη αξία στο μέτωπο του.
1: Σε ευχαριστώ. Είπα και λίγα, αλλά επειδή όχι, είδα ότι κοκκίνησες και άρχισαν ναι, με τα τέτοια και θα μπορεί να φαίνεται
2: ναι,
1: και ψεύτικο, αλλά
2: αυτό...
1: ήδη σκύβεις κάτω.
2: Σκύβω, ξέρεις, θα σου το πω έτσι σαν αρχή. όταν λέγανε του πατέρα μου, κύριε Κόρο, λένε ότι είστε ο μεγαλύτερος βιολιστής και όχι μόνο στην Ελλάδα. Έσκυβε και έλεγε, έτσι λένε.
1: Οι άλλοι.
2: Έτσι λένε, ναι, ποτέ δεν είπε ευχαριστώ, ξέρεις.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτά, ξέρεις, είναι στο DNA για μένα. Η ταπεινότητα, ναι, για μένα είναι πολύ σημαντικό.
1: Συμφωνείς με αυτό που είπα, τι ακούει ένα μωράκι στην κοιλιά της μαμάς?
2: Απόλυτα, απόλυτα. Το μωρό ακούει τα πάντα. Και όχι μόνο τα ακούει, τα νιώθει. Ακόμα και οι παλμοί που γίνονται μετά στην κοιλιά της μάνας του έχουν να κάνουν με αυτό που έχει ακούσει. Από τις συζητήσεις που γίνονται μέσα στο σπίτι και από τις καταβολές των γονιών και από το τι ακούνε ως μουσική. Mm-hmm. Βέβαια το πιστεύω.
1: Η αντίδρασή του φαίνεται.
2: Βέβαια, από βέβαια το πιστεύω.
1: Εδώ είναι η μεγάλη μαγεία της μουσικής. Ακριβώς. Το τι κάνει, έτσι, τι προσφέρει.
2: Η μουσική. Και τι δεν προσφέρει η μουσική. Η μουσική ενώνει λαούς, ενώνει ψυχές, ενώνει ανθρώπους.
1: Συναισθήματα.
2: Συναισθήματα. Γεννάει πράγματα ωραία. Χωρίζει ανθρώπους. Καμιά φορά κάνει και κακό, αλλά ακόμα και την ώρα που κάνει κακό, ένα συνέστημα είναι από κάτω, σαν ηφαίστειο.
1: Mm-hmm.
2: Η μουσική είναι πολλά, είναι πάρα πολλά.
1: Εγώ
2: το έχω νιώσει αυτό και είμαι και ευγνώμων γι' αυτό.
1: Δεν θα μιλήσουμε για τον πατέρα σου, γιατί έχουμε κάνει ειδική εκπομπή για τον πατέρα σου.
2: Να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Στις εκπομπές με τον...
2: Του κάναμε ένα μικρό πρόλογο και μας ακούει και χαίρεται.
1: Θα είναι στην κουβέντα μας ούτως ή άλλως. Δεν μπορεί να απαλλαγούμε από αυτή την προσωπικότητα. Και να το θέλουμε και να μην το θέλουμε, είναι εδώ. Και είναι και μέσω και τον κουβαλάς και φαίνεται και στις αναρτήσεις σου, φαίνεται στην κουβέντα σου, φαίνεται ότι... Όπου και να πας και καφέ να πας να πεις, κάτι θα πεις για τον Μπαρμπαγιώργο.
2: Σίγουρα.

0: πολύ σημαντική. Τι να πρωτοπώ τώρα. Ναι, τον κουβαλάω.
1: Πόσο σημαντικό είναι η στήριξη του γονιού προς το παιδί, ακόμα και αν συμφωνεί ή δεν συμφωνεί με τις επιλογές του, με την επιλογή, την επαγγελματική εννοώ.
0: Είναι
1: γιατί είχες μια μαμά που δεν συμφωνούσε με την επιλογή σου και ένα μπαμπά που
0: και
1: συμφωνούσε.
0: Όχι μόνο, τον είχε πειράσει στην αρχή, δεν συμφωνούσε ούτε εκείνος. Βέβαια. Mm-hmm. Οι αντιδράσεις ήταν σκληρές, ήταν 8 ώρες ή τι θέλεις με αυτά. Καλά, ξεκίνησες να πας στο πανεπιστήμιο, να πας στη νομική σου, να κάνεις τα πράγματα που πρέπει να κάνεις. Αλλά επειδή εγώ από παιδί ήμουν μυστήρια. Και άνοιγα την πόρτα όταν έβρεχε και πήγαινα, έπαιρνα μια ομπρέλα και την χτύπαγα κάτω νομίζοντας ότι θα πετάξω στη βροχή. Και γενικώς ήμουν ένα πλάσμα που δεν ήμουν του πρέπει και του μπαίνω σε ένα καλούπι. Τα είχαν βρει λίγο σκούρα μαζί μου οι γονείς μου. Μπαμπάς συμφώνησε αφού διεπίστωσε ότι... καλός ήμουν στο χώρο, ότι δεν θα πρόδιδα το όνομά του με την έννοια, εντάξει, βγήκε ακόμα το παιδί ενός διάσημου,
1: ενός ακόμη,
0: και ότι κάνω αυτή τη δουλειά καλά. Μπράβο, άκουσα σε όλη αυτή την πορεία μόνο μία φορά.
1: Έλα ρε.
0: Μόνο μία φορά.
1: Και αυτό το είπε αφού του πανάλι ότι.
0: Πάνω στη δουλειά.
1: Περίμενε να ακούσει και απόψεις άλλων.
0: Τις ήξερε, τις άκουγε και έλεγανε. Έλεγε πολύ συγκάτι σήμερα. Καλή είναι. Ως εκεί. Εδώ πρέπει να σου πω ότι η άμεση βοήθεια ως προς εμένα στο ξεκίνημά μου δεν ήταν από τον μπαμπά, παρόλη τη στήριξη που είχε στη συνέχεια. Ήταν από τους δύο δασκάλους τους εκπληκτικούς που είχα, τον Αριστίδη Μόσχο και τη Δόμνα Σαμίου, οι οποίοι τον συναντούσαν στους διαδρόμους της ΕΡΤ και του τα ψέλναν. Τι κάνεις και γιατί δεν ανοίγεις πόρτες
1: σε
0: αυτό το κορίτσι και κοιτάς μόνο το βιολί σου και τέτοια. Όντως ήταν αυτό που λέμε το «εσύ το βιολίσω ο μπαμπάς». Ναι. Και περίμενε να το δει μέσα από τον κόσμο όταν αργότερα, έχοντας αφήσει πίσω τα μεγάλα ονόματα που συνόδευσε και είχα την τύχη να είναι και μαζί μου, περίμενα κάποια στιγμή να μου πει «Α, παιδί μου, κάτι, κάποια καλή κουβέντα». Μία φορά, μία μοναδική στην παλιά πόλη της Ξάνθης, τις γιορτές της παλιάς πόλης, ναι, όπου έγινε έτσι ένα πολύ ωραίο σκηνικό συγκινητικό και τον είδα ότι δάκρυσε και μετά με αγκάλιασε και μου είπε «Μπράβο παιδί μου, άξιζε που έκανες αυτή τη δουλειά».
1: Είπες παλιά πόλη της Ξάνθης, θα σε πάω εκεί λοιπόν. Η Ξάνθη και μόνο που γέννησε το Μάνο Χατζηδάκη θα έπρεπε να είναι μέσα μας, ή τουλάχιστον όσοι αγαπάμε
0: ακριβώς
1: τη μουσική, με χρυσά γράμματα γραμμένη. Και γιατί νομίζεις ότι ένας τεράστιος μουσικός, από τους μεγαλύτερους του πλανήτη κατ' εμέ, μάλλον πώς αυτή η πόλη που την είδες, που την ξέρεις, που την έχεις περπατήσει και έχεις τραγουδήσει, μπορεί να γεννήσει ανθρώπους τέτοιους? Τι είναι αυτό το μαγικό που έχει αυτή η πόλη, που είχε αυτή η πόλη, γιατί τώρα έχει αστικοποιηθεί πολύ?
0: Ακριβώς.
1: Ειδικά η παλιά
0: τότε,
1: πόλη.
0: Τότε ναι, είχε μια παραμυθένια
1: όψη.
0: Από εκεί μπορούσε να βγει αυτός
1: ο
0: μαγικός
1: ήταν
0: άνθρωπος.
1: Και είχε δασκάλα αρμένισσα.
0: Ακριβώς. Όλο αυτό που λέμε αυτή τη στιγμή και αναλύουμε είναι ένα παραμύθι και ο Μάνος το κουβαλούσε αυτό.
1: Και είναι και λέγεται η πόλη με τα χίλια χρώματα. Ακριβώς. Και έκανε την ορχήστρα των χρωμάτων.
0: Μα ακριβώς, μα το κουβαλούσε αυτό μέσα του, ήτανε μέσα στο αίμα του όλο αυτό.
1: Και η πολυρυθμία της, η χορή της, η δημοτική της μουσική.
0: Ακριβώς.
1: Τι θα του έλεγε η Αρμένισσα εκεί, τι θα του έδειχνε.
0: Τι του έμαθε, πώς θα του έμαθε. Εκτός από τα θρακιώτικα που άκουγε, που είναι εκπληκτική μουσική, ένα είδος παραδοσιακής μουσικής που έχουμε εκπληκτικό. Πόσα να του έμαθε άραγε αυτή η Αρμένισσα. Αλλά αυτό που είπες, τα μαγικά χρώματα τότε που πήγαμε εμείς ήταν αυτό. Ναι, τώρα πια είναι όπως όλες οι πόλεις, έχουν αστικοποιηθεί και έχουν άλλο χρώμα. Εκεί

0: Λοιπόν, άκουσα το ένα, μπράβο και μοναδικό. Εντάξει, ευχαριστημένη. Δεν μπορώ να πω, γιατί ήταν δύσκολος άνθρωπος. Δεν έλεγε εύκολα καλά πράγματα.
1: Αυτή εδώ η εκπομπή λέγεται Αρχείων Πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Τι είναι ο πολιτισμός για σένα, βρε Κατερίνα μου, πώς τον ορίζεις τον πολιτισμό, τι λες, εδώ έχουμε πολιτισμό, ποιες είναι οι συνισταμένες που πρέπει να κάτσουν για να πεις αυτό είναι πολιτισμός?
0: Είναι οι ρίζες, το ρίζωμα ενός ανθρώπου στο άνοιγμα της γης, σαν να ανοίγει ένα
1: χάσμα,
0: ένα χάσμα κάπου στη γη και αυτός ριζώνει εκεί και αναπτύσσεται.
1: Άρα είναι οι ρίζες μας.
0: Είναι αν δεν γίνει αυτό, αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρει και δεν θα μάθει ποτέ τι σημαίνει πολιτισμός. Αυτό είναι για μένα. Το ρίζωμα αυτό της οντότητας. Ενός ανθρώπου, ενός κόσμου ολόκληρου.
1: Είναι πολύ βασικό αυτό που λες, γιατί η ρίζα μας είναι αυτό στο οποίο τρέχουμε και καταφεύγουμε όταν μας κυνηγάνε, όταν είμαστε πονεμένοι, όταν είμαστε αναχωρεμένοι. Ακριβώς. Όταν όλα πάνε στραβά, γυρνάμε,
0: εκεί θα στραφούμε.
1: Γυρνάμε πίσω στις ρίζες και έχει πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη σημασία η σχέση σου με το ανήκειν.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί εκεί πέρα αισθάνεσαι ότι ανήκεις. Αυτός είναι ο κόσμος σου. Έχεις μια σιγουριά ότι...
0: Έχεις μια σιγουριά. Εκεί μπορείς να πας να χαρείς, να τραγουδήσεις, να μυρολογήσεις, να χορέψεις, να πεις τον πόνο σου, τη χαρά σου. Είναι σε αυτή την τρύπα, τη μεγάλη της γης, να πας, να ξαναβρεις τη ρίζα σου και να γίνεις άνθρωπος, κοιτώντας προς τα πάνω από το ανώθρωσκο. Αλλιώς πιστεύω ότι δεν είμαστε κάτι.
1: Πόσο δύσκολο είναι όμως αυτό, γιατί είναι. Πολλοί άνθρωποι έχουν περπατήσει τη ζωή τους χωρίς να έχουν βρει το ανήκειν.
0: Δεν πειράζει. Εμείς κάποιοι άνθρωποι, έστω και λίγοι, το έχουμε ζήσει, το έχουμε κάνει, το έχουμε βιώσει και αυτό είναι πλούτος.
1: Εσύ ανατρέχεις πάρα πολύ στις ρίζες, πάρα πολύ.
0: Πολύ.
1: Και όταν είσαι αναχωρεμένη, σε βλέπω και στο πιανάκι σου που κάθεσαι και
0: ναι,
1: μόνη σου ένα βράδυ και...
0: Ναι.
1: Και ξαναπάς στο πάστο.
0: Τώρα ξέρεις γιατί έχω καιρό να πάω στο πιάνο, γιατί δεν βρέχει.
1: Το συνδυάζει με τη βροχή. Σ' αρέσει η βροχή?
0: Τρελαίνομαι. Δεν σου είπα. Περίμενα να βρέξει για να πάρω την ομπρέλα και να την χτυπήσω κάτω, να προσπαθήσω να πετάξω. Έχω αρρωστήσει πάρα πολλές φορές βέβαια γι' αυτό, αλλά. Ναι. Άρα λοιπόν. Τι θα γίνει τώρα? Με συγκινείς και χάνω τα λόγια μου. Θα σου πω μια φράση που μου είπε ένας πολύ δικός μου άνθρωπος. Η κουβέντα μαζί σου είναι σοφία. Οπότε κρατώ αυτό και πάμε παρακάτω.
1: Είναι ανατρέχεις. Είσαι σε ένα μέρος. Πήγες στο ναύπλιο ας πούμε και κάτσες κάτω από το παλαμίδι και τραγούδησες στα ναυπλίου. Δηλαδή κάθε μέρος, κάθε τόπος, κάθε τοπονύμιο σου βγάζει, ξεθάβει από μέσα σου κάτι που χιλιάδες τόνοι από πέτρες και σκουπίδια που μας βομβαρδίζουν κάθε μέρα προσπαθούν να τα καταπλακώσουν. Και όμως αυτό το λουλουδάκι βλέπεις, εμείς το έχουμε τσικ τσικ τσικ τσικ έτσι, κάνει η ρίζα και τσουπ.
0: Δεν βγαίνει από μένα αυτό, μεγάλωσα με αυτό, ρίζωσε μέσα μου αυτό. Μεγάλωσα με αυτό το άκουσμα. Άκουγα πολλά πράγματα, λίγο πιο μεγάλη από παιδάκι. Πήγαινα στις δουλειές και εκεί μόνο μου πίσω από τους μουσικούς, κρυώνοντας, άκουγα μεγάλους τραγουδιστές και έλεγα τι λένε τώρα αυτοί. Αλλά αυτά εμένα μπήκαν μέσα μου. Γίνανε ένα με μένα.
1: Το τι λένε, τι εννοούσες ακριβώς?
0: Τι τραγούδια είναι αυτά που λένε, ας πούμε.
1: Τραγούδια.
0: Όταν εγώ ας πούμε στο ραδιόφωνο, όταν το άνοιγε η μαμά, ακούγαμε κάποια άλλα τραγούδια, ξέρω εγώ.
1: Ελαφρά.
0: Πιο ελαφρά και τέτοια στο σπίτι. Ναι, όταν βρέθηκα σε τόπους, σε πόλεις, σε χωριά, σε οποιοδήποτε σημείο και άκουγα αυτούς τους τεράστιους τραγουδιστές που ανήκαν, μ' αρέσει το ανήκειν που λες, σε αυτή στην παράδοση και στις ρίζες, έλεγα τώρα τι είναι αυτά. Και μετά τα ρουφούσα σαν σφουγγάρι. Δεν χρειάστηκε ποτέ να κάτσω να το ξαναμελετήσω, να τα πω τι είναι αυτό.
1: Τα έπαιρνες αμέσως.
0: Είναι, ήταν αυτό, αυτό, αυτό. Αυτό ήταν αυτό που μου ανεγνώρισε και ο πατέρας και με διευκόλυνε πάρα πολύ αργότερα στην δουλειά που δεν είναι δουλειά, αλλά δουλειά είναι mm-hmm. τελικά το να τραγουδάει κάποιος έτσι όπως πως είχε γίνει, γιατί αποφάσισε να το κάνω επάγγελμα. Με διευκόλυνε στη γνώση μου και στην επικοινωνία με τον κόσμο.
1: Ναι, το έκανες
0: σε κάθε τόπο.
1: Το έκανες επάγγελμα, αλλά με ένα ποδάρι μέσα και ένα ποδάρι έξω.
0: Έξω.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Καλά δεν το έχω ψυχαναλύσει.
0: Πολύ καλά το λες. Με ένα ποδάρι μέσα και ένα ποδάρι έξω.
1: Ναι, το μέσα το καταλαβαίνω. Να βιοποριστούμε, να βγάλουμε το έξω.
0: Όχι, δεν ήταν ούτε καν το να βιοποριστούμε. Εγώ τραγούδησα γιατί θύμωσα.
1: Με τι?
0: Με τη μάνα μου. ναι. Εγώ ήμουν ένα πολύ καλό κορίτσι, αρσακιάδα, τραγουδούσα, όλοι οι καθηγητές ενθουσιασμένοι μαζί μου. Τραγουδούσα και λέγανε πω τι ωραία και τα λοιπά. Περνάγαμε πάρα πολύ ωραία στη χοροδία πρώτη, παντού. Και όταν ήρθε η ώρα, τι θα κάνεις? Εγώ λέω θα γίνω φιλόλογος. Δεν το έχω αποφασίσει. Ναι, γιατί ναι. Λάτρευα τα αρχαία, δεν διάβαζα ποτέ αρχαία. Είχα τους καθηγητές και λέγανε κόρου, σήκω να παραδώσεις. Και έλεγα τι λένε τώρα αυτοί, αλλά όντως γινόταν και Όμηρο και τι άλλο θες. Λοιπόν, όταν έδωσα εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, που με ανάγκασε η μαμά μου να πάω στη νομική, οι άλλοι δυσκολεύτηκαν και το κείμενο του Δημοσθένη. Εγώ βγήκα σε ένα τέταρτο έξω, τα είχα γράψει όλα, ήταν για μένα το σπίτι μου. Ήθελα να γίνω φιλόλογος.
1: Η αρχαία ελληνική γραμματεία.
0: Τελείως. Αυτό ήθελα. Όχι, θα πας στη νομική, όχι, θα πας στη νομική. Γιατί η νομική έχει περισσότερα χρήματα. Η μαμά, έτσι όπως την έλεγε ο αδελφός μου, γελώντας, θα μπορούσε να είναι υπουργός οικονομικών. Ήτανε δηλαδή στο σπίτι υπουργός οικονομικών, γιατί ο μπαμπάς ως καλλιτέχνης και ως πολύ συναισθηματικός κλπ.
1: Καμία
0: σχέση με το χρήμα.
1: Καμία σχέση. Ναι.
0: Ο ένας συμπλήρωνε τον άλλον, αλλά όπως λένε συνήθως τα ζευγάρια αυτά της παλιάς σκοπής ζευγάρια. Αλλά λέω έτσι είσαι οκ. Okay. Εντάξει, την νομική, μπήκα στην νομική. Δεν έχω πάρει το πτυχίο, έχω περάσει μόνο το αστικό. Δεν το πήρα γιατί είχα αρχίσει να είμαι επαγγελματικά πια πολύ βαθιά μέσα σε αυτή τη δουλειά και δεν είχα και χρόνο να το κάνω. Αργότερα που θέλησα να το πάρω το πτυχίο, τα πράγματα είχαν δυσκολέψει. Είχαν βγει κάτι περίεργοι νόμοι που μιλούσαν για αιώνιους φοιτητές. Αισθάνθηκα κι εγώ αιώνια φοιτήτρια. Λέω άστο Κατερίνα, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω. Αν καμιά φορά όμως να ξαναλλάξει, όμως να ξέρεις ότι θα είστε εκεί όλοι καλεσμένοι την ώρα που θα φορέσω το μαύρο αυτό εκεί να πάρω το δεν μπορώ. Εντάξει, το έχω. Είναι αποθυμένο.
1: Αποθυμένο,
0: είναι. Ναι. Αλλά. Πάντως, γιατί μίλησε για τη μαμά? Μίλησε γιατί ξεκίνησα να πάω να τραγουδήσω. Όχι γιατί είπα θα γίνω τραγουδίστη. Δεν το είπα ποτέ. Ποτέ. Έγινε εντελώς τυχαία. Νομίζω το έχω πει παλιά. Απλά έχουν περάσει χρόνια. Εντελώς τυχαία. Είχα καθίσει στο πιάνο και έγραφα ένα τραγούδι για τον Τόλι Βοσκόπουλο. Έγραφα τραγούδια τότε, ήμουν σε δημιουργική εποχή. Το πιανάκι μου ήταν κουρδισμένο, όχι όπως τώρα το καημένο. Λοιπόν, και μπαίνει μέσα ο Δημήτρης Κοντογιάννης, φίλος χρόνια, να φέρει πρόσκληση γάμου στους γονείς μου. Και ακούει πίσω από τη σειρώμενη πόρτα του σαλονιού ποιος παίζει, η Γιώργο ή η κόρη μου. Α, μπαίνει μέσα, μου λέει: θες να έρθεις να πάμε στη ρεμπέτικη κομπανία? Κρυφά όμως του λέω: θα με δίνουνε. Θα πάω ξύλο. Τέλος πάντων, μπήκα στο όλο το κλίμα αυτό. Πού θα πάμε, μου λέει: στο Βόλο. Γιατί δεν έχουμε τραγουδίστρια. Και ας ακούω, μου λέει: σε καλή, ξέρεις ρεμπέτικα μόνο τα πάντα, ξέρω, του λέω, αλλά τι θα γίνει. Το οργάνωσα γρήγορα, πήρα τη θεία μου στον αυλό, να της λέω θα πω ότι θα είμαι εκεί. Πήγα στη Φωκή Ονοσδέγα και το πατρικό μου είναι στην Κυψέλη. Πήρα ντέφια, πήρα μακριές φούστες, πήρα όλα αυτά. Παπ, το βράδυ στο Βόλο. Γύριζα τα χαράματα, ωραία. Πέρασαμε πάρα πολύ ωραία στο Βόλο. Δεύτερες έκανα στον Δημήτρη, είπα και κάποια τραγούδια μόνη μου. Καταπληκτικά με την ρεμπέτικη κομμανία.
1: Αυτή είναι η πρώτη φορά τώρα.
0: Ναι. Η πρώτη.
1: Ηλικία.
0: Και γυρίζω, ηλικία 20 κάτι. Mm-hmm. Και μπαίνω λοιπόν στο σπίτι που ήσουν ανέστορα, παίρνει μια ομπρέλα, μου την κομπανάει στον ώμο. Στρώω και 2-3 χαστούκια, μπράβο, έρχεται ο μπαμπάς από τη δουλειά, τι συμβαίνει εδώ? η κόρη σου που αυτό που. Όλα αυτά που γίνονται στα σπίτια.
1: Είχε μάθει ότι δεν ήσουν στη θεία. Είχε πάρει τηλέφωνο.
0: Πήρε, δεν είναι στη θεία. Δεν είναι στη θεία. Και του είπα έτσι πολύ όμορφα και λέει: εγώ θα ακολουθήσω αυτό το δρόμο. Εγώ δεν θα γίνω δικηγόρος. Δεν μου αρέσει αυτή η δουλειά. Θα φτάσω στο πτυχίο, δεν ξέρω αν θα το πάρω. Αλλά δεν θα γίνω ποτέ δικηγόρος. Εγώ θα τραγουδήσω. Εξάλλου, σε είχαν ενημερώσει οι φιλολογοί μου στο Αρσάκιο, της είπα, και η συζήτηση τελείωσε. Την είχαν ενημερώσει.
1: Κομμένα.
0: Κακώς δεν την αφήνεις, της είπε ο φιλολογός μου, ο αείμνηστος Φάνης Ματσόπουλος. Της είπε, ασημώ, την ξέρανε, ήταν προσωπικότητα η μητέρα. Από την Κολούμπια, Τσαρσάκιο, την ξέρανε, ήταν Τσαούσο. Ναι, λοιπόν, τα ρύθμιζε όλα. Κακώς το κορίτσι αυτό το στέλνεις. Αυτό είναι γεννημένο για να είναι φιλόλογος και θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα γιατί το λατρεύει αυτό. Εμείς κλαίμε που φεύγει αυτό το κορίτσι από το Τσαρσάκιο. Αλλά να σου πω κάτι, της λέει. Ό,τι και να κάνεις, αυτή θα γίνει τραγουδίστρια. Και έφυγε έξαλλη και ήρθε στο σπίτι βρίζοντας. Αλλά έτσι έγινε.
1: Εσύ εκείνη τη στιγμή όμως που το είπε αυτό, δεν το είχε σκοπό
0: όχι,
1: να γίνει τραγουδίστρια.
0: Όχι. Και γύρισε και του είπα, μα κύριε καθηγητά, λέω, τι θέλετε το κύριε. Πήγαινε παιδί μου, λέει, στο καλό. Με φίλησαν. Πήγαινε παιδί μου στο καλό, μου λέει, και να με θυμάσαι.
1: Τι είχε δει?
0: Δεν ξέρω τι είχε δει. Ήταν ο πρώτος άνθρωπος που το είπε.
1: Ναι, εγώ όμως, έτσι όπως σε βλέπω και σε ξέρω.
0: Εσύ όμως δεν ξέρεις, σε διακόπτω. Τις φωτογραφίες που έχω 4 χρονών, να είμαι σε χώρο μουσικό με μεγάλα ονόματα παραδοσιακής μουσικής, πάνω σε ένα τραπέζι και να έχω ένα τασάκι και να το κάνω ντέφι. Αυτό κάτι σήμαινε.
1: Βέβαια.
0: Ήταν μέσα μου αυτό και βέβαια βγήκε κάποια
1: στιγμή.
0: Βγήκε. Εσύ λοιπόν που με ξέρεις.
1: Εγώ όπως ξέρω και τις κινήσεις που κάνεις τώρα και το πώς θα διηγείσαι.
0: Ναι.
1: Αν ήσουν δικηγόρος, θα κέρδιζες όποια δίκη μόνο με την παράσταση που θα
0: δίνεις. Το έχω ακούσει και από έγκριτους δικηγόρους, φίλους μου.
1: Μόνο
0: αυτό.
1: Με τις χειρονομίες και τις παραστάσεις που κάνεις και όλα αυτά. Αλλά πιο πολύ.
0: Είμαι και λίγο ηθοποιός.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ νομίζω ότι έχεις μέσα σου το ηθοποιηλίκι.
0: Έχω. Το έχω. Εσύ με έχεις δει. Σε παράσταση.
1: Όχι μόνο σε έχω δει, αλλά ξέρω και τη φάση με τον πισινούλη σου.
0: Πω. Αυτό.
1: Θα μας πεις τι είπε ο Τσιβιλίκας.
0: Λοιπόν, ήμασταν στην Ράιδα με την αείμνηστη, τεράστια, υπέροχη και αγαπημένη μου Μαρινέλα. Έκανε την τιμή να είμαι στο σχήμα αυτό με τον Αντώνη Καλογιάννη. Και είναι η πρεμιέρα μας.
1: Πρεμιέρα κιόλας.
0: Πρεμιέρα.
1: Παναγία.
0: Λαμπερός χώρος με πολύ μεγάλες προσωπικότητες. Το πρώτο τραπέζι, όλοι οι γνωστοί ηθοποιοί της εποχής. Βλέπω τη Ζωή Λάσκαρη, την Όνικα Γαλινέα, την Βαλσάμι, πάρα πολλούς γνωστούς. Ο Κούρκουλος ήταν, πάρα πολύ ήταν εκεί. Και ξαφνικά μπαίνει μέσα η Αλίκη με το στέμα.
1: Η
0: Βασίλισσα, η Στακτοπούτα μπήκε μέσα. Ναι, και έλαμψε ο τόπος. Εγώ πίσω από τις κουρτίνες, Μαρινέλα. Ξέρεις ποιοι είναι εδώ, μου λέει. Εγώ ξέρω, μου λέει. Εσύ ηρέμησε. Ναι. Η Μαρινέλα είχε πει στον παραγωγό της, Φίλιππε.
1: Ποιος ήταν ο Φίλιππος?
0: Ναι. Η Κατερίνα δεν θα κάνει δεύτερες όπως όλα τα παιδιά πίσω από την κουρτίνα. Η Κατερίνα θα κάνει δύο ντουέτα μαζί μου. Από τις πρόβες το ήξερα αυτό. Γιατί την έχω ξεχωρίσει, γιατί αξίζει και γιατί θέλω να την βοηθήσω να βγει μπροστά, γιατί αξίζει. Εντάξει. Έρχεται η ώρα να βγω. Βγαίνω, τραγουδάω, χειροκρότημα. Αναφύγω και πέφτω κάτω.
1: Έρχεται η ώρα να γυρίσεις.
0: Πέφτω κάτω.
1: Πάτησες το φόρεμα.
0: Πάτησα το φόρεμα που είχε φροντίσει η Μαρινέλα να ράψω. Στη δική της μοντίστρα, το πάτησα, μπαφ, πέφτω, σηκώνομαι και γυρίζω, κάνω υπόκληση. Η Αλίκη σηκώθηκε πάνω, το θυμάμαι και μου κάνει τύπου μη στεναχωριέσαι χρυσό μου, ένα έτσι κάπως ας πούμε, ναι αυτό. Και εγώ αφού είπα ευχαριστώ, γυρίζω φεύγοντας, ξύνω τα οπίστια μου σαν τη Ρένα Βλαχοπούλου, την ώρα που έλεγε στρατάκια θα παραδοθώ. Ναι, και είπα τη λέξη, τη φράση άχω.
1: Από αυτός μου.
0: Από αυτό.
1: Αλλά στο μικρόφωνο.
0: Το μικρόφωνο.
1: Ήταν ανοιχτό.
0: Και έπεσε κάτω όλο το μαγαζί από τα γέλια και μπαίνω μέσα. Η Μαρινέλα γελούσε. Και έρχεται ο Τσιβιλίκας, ο οποίος ήταν αείμνηστος βασίλης, πριν μπω στο καμαρίνι μου να πάω στον Καλογιάννη να κλάψω στην αγκαλιά του από την τροπή, και μου λέει: έλα εδώ εσύ, έλα εδώ εσύ. Εσύ γιατί δεν έχεις γίνει ηθοποιός? Λέω: τι μου λέτε τώρα, λέω, κύριε Βασίλη. Λέω: ξέρεις, μου λέει, τι έκανες. Έκανες νούμερο, έπεσες, δεν πτωήθηκες, γέλασε όλη η νεράιδα.
1: Είπες ατάκα.
0: Είπες ατάκα, όχο, όχ, το είπες και με τρόπο αυτό και τον έξισες, μου λέει κιόλας. Και έφυγες. Τι να σου πω, κορίτσι μου, μου λέει. Η Μαρινέλα έχει λυθεί στα γέλια μέσα, μου λέει. Είναι και ηθοποιός αυτή η τρελή, Μαρινέλα. Ναι, αυτό. Αυτή η τρομερή ατάκα. Και πολλές άλλες. Ναι, έχω λίγο το ηθοποιείο.
1: Μπράβο. Πρώτη εμφάνιση, πρεμιέρα με όλο αυτό το.
0: Με όλο αυτό το σκηνικό και όχι μόνο. Πολλές πρεμιέρες περίεργες, αλλά αυτή.
1: Το βράδυ που πήγες να κοιμηθείς, τι σκέφτηκες?
0: Αυτό. Άργησα πολύ να το ξεπεράσω γιατί ντρεπόμουν. Λέω: πω, τι θα λέω.
1: Παρόλο που σου είπαν ότι.
0: Ναι, παρόλο. Λέω: οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ ευγενείς μαζί μου και μου είπαν τα καλύτερα. Εγώ αυτό για να το ξεπεράσω πέρασε πολύ καιρό. Ύστερα το διακομόδουσα.
1: Δηλαδή την άλλη μέρα πήγε στο μαγαζί, πήγε αγχωμένη.
0: Τα πήγα αγχωμένη, πώς να μην ξαναπέσω. Καταρχήν είχα βρει έναν τρόπο να σηκώνω το φόρεμα από το πλάι και το έκανα και με πολύ έτσι χαριτωμένο τρόπο, έτσι ώστε να μην το ξαναπατήσω το ταπούνι μου και ξαναπάω ντούμπα. Γιατί πλέον θα θεωρεί το μοτίβο ότι πέφτει για να κάνει νούμερο. Οπότε, ναι, όχι. Έχω λίγο το. Γιατί λατρεύω το θέατρο. Γιατί έχω διαβάσει πάρα πολύ θέατρο. Έχω δει πάρα πολύ και ως φοιτήτρια. Ανεβάζαμε και στο Πανεπιστήμιο παραστάσεις.
1: Στις οποίες έπαιζες?
0: Ναι, βέβαια. Με τον Αντώνη τον Παπαϊωάννου.
1: Πες που κάποιο ρόλο έτσι που έκανες.
0: Κάτι δεν θα σου πω τώρα, δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι ότι το τελευταίο έργο που ανεβάσαμε ήταν του Μπέρτολ Μπρέχτ.
1: Οχ.
0: Ναι, και δύσκολα πράγματα. Μ' είχαν και στο πανεπιστήμιο τσεκάρει ότι κάτι κάνω. Γι' αυτό όταν πήγανα ο κύριος Σταθόπουλος, ο πρίτανης και καθηγητής μου στο ενοχικό, με είχε βάλει μες στα μπάζα και έλεγε: εσύ, έλα εδώ. Ναι, της έλεγα τις απαντήσεις και μου λέει: πάρε δύο και φύγε. δεν μπορούσε. Όχι, δεν μπορούσε να διανοηθεί ο έκτακτος αυτός άνθρωπος ότι υπήρχε μία τόσο ατίθαση φοιτήτρια δική του.
1: Δεύτερη φορά που το λες το ατίθασο και
0: ναι, ήμουνα.
1: Και στο σχολείο.
0: Ναι, δηλαδή, στο σχολείο.
1: Πήγαινες κοντά στο δάσκαλο, στους καθηγητές.
0: Εμείς είχαμε ένα δημοτικό σχολείο στην Εκατερίνη Μαργαρίτου στο Πολύγωνο, γιατί εκεί ήταν το πρώτο μας σπίτι, όταν η μαμά μαζεύοντας χρήματα έκτιζε το καλό μας σπίτι στην Κυψέλη, στο ύψωμα από τα δικαστήρια. Από όπου πέρασαν πολύ μεγάλες φυσιογνωμίες για να έρθουν να πάρουν τον μπαμπά να τον πάρουν στην Κολούμπια. Εκεί λοιπόν σε αυτό το σπίτι, το μικρό, άρχισαν να καταλαβαίνουν όλοι πόσο ατίθασο πλάσμα είμαι. Και στο σχολείο, μέσα σε μία αίθουσα, είχαμε δύο αίθουσες. Είχε πρώτη, δευτέρα, τρίτη και στο άλλο τετάρτη, πέμπτη, έκτη. Ο αδελφός μου 4 χρόνια μεγαλύτερος από μένα πήγαινε έκτη και εγώ ήμουν στη δευτέρα. Μία μέρα έκανε μία σκανταλιά με κάτι φίλους του, κάτι στράκα στρούκες εκεί, δεν ξέρω τι κάνανε. Και εγώ πήγα καλή σου και χτυπάω την πόρτα της δασκάλας και της λέω: γιατί έδιρες τον αδελφό μου? Και μου λέει: φύγε για να μην πάρω το χάρακα και σε κάνω μαύρη, γιατί είχαμε και χάρακα. Λοιπόν, ναι, δεν ήμουν αυτό που σκεφτόμουν, θα το έλεγα στο γυμνάσιο. Δεν είμαι καλά, σας έχω φέρει σημείωμα, δεν μπορώ. Δεν ξέρω το κατακόρον φαινόμενο. Πρόσεξε. Ήταν η μέρα να εξεταστώ στο κατακόρον φαινόμενο. Το λέω στη φυσικό. Α, μα δεν. Μα δεν είναι. Σε λένε κόρη και δεν το έχεις διαβάσει. Δεν μπορούσα την ηρωνία. Δεν την μπορούσα. Σας είπα ότι δεν έχω διαβάσει. Γιατί επιμένετε. 1, 2, 5. Πάμε στο γυμνασιάρχη. Θέλω να αποβληθεί. Απάντηση. Να την αφήσετε ήσυχη. Αυτό είναι καλό παιδί και για να φτάσει στο σημείο να σας μιλήσει έτσι, σας είπε την άρρωστη. Γιατί επιμείνατε? Ήμουν δικαίω πάντα. Έβρισκα ένα τρόπο να με αγαπούν. Δεν ήμουν κακό παιδί. Ήμουν καλό κορίτσι, έτσι τώρα να λέμε, με την έννοια της εποχής, καλό παιδί. Αλλά ό,τι ερχόταν στο μυαλό μου θα το έλεγα. Και αυτό...
1: Και
0: μου στήχησε στη ζωή μου
1: και
0: μου στήχησε και πάρα πολύ στη δουλειά που επέλεξα να κάνω. Δεν μου αρέσει, κύριε Τάδε, εδώ, εγώ παίρνω το συμβόλαιό μου και φεύγω. έκανε και ο πατέρας μου. Και τα αυγά τα σπασμένα τα φτιάχνε πάντα η μαμά. Εκείνος όμως ο σολίστ, στην Κολούμπια τότε που τον καλούσαν όλοι οι μεγάλοι, ο Τσιτσάνης, ο Χιώτης, όλοι για να παίξει, γιατί είναι ο πολυγραφότερος, εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό, ο μουσικός. Κάθε τρεις και λίγο, μόλις θύμωνες, έλεγε: «Α, το όργανό μου είναι μικρό, το βροντάω και φεύγω. Το παίρνω και φεύγω». Αυτό φαίνεται ήταν.
1: Έγραψε και σε σένα.
0: Έγραψε. Εγώ δεν έφευγα, αλλά τελικά το έκανα. Κάποιες φορές έκανα δηλαδή δύο βήματα στη ζωή μου. Έφυγα από δύο πολύ μεγάλες εταιρείες, όπου θα μπορούσα να είχα κάνει πολύ μεγάλη δισκογραφική καριέρα.
1: Που είχε να παραμείνεις, να γίνεις η παλιά που λένε, ξέρω εγώ, και να ανέβαινε σιγά σιγά.
0: Όχι.
1: Να έκανες την υπομονούλα σου, να έλεγες τα yes sir.
0: Όχι, δεν είπα τα yes sir. Είπα, εγώ θέλω να φύγω. Μα εμείς που σε αυτό, θέλω να φύγω. Και έφυγα από δύο μεγάλες εταιρείες.
1: Γνωστόν. Και όποιος ξέρει την πορεία σου μπορεί να δει και τα... και μάλιστα από εταιριάρχες, τους, οι οποίοι δεν είχαν συνηθίσει να ακούσουν το όχι.
0: Εταιριάρχες, ο ένας ειδικά, μύθος.
1: Ναι.
0: Δεν το και,
1: που δεν είχαν συνηθίσει.
0: Δεν είχαν συνηθίσει κάποιος, ακόμα και πολύ φτασμένος, να πάει να του πει να σου πω, γιατί ο συγκεκριμένος επέβαλε τη γνώμη του πάνω και καλά έκανε. Γιατί και έφτασε εκεί που έφτασε. Και εγώ πήγα και μετά έπεσε το τηλεφώνημα. Γιώργο μου, εμείς την καλέσαμε, την ακούσαμε και με την Ρεμπέτικη Κομπανία και αυτό τι θέλαμε, αλλά θέλει να φύγει. Ας την να φύγει. Τι να πει ο άνθρωπος. Αυτό το ατίθασο που είπα. Το ατίθασο δεν σημαίνει πάντα αγένεια και
1: σωστά.
0: Όχι σεβασμός. Σωστά. Σημαίνει δεν μπορώ και δεν θέλω σε αυτή τη ζωή που έχω έρθει να κάνω κακούς συμβιβασμούς. Γιατί έχουμε και καλούς συμβιβασμούς στη ζωή αυτή που πρέπει να τους κάνουμε.
1: Μια που σ' αρέσουν και τα αρχαία και τα φιλολογικά, να πούμε, είναι ευκαιρία να πούμε στον κόσμο τι σημαίνει ατίθασος κυριολεκτικά. Ατίθασος είναι αυτός ο οποίος δεν μπήκε στο βυζί της μάνας του. Στην τυθή της μάνας, δηλαδή δεν βίζαξε, δεν πήρε στοιχεία και οπότε είναι ένα παιδί άγριο.
0: Ούτως ή άλλως δεν πήγα εγώ εκεί.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Α. Κοίτα τώρα,
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο ατίθασος.
0: Γιατί δεν μπορούσε η μαμά μου.
1: Ναι, για κάποιον
0: λόγο. Δεν είχε γάλα. Έτσι, ναι. Να το πούμε απλά και πολύ
1: αυτό
0: ανθρώπινα.
1: Που λέγανε τότε, ναι.
0: Εγώ δεν μπήκα λοιπόν σε αυτή τη, σε αυτή τη θήκη.
1: Να λοιπόν που δεν βρήκαμε
0: πήγα.
1: Και τον ιατρικό.
0: Να και τον ιατρικό.
1: Και τον ετοιμολογικό.
0: Δεν μπήκα. Και όχι μόνο δεν μπήκα, δεν πήρα και την ανάλογη. Θα μου πει τώρα ότι κάνει παράπονα στην εκπομπή. Όχι, δεν την πήρα αυτή την αγάπη που ήθελα από τη μανούλα μου. Την εκλιπαρούσα μάλλον την αγάπη τη. Να είναι καλά εκεί που είναι.
1: Ας γυρίσουμε πίσω στον Όμηρο. Τι σε συναρπάζει στην αρχαία ελληνική γραμματεία?
0: Δεν μπορώ, τρελαίνομαι.
1: Για πες.
0: Πώς είναι η θάλασσα που σε φοβίζει? Γιατί εμένα με τρομάζει η θάλασσα, αλλά τη λατρεύω κιόλας. Έτσι έβλεπα τη γλώσσα αυτή. Γιατί έχω λατρεία με τη γλώσσα. Την έβλεπα σαν κάτι που έρχεται προς τα πάνω μου, αλλά έπρεπε να το πάρω μέσα μου και να γίνει ένα με μένα. Ένα με μένα, με συναρπάζει. Η σοφία, οι λέξεις, το πολυάριθμο των λέξεων, οι έννοιες μιας λέξης, πόσες έννοιες μπορεί να έχει μία λέξη, πόσες συνώνυμες υπάρχουν, πώς. Με μάγευε, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Με μάγευε. Αυτό ήταν για μένα αυτό.
1: Αυτό όμως χωρίς να έχεις κάποιον στην οικογένεια ο οποίος να είναι φιλόλογος.
0: Όχι.
1: Έτσι.
0: Κανένα. Κανέναν. Ήταν πολύ λόγιος άνθρωπος ο παππούς μου. Ο Νίκος ο κόρος, ο μπαμπάς του μπαμπά μου. Πάρα πολύ. Εκείνος λάτρευε την ελληνική γλώσσα.
1: Ναι, λένε ότι τα παιδιά παίρνουν γονίδια από τους παππούδες.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: λάτρευε την ελληνική γλώσσα. Ορθογράφος τρομερός, δάσκαλος βυζαντινής μουσικής. Και πολύ λόγιος άνθρωπος. Ίσως κάτι από εκείνον. Ίσως κάτι από εκείνον.
1: Όταν γράφεις το πολυτονικό ή το μονοτονικό με χειρόγραφο, με ένα μολυβάκι, θυμάσαι το πολυτονικό καθόλου?
0: Βέβαια.
1: Το θυμάσαι?
0: Βέβαια. Και τις περισπομένες και την δασία και την υπογεγραμμένη.
1: Αυτό το έγκλημα του μονοτονικού όμως.
0: Εγώ δεν μπορούσα με αυτό. Δεν είναι έγκλημα. Για μένα είναι έγκλημα. Εντάξει,
1: γι' αυτό έχουμε δυσλεξίες.
0: Για τα νέα παιδιά είναι εύκολο, αλλά εγώ δεν μπορώ να βάλω το. Δεν κάνω τίποτα πια, γιατί άμα τους βάλεις ψηλή και περισπωμένη, η δασία και περισπωμένη, σε ένα γράμμα. Θα πούν τι γράφει τώρα αυτή. Και πονάει ψυχή μου όταν στο είναι βάζουν μια οξία, ας πούμε. Δεν μπορώ. Τι να γίνει τώρα. Γεννήθηκα γι' αυτό.
1: Τι να γίνει όμως.
0: Αλλά δεν με άφησαν να το κάνω.
1: Ναι. Τι βλέπεις να γίνεται όμως το όνομα μιας εξαπλούστευσης, ας πούμε, τάχα
0: μου. Δεν θα γίνει τίποτα. Τα παιδιά θα αρχίσουν να μιλάνε, δεν πιστεύω ότι θα γίνει. Οι προσπάθειες για να κρατηθεί αυτό το πολιτισμικό στοιχείο της γλώσσας, νομίζω θα καταρριφθεί. Ο μύθος αυτός θα καταρριφθεί, ότι γίνεται προσπάθεια, γιατί δεν έχουν μάθει όλοι έτσι. Έχουν μάθει όλοι έτσι. Θέλουν την απλότητα, θέλουν όλα τα ίνα είναι ένα γιώτα, θέλουν ένα...
1: Ναι,
0: δεν βλέπω εγώ να γίνεται κάτι.
1: Τότε στο μεγάλο εκείνο έγκλημα που με ένα νομοθέτημα 2 ώρα τη νύχτα, 15 κοιμισμένοι μέσα στη Βουλή ψηφίσαν.
0: 15 κοιμισμένοι μέσα στη Βουλή.
1: Αυτό. Εκεί ακριβώς. Τότε αντιδράσανε μεγάλα πνεύματα της εποχής. Ο Ρίτσος.
0: Φυσικά.
1: Έτσι.
0: Μα φυσικά. Όταν, όταν έχουν γράψει αυτές οι μορφές, τα αριστουργήματά τους με τη γλώσσα ο πολιτονικό, πώς να αντιδράσουν, να δουν ξαφνικά τα ποίηματά τους έτσι.
1: Θέλω να πω ότι τα μεγάλα κεφάλια, οι μεγάλοι εκπρόσωποι του μάτου, εκείνη την εποχή αντιδράσανε με κείμενα. Θυμάμαι εγώ στην ελευθεροτυπία, γράφανε, ολοσεγράφανε και δεν τους έλαβε κανείς υπόψη.
0: Κανένας.
1: Αυτό δηλαδή το ότι μιλάνε οι σοφοί μιας, της εποχής εκείνης προς τους κυβερνώντες, προς τους πολιτικούς και δεν τους λαμβάνουν υπόψη, ο απλός πολίτης αισθάνεται, σου λέει, εγώ τώρα τι να κάνω,
0: εγώ
1: τι μπορώ να κάνω.
0: Τι μπορώ να κάνω εγώ γι' αυτό. Θα ακολουθήσω το ρεύμα και όπου βγει. Και αν αυτό το ρεύμα με πάει σε ένα ποτάμι που έχει μέσα ότι κατεβάσει το βουνό,
1: ένα βράδυ ολόκληρο
0: ας πάω να πνίγω, γιατί εκεί θα είναι το τέλος.
1: Ναι.
0: Ας πάω να πνίγω εννοώντας, έτσι όπως το λέω, όλες τις μορφές του πνιγμού, και την πολιτιστική και την ανθρωπιστική πλευρά του.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και
1: ένα βράδυ ολόκληρο ο Ρίτσος μου εξηγούσε την διαφορά της δασίας με την ψηλή όπως την αντιλαμβανόταν.
0: Έτσι.
1: Και είχε απόλυτο δίκιο, βέβαια, εντάξει, δεν το συζητάω αυτό. Και μόνο που δεν έκλαιγε, μου λέει, τη δασία που κατεβαίνει στα πιο βαθιά σου όνειρα. Έτσι. Στα μύχια της ψυχής.
0: Τα μύχια.
1: Πες μου μια λέξη, μου λέει, με δασία που δεν κατεβαίνει μέσα στην ψυχή σου.
0: Έτσι.
1: Και πες μου μια λέξη με οξία ή ψηλή που δεν ανεβαίνει πάνω στον ουρανό.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, και έλεγα, ζωγραφίζει ο άνθρωπος, ήταν και ζωγράφος. Ζωγραφίζει βότσαλα, μου είχε κάνει και δώρο κάποια βότσαλα.
0: Πόσο τυχερός είσαι που μίλησες με αυτούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, αυτό έγινε χωρίς να είναι αυτή η θεματική της βραδιάς μας. Το παράπονο του εκείνες τις μέρες. Θυμάμαι, είχαμε βάλει και στην ελευθεροτυπία τότε ένα ολοσέλιδο δικό του κείμενο, από ό,τι μπόρεσα να συγκρατήσω. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις να αντιδράει ο Ελίτης, ο Ρίτσος, ο Καστοριάδης, ο
0: Και γιατί
1: Βρετάκος.
0: Να δώσουν σημασία. Πάντα έτσι γινόταν. Στους μεγάλους ανθρώπους όλοι γύριζαν την πλάτη, θέλοντας να κάνουν δήθεν κάτι νεωτεριστικό, αλλά στην ουσία έκοβαν κομμάτια από τον πολιτισμό σαν να ήταν ένα παλιό κουστούμι.
1: Αυτό.
0: Που θέλει πέταμα.
1: Ναι, αλλά κόψε από εδώ, κόψε από εκεί, κόψε από εδώ. Έτσι, τι έχει μείνει. Αυτό τώρα με το νεωτερισμούς και την νεωτερητικότητα και το κάτι καινούριο και αυτό πώς το βλέπεις που,
0: με θλίβει.
1: Στο όνομα μιας...
0: Εμένα με θλίβει. Με θλίβει. Αυτή η κατάσταση με θλίβει. Μέσα από όλο αυτό, εγώ το μόνο που μπορώ να κρατήσω σαν άνθρωπος που έχω ασχοληθεί με τη μουσική, ότι πιθανόν κάποια παιδιά νέα ασχολούνται και με ωραία πράγματα και στη μουσική και λίγο στα γράμματα, που είναι πιο εντρυφούν περισσότερο από ό,τι άλλοι, αλλά είναι τόσο λίγοι που δεν ξέρω εάν θα μπορέσουν να φανούν ποτέ. Εμένα με θλίβει, είναι αυτή η απάντησή μου, είναι στενάχωρη, αλλά είναι αυτή, δεν μπορώ να σου πω κάτι που δεν νιώθω.
1: Και ειδικώς που υποτίθεται τους έχει δοθεί ένα μέσο που λέγεται διαδίκτυο, που αυτοί μπορούν να διοχετεύσουν τη
0: Βεβαίως.
1: Δουλειά τους, να φανούν, αλλά
0: Βεβαίως.
1: Και αυτό είναι, άμα θέλουν να σε πάνε, να σε σπρώξουν, να σε κάνουν.
0: Δηλαδή,
1: φαίνεται, έχει την επίφαση
0: έχει τις της παγίδες δημοκρατίας. Του και αυτό. Ναι. Έχει τις παγίδες του και αυτό. Οτιδήποτε φαίνεται ότι έχει κάτι πολύ ωραίο τελικά, κρύβει κάποιες παγίδες. Εάν δεν έχει κάποιος την παιδεία και τον ανάλογο πολιτισμό, να ξανάρθουμε στην εκπομπή σου, να το καταλάβει, θα την πέσει, θα πέσει μέσα στην παγίδα. Και η παγίδα αυτή δεν ξέρω αν θα έχει γυρισμό.
1: Τώρα έχουμε και καινούργια πράγματα, όπως λέει και ο Παναγιώτης εδώ, το AI.
0: Εμένα αυτό το AI. Εμένα αυτό το AI. Λοιπόν, μου θυμίζει τη φράση από τον γνωστό μας και καταξιωμένο ηθοποιό που έπεσε εκείνη την ωραία σειρά. Αϊ, χάσου μυρμηγκάκι. Έτσι, αυτό. Γιατί στο τέλος αυτό το AI θα τους κάνει μυρμηγκάκια όλους με ένα νου που θα είναι σαν μαρμελάδα. Δεν θα μπορεί να βγει. Και τι μαρμελάδα που θα κοχλάζει συνεχώς και δεν θα φωνάζουν και θα λένε βγάλτε με από εδώ και δεν θα μπορεί να βγει κανένας. Άι χάσου, λοιπόν, μυρμηγκάκι είναι για μένα το AI. Βοηθάει, λέει, κάποιους ανθρώπους που θέλουν να κάνουν μουσική αλλά δεν έχουν τον τρόπο. Έχω μιλήσει με τέτοιους ανθρώπους. Γράφουν ένα στίχο και επειδή λέει δεν μπορούμε εμείς τώρα να βρούμε μουσικούς να μας βάλουν μουσική, λέω γιατί ψάξατε. Πήγατε. Ήρθατε σε ανθρώπους που γράφουν μουσική, που έχουν γράψει 5, 10, 20, 100 τραγούδια και να τους πείτε πώς, λέει, και μας κλείνουν την πόρτα. Να μην ακούσουμε το στίχο μας μελοποιημένο και εμείς δεν δικαιούμαστε. Εκεί δεν μπορείς να απαντήσεις. Δεν μπορείς να πεις κάτι σε αυτό. Λες, α, άκουσε το τραγούδι του που το έκανε το AI, ο κύριος που έχει το AI που κάνει μουσικές, και προχωράει η ζωή με το AI. Θέλει μια κυρία που πονάει η κοιλιά της
1: να δει
0: τι έχει και πατάει μέσα να δει και τις περισσότερες φορές πλανάτε, πλάνε νύχτα. Γιατί τι έγινε, παιδιά, ακόμα και στην υγεία χάσαμε το ανθρώπινο όλο, χάθηκε η επαφή. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω πάλι ότι είμαι ένας άνθρωπος που κρατώ και από τα στραβά τα ίσια. Ίσως και από εκεί το AI, αυτό το AI χάσου μυρμηγκάκι, να κρατήσουμε τα καλά του, αν έχει.
1: Ναι, αντιλαμβάνομαι ότι σε μια στιγμή που θα θέλεις κάτι πολύ γρήγορα αύριο να γίνει και να μάθεις 5 πράγματα, ναι, γιατί έχεις μια δουλειά, έχεις μια, κάτι να φέρεις, θες να πας ένα ταξίδι αύριο.
0: Συμφωνούμε
1: εκεί,
0: απόλυτα.
1: Τι έχει εκεί να δω, ρε παιδί μου, 5 βασικά πράγματα ή τι έχω
0: σε
1: να μάθω.
0: Σε αυτό τον τομέα, ναι.
1: Γιατί είναι κάτι γρήγορα που πρέπει να πάρεις μια απόφαση.
0: Για και να πάρω κάποιες πληροφορίες στα παιδιά.
1: Ναι, για πρακτικούς λόγους.
0: Πολύ σωστά. Έτσι, ωραία.
1: Δεν προλαβαίνει το παιδί, αύριο πρέπει να πάει στο σχολείο, δεν έχει 10 μέρες να παραδώσει την εργασία του. Του λέει, φέρ' την αύριο μεθαύριο. Τι θα κάνει το παιδί, ρομπότ είναι. Ωραία, μέχρι εκεί. Αλλά από το μέχρι εκεί, μέχρι το να σου κατευθύνει τη ζωή και να σου ορίζει αποφάσεις και να είναι η επιλογή σου, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Πολύ μεγάλη απόσταση. Και τελικά χάθηκε η επικοινωνία, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σοβαρό αυτό.
1: Και όσον αφορά...
0: Έχω, λέει, 5.000 φίλους. Μη μου το λες. 10.000, 20, 50, αλήθεια. Ήπιατε και καφέ μαζί. Χάθηκαν οι έννοιες. Φίλος, διαδικτυακός. Ναι, κάποιοι τους βλέπεις και λες, τους ευχαριστώ, εγώ ειδικά τους ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά, για τα καλά τους λόγια και το σεβασμό που έχουν σε μένα. Πάρα πολύ θα ήθελα να τους δω σε μια πλατεία.
1: Δεν θα τους ποτέ.
0: Και να τους τραγουδήσω. Να τους γράψω ένα μήνυμα, λοιπόν, στο φίλο μας, στο Φουμπού, στο Facebook, και να πω, παιδιά, ξέρετε κάτι, εγώ αύριο θα πάω να τραγουδήσω στα Ζεπόλια, δίπλα στον Κρήτη FM, όπου είμαστε σήμερα, 87,5, με τον Γιώργο Λεκάκη.
1: Ελάτε,
0: στο Αρχαίο Πολιτισμού. Σαρθείτε.
1: Να σας φίξω το χέρι.
0: Να σας φίξω το χέρι. Να βάλω έναν παλιό κρεοπόλι να ψήσει 50 αρνιά και κρασί, και εγώ να σας τραγουδήσω παραδοσιακό και να χορέψετε με ελεύθερη είσοδο. Θα έρθετε? Αλήθεια θέλω να το κάνω.
1: Δεν θα έρθω.
0: Δεν θα έρθω.
1: Γιατί δεν είναι από εδώ, καταρχήν. Όλοι. Αυτός ο οποίος μιλάς μπορεί να είναι στην Αργεντινή, μπορεί να είναι στη Χιλή.
0: Οπουδήποτε. Να... Ακριβώς, λοιπόν, αυτό. Άρα, για να μην είμαστε συνεχώς με μψήμυροι και μας πούνε ότι άσε μας, ρε κόρου, πήγε στην εκπομπή και μας λες για το AI.
1: Στο
0: τέλος θα μου πούν, αϊ χάσου κόρου, ναι, με το AI, δεν πειράζει. Θέλω να κρατήσω αυτό, ότι κάποιοι άνθρωποι, ιδίως τα νέα παιδιά, από αυτό παίρνουν μια πολύ σημαντική βοήθεια. Η δική μου η γενιά το βλέπει διαφορετικά. Το βλέπει ότι χάθηκε η επικοινωνία. Αυτή σου λέει ότι εμείς επικοινωνούμε έτσι. Βλέπεις ένα κορίτσι και λες βγήκες με τον Σπύρο, π.χ. Δανείζομαι ένα όνομα.
1: Μιλάγαμε χθες, λέει στο τσάτ.
0: Μα το είδαμε, λέει στο τσάτ.
1: Ρε τον άγγιξε στον
0: Τον άγγιξε τον είδε.
1: Ναι.
0: Σε πήρε αγκαλιά, παιδί μου. Έτσι. Σε φίλησε. Σου είπε αγαπώ. Χόρεψε ένα μπλουζ μαζί του να νιώσει την αγκαλιά του, τη το ζεστασ... σώμα τη του, ζεστασ... τη ζεστασιά. Και να σου δώσει ένα φιλί στα κρυφά και να πα στο σπίτι κόκκινη και να πει πω που με δει η μάνα μου. Αυτά είναι πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δυστυχώς αυτή η γενιά αυτά δεν θα τα ζήσει. Και εύχομαι μέσα από το ΑΕΧΑ σου Μυρμηγκάκι να τα ζήσει.
1: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε με την Κατερίνα Κόρου, πιο απολαυστική σε λίγο.
2: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 5. Ώρα για Κάντια. Με όρεξη και ενέργεια κάθε πρωί ξυπνούμε. Το μυστικό στη Κάντια, το στρώμα το χρωστούμε.
3: Κάντια, wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Μητάτο, με ζωτοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουμε μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνη Ζόταλης. Πάμε Μητάτο. Φύγαμε.
8: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
9: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
8: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
10: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
11: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας θα βγάλει.
10: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
11: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
10: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
11: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
10: Tony Strom.
11: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά. Για καλύτερο ύπνο.
10: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
11: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
12: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-99-21-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
13: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταήφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως έως 190 Περιστέρι και Ιδωμενέως 99 Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
14: Στον Ξυριστάκι, η εμπειρία συναντά την τεχνογνωσία και η απόδοση του οχήματός σου επανέρχεται εκεί που πρέπει. Ανοξείδωτες εξατμίσεις υψηλής αντοχής, καταλύτες τελευταίας τεχνολογίας, αλλά και εξειδικευμένος καθαρισμός και αλλαγή φίλτρων DPF για έναν κινητήρα πιο καθαρό, πιο δυνατό, πιο αποδοτικό. Με συνέπεια και επαγγελματισμό που ξεχωρίζει στο χρόνο, φροντίζουμε το αυτοκίνητό σου σαν να ήταν δικό μας. 30 χρόνια εμπειρίας. Σπερχίου 23 και Μεγάλο Βασιλείου, Βοτανικό. Τηλέφωνο 210-3463-251 www.xiristakis.gr. Ξυριστάκης. Δύναμη στην εξάτμιση, καθαρότητα στην απόδοση.
15: Κατασκευαστική αλουμινίου Inalumin. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
16: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
15: 6666-666.
16: Σίτες.
15: Ρολά.
16: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
15: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
16: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
15: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666. Inalumin.
17: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
18: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
19: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
18: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
20: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόκρανα.
21: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7493 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
22: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
23: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
22: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
24: Καστροφακά μου.
22: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
25: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
22: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
26: Ο πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
27: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: μια εκπομπή λόγου, διαλόγου, αντιλόγου, μια εκπομπή βροχή πληροφοριών και συναισθημάτων. Μια εκπομπή από Έλληνες για Έλληνες και όσους αισθάνονται Έλληνες.
1: Εδώ, κυρίες και κύριοι, που να ξέρετε τι λέγαμε.
2: Ευτυχώς.
1: Στο διάστημα. Εν τω μεταξύ, χτενίστηκε κιόλας αυτό που βλέπουμε, το χτενισμένο.
2: Αυτό είναι το χτενισμένο μου, να ξέρετε. Έτσι, μέχρι το... εκεί δεν έχει. Ότι είναι... άμα είναι πολύ ίσια, δεν μπορώ. Εγώ
1: το Αϊνστάιν χτενισμένο αυτό.
2: Αυτό, ναι, αυτό, αυτό, αυτό. Έτσι είμαι γενικώς και σαν άνθρωπος. Σύμφωνας.
1: Συνάντησε, λέει, ο Αϊνστάιν την Μέρλιν Μονρό. Και του λέει, κύριε επιστήμονα, Αλμπέρτο. Ναι. Φαντάζεστε αν κάναμε ένα παιδί εμείς οι δύο και έπαιρνε, λέει, το μυαλό το δικό σας και την ομορφιά τη δική μου, τι άνθρωπος θα ήτανε? Και λέει, σε αυτό έχεις δίκιο, αλλά αν γινόταν λάθος και έπαιρνε την ομορφιά τη δική μου και το μυαλό
2: και το μυαλό το δικό σου. Πω. Τι θα το κάναμε το παιδί αυτό, έτσι.
1: Μέσα στο ατί θα σώσουν και το μαλλί σου, έτσι. Σε χτενίζουν στα...
2: Πάω χτενισμένη και βγαίνω χτένιστη. Πήγαινα στην ΕΡΤ, γιατί εκεί ξεκίνησα, εκεί με πρωτοπήγαν οι δάσκαλοι μου, έτοιμη για το βίντεο κλιπ στην ακροθαλασσιά, όπου θα έλεγα στο σχοινιά, όπου θα έλεγα παραδοσιακά, βίντεο κλιπ έτοιμη όλοι και τα λοιπά. Τι χτενίζαμε τόση ώρα. Ναι, έχω ένα θέμα με το μαλάκι μου. Είναι λίγο έτσι περίεργο, είμαι και εγώ.
1: Γενικώς όμως, και σαν στυλ, το ότι λες τα πάντα και καλά, γιατί και άλλοι λένε πολλά ήδη, αλλά όχι όλα καλά, είναι σε αυτό ότι δεν χωράς πουθενά. Εσύ δεν χωράς ούτε σε σένα.
2: Όχι.
1: Δεν χωράς, δεν ικανοποιείσαι, δεν σου φτάνει.
2: Αυτό ξέρεις, κάποτε το συζήτησα με έναν...
1: ψυχίατρο, ψυχολόγο, τι?
2: Όχι, παραγωγό, κοντά. Και μου είπε ο αείμνηστος Αχιλλέας, Θεοφύλου, άκου Κατερινάκη, τι θέμα έχουμε με σένα. Λέω, τι θέμα έχουμε? Πρώτον, είσαι ωραίο κορίτσι. Υπήρξε ωραίο κορίτσι. Λοιπόν, δεύτερον, λες τα πάντα πολύ καλά. Παραδοσιακά, λαϊκά, σμυρνέικα, ρεμπέτικα, ναι. Τρίτον, γράφεις τραγούδια, ξέρεις πιάνο, ξέρεις μουσική. Και τέταρτον, είσαι η κόρη του κόρου και θα πληρώσεις τις αντιπάθειές του. Θα φύγω, του λέω έτσι όπως μου. Μόλις είχα πάει τότε στην εταιρεία και με είχαν. Λέω, να φύγω από τώρα, λέω. Όχι, παιδί μου, μου λέει. Σου λέω ότι αυτά δεν είναι εύκολα για να κάνεις μια βατή καριέρα και να πεις, εγώ θα πω λαϊκά. Εγώ θα πω αυτό.
1: Δεν μπορούσα να σε κατατάξουν πουθενά.
2: Δεν μπορούσαν, όχι.
1: Να μπει σε ένα είδος. Αλλά η ερώτηση δεύτερη σε αυτό που κάνω. Γιατί πρέπει κάποιος να καταταχθεί κάπου? Γιατί πρέπει κάποιος να έχει μια ταμπέλα? Λαϊκός τραγουδιστής.
2: Όχι.
1: Τι σημαίνει λαϊκός τραγουδιστής?
2: Εγώ δεν έχω ταμπέλα. Λαϊκός για μένα σημαίνει αυτός που απευθύνεται στο λαό.
1: Ναι.
2: Αυτός που μπορεί να απευθυνθεί στο λαό και να έχει και την ικανότητα να πει πολλά είδη. Αυτός για μένα είναι ένας άνθρωπος που τραγουδάει και καλά κάνει. Καλώς κάνει αυτή τη δουλειά, να το πούμε. Θα μου πεις, ένας που βγαίνει τώρα και τραγουδάει αυτά που λέει ένα είδος και μα, ου, α, ή, ο, βγάζουμε και το ό,τι έχουμε και γίνεται ο χαμός και... Όχι, αυτό δεν είναι. Είναι άλλη δουλειά. Mm-hmm. Αυτό λέγεται αλλιώς. Εντάξει, είναι ωραίο για να πάει κάποιος να πει το ουίσκι του, γιατί θέλει να πάει να δει μια ωραία κοπέλα, γιατί θέλει να φλερτάρει, γιατί θέλει μέσα εκεί να κάνει ό,τι θέλει να κάνει. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι άλλο πράγμα από αυτό που ξεκίνησα εγώ να κάνω και πάρα πολλοί τραγουδιστές σαν εμένα. Και έχουμε αυτή την έποψη.
1: Γιατί, σωστό, πολύ σωστό. Με εξέπληξες.
2: Γιατί άποψη είναι άποψη Αθηνών.
1: Άλλο πράγμα.
2: Έποψη είναι.
1: Άλλο πράγμα. Έτσι. Πολύ σωστό.
2: Ωραία.
1: Χαίρομαι.
2: Γιώργο Λεκάκη, σε αγαπώ γι' αυτό. Γιατί έχουμε αυτό το κοινό με την αγάπη της γλώσσας.
1: Της γλώσσης.
2: Της γλώσσης.
1: Ακόμα καλύτερο.
2: τις γλώσσες, αυτά τα δύο σίγμα και το ήττα. Πόπο, θα την κάνουμε γραμματική εμείς την εκπομπή, σας το λέω, οπότε ετοιμαστείτε.
1: Έχεις δει την πινακίδα που λέει στα αγγλικά Ακρόπολες και από κάτω στα ελληνικά Ακρόπολη.
2: Ακρόπολη. Ενώ...
1: Πού το τρίτο κλειτορό.
2: Ο άλλος σου λέει Ακρόπολης. Ακρόπολης. Γιατί έψαξε και το είδε. Και το... πού να ξέρει ότι είναι η Ακρόπολη τη Ακροπόλεως. Απά στην Ακρόπολη. Καλά, πηγαίνετε. Δεν μας το που θέλετε, έχει και ωραίους νουκουμάδες. Το θέμα είναι να μάθετε τι είναι αυτός ο βράχος εκεί πάνω. Ξέρετε, δεν ξέρετε. Δεν πειράζει, παιδιά. Λοιπόν, ναι, εμείς με τον Γιώργο, αγαπητοί μου ακροατές και θεατές, μπορούμε να μιλάμε πολλές ώρες. Επειδή όμως δεν έχουμε πολύ χρόνο, πρέπει να περιοριστούμε σε αυτά.
1: Στα βατά,
2: εύκολα και λίγο χαρούμενα.
1: Να σου πω λίγο χαρούμενα. Επειδή είμαστε και φιλοξενούμαστε στον ραδιοφωνικό σταθμό της Κρήτης, έχεις πάει στο Αρκαλοχώρι και έχεις μια φοβερή εμπειρία στο Αρκαλοχώρι.
2: Είμαστε στο Αρκαλοχώρι, λοιπόν. Μιλάω στον Ενεστώτα, που δεν μου αρέσει. Ήμασταν. Είναι ο μπαμπάς, είναι πολύ ωραία ορχήστρα και πάμε. Πάρα πολλοί κόσμος. Εγώ τότε με μια καλή πορεία ακουγόταν το όνομά μου πάρα πολύ πολύ πολύ. Και πάμε και κάποια στιγμή τους λέω από το μικρόφωνο, θέλω να σας παρακαλέσω κάτι. Μπορείτε να με ακούσετε, γίνεται ησυχία. Πολύ ωραίοι άνθρωποι και τα λοιπά. Θέλω να σας τραγουδήσω ένα κριτικό ριζίτικο. Μπορώ. Και σηκώνεται ένας κύριος με μια μουστάκα και κάτι ωραίες βράκες. Αυτό είναι αρχοντοκριτικός, αρχοντοκριτίκαρος, έτσι να το πω. Και μου λέει, κοπαλιά, κοίτα γιατί τα ριζίτικα κοπέλες δεν τα λένε. Λέω, όχ. Λέω, θα το πω με όσο σεβασμό και αγάπη μπορώ και με... Γιατί είναι ένα τραγούδι που αγαπώ και το έχω πει. Αν δείτε ότι δεν το λέω καλά, θα σας παρακαλέσω να σηκωθείτε να μου πείτε σταμάτα.
1: Να με σταματήσετε.
2: Να με σταματήσετε. Σαν μικροσυνεδρίαση κάναν, πώς κάνουν έτσι στο δικαστήριο. Ναι, να λέμε και τα νομικά μας που κάνει ο πρόεδρος αυτό. Ναι. Να την αφήσουμε να μην την αφήσουμε.
1: Σαν το βλέπω τώρα.
2: Ναι, να την αφήσουμε να μην την αφήσουμε. Κάναν και τα μουστάκια έτσι. Άντε, πες το.
1: Κάθε απόφαση.
2: Κάνει λοιπόν και τα χέρια του τα βάζει εκεί. Λέω, αμάν, Παναγία μου. Και ποιο θα πεις. Λέω, γυρίζω, κοιτάω τον πατέρα μου. Λέω, θα το πω με συνοδεία μόνο του πατέρα μου που το ξέρει, γιατί οι μουσικοί δεν το ξέρουν, δεν ξέρουν ότι το έχω πει.
1: Δεν το έχουμε κάνει πρόβα.
2: Ναι, δεν το έχουμε κάνει ούτε πρόβα. Τον Αϊτό. Ωραία, θες και τον Αϊτό. Πες κανένα πιο εύκολο. Όλο. Εγώ αυτό θέλω να σας πω. Άντε, πες το. Και το είπα. Και όχι μόνο το είπα, αλλά μου έδωσαν και συγχαρητήρια και με φιλούσαν και μπράβο κοπελιά και πόσο αξιέσαι και δεν το περιμέναμε από γυναίκα να ακουστεί αυτό. Πού να τους πω τώρα εκεί... εγώ ότι αυτό το τραγουδούσα από τότε που πήγαινα με το σχολικό από την Κυψέλη στο Αρσάκιο το πρωί πρωί. Ο καθηγητής που μας συνόδευε κοιμότανε γιατί ήταν πάρα πολύ πρωί, 7 παρα 10 φεύγαμε από την Κυψέλη για να φτάσουμε στο Αρσάκιο πάνω στην Εκάλη, όχι στο ψυχικού. Στο original Αρσάκιο, το άλλο είναι για την πουγιουκλάκη. Λοιπόν, και το τραγουδούσα εκεί και ξύπναγε λοιπόν.
1: Πρωί πρωί.
2: Καθηγητής πρωί πρωί.
1: Το μυρολόι, στα παιδιά.
2: Ξυπνούσαν όλες. Μ' άκουγαν, κατεβαίναμε, ερχόταν ο καθηγητής βουρκωμένος. Εγώ τώρα μου λέει πώς θα πάω να παραδώσω αρχαία. Τι να σας κάνω εγώ κύριε καθηγητά του έλεγα. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Την άλλη μέρα τους έλεγα αλλά ναι. Και τους είπα λοιπόν στο Αρκαλοχώρι τον Άιτο. Εγώ λατρεύω τη γενική μουσική.
1: Τι έχει αυτό το ριζίτικο?
2: Τι έχει αυτό το ριζίτικο?
1: Τι έχει, τι έχει,
2: έχει
1: από τι ποιότητες αποτελείται?
2: Αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτός ο Αϊτός είναι ένας πληγωμένος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που έχει ζήσει 10 ζωές και παρακαλεί τον ήλιο να ανατύλει για να λιώσουν τα χιόνια από τα φτερά του. Τι άλλο να ακούσει ένας άνθρωπος και να μην συγκλονιστεί? Εγώ συγκλονίζομαι με αυτά. Εγώ όχι απλά συγκλονίζομαι, Είναι σαν να γεννήθηκα μέσα σε αυτά τα τραγούδια, τα μεγάλα τραγούδια της παράδοσης. Δεν μιλάω για όλα καλά και ακόμα γράφονται παραδοσιακά και πάμε να χορέψουμε παιδιά και άιντε και δώσ' του και ναι, άλλο αυτό και άλλο αυτό.
1: Εγώ έχω συλλάβει τον εαυτό μου σε αυτό το τραγούδι να τρέχω, όπως λέμε, τι κάνει σήμερα, τρέχει, τρέχω. Να πηγαίνω γρήγορα για μια δουλειά ή να φτάσω κάπου ή έχω ένα ραντεβού και πρέπει να πάω γρήγορα και να τα ακούσω.

0: Σου έλεγα λοιπόν ότι έχει τύχει να βιάζομαι να πάω κάπου και να κάπου να ακούω αυτό το θεϊκό δημιούργημα και έχω συλλάβει τον εαυτό μου να όλο και να αργένω το βήμα μου μέχρι να σταματήσω. Πώς σταματάς όταν ακούς τον εθνικό ύμνο να κάθεσαι προσοχή?
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι εθνικός ύμνος.
1: Έτσι.
0: Προσπαθώ και κατάλαβα με τον τρόπο που το ερμήνευσες, κατάλαβα και άλλα πράγματα. Κατάλαβα τις κατέντζες που έκανες, που είναι οι κινήσεις του πουλιού που από ψηλά κατεβαίνει κάτω. Δεν το έκανες, σκηνοθέτησες τη σκηνή με ένα πραγματικό πουλί που κατέβαινε, το οποίο πουλί το είχες εδώ και έκανε την κατέντζα του και όταν ανάτειλε ανέβαζε στο κεφάλι σου προς τα πάνω για να πας και εσύ ψηλά τις ψηλές τους τόνους και λοιπά. Όπου έπρεπε να είσαι ψηλά πήγαινες το κεφάλι, δηλαδή η στάση, δηλαδή τραγούδησες με το σώμα, μάλλον και με το σώμα. Δηλαδή έδωσες, το έκανες βιντεοκλίπ, το έκανες σκηνή από μόνη του.
1: Κοίταξε, το νιώθω, αλλά... δεν ξέρω γιατί το νιώθω τόσο πολύ αυτό.
0: Γιατί αυτό, αυτό σου είπα, γιατί
1: σου λέω,
0: δεν ξέρω. Αυτό δεν είναι πιο σημαντικό ακόμα, ότι δεν καταλαβαίνουμε γιατί?
1: Όχι, δεν θέλω να καταλάβω.
0: Δεν θες να καταλάβεις?
1: Δεν θέλω να βάλω μια ταμπέλα. Δεν θέλω να ξέρω γιατί το λέω έτσι. Δεν θέλω να ξέρω γιατί όταν το πρώτο άκουσα έκλαιγα με λυγμούς. Γιατί το τραγούδισα στον πατέρα μου και μου έκανε απλά ένα ισοκράτημα και λίγες φρασούλες και του έλεγα, μπαμπά, σε παρακαλώ, μπορείς να κάνεις όσο λιγότερα μπορείς? Και μου έλεγε, ναι παιδί μου, και έκλαιγε μαζί μου. Είναι από τις λίγες φορές που ένα τραγούδι με αυτό και κάποια άλλα παραδοσιακά άλλων περιοχών της

0: Ελλάδας. Αυτό το κριτικό ρεζίδικο λοιπόν, δεν ξέρω τι είναι μέσα μου, αλλά είναι αυτό που είπες. Να κάτσω προσοχή να τα ακούω, αλλά και όταν το λέω να νιώθω αυτό το παρακάλι προς τον ήλιο να ανατύλει για να του λιώσει τα κρούσταλα, να βγει ο ήλιος και να πάρει τον πόνο από τις ψυχές των ανθρώπων, να τους δώσει φως. Γιατί στην ουσία όλοι μας αυτό δεν ζητάμε.
1: Ακριβώς.
0: Στη ζωή. Το φως ψάχνουμε.
1: Η κορυφαία θεότητα όλων των ανθρώπων όλες τις εποχές ήταν ο ήλιος.
0: Ο ήλιος.
1: Χωρίς αυτό δεν υπάρχει ζωή τώρα. Τι να
0: δεν
1: λέμε τώρα.
0: Δεν υπάρχει ζωή. Αυτό λοιπόν δεν έχω να σου πω γιατί. Αλλά μ' αρέσει που δεν έχω να σου πω κάτι. Γιατί αν σου έλεγα τώρα κάτι, δεν θα ήμουν εγώ. Θα ήταν κάτι φτιαχτό και εγώ δεν είμαι έτσι. Εσύ το ξέρεις.
1: Ποια είναι τα άλλα τα τραγούδια έτσι, τα μεγάλα για σένα της παράδοσης που στις δύσκολες σου στιγμές λες πες ρε Κατερινάκη αυτό να σου περάσει
0: θα
1: ο πόνος.
0: Θα σου πω αυτό που ένιωσα στην πόλη της Ξάνθης.
1: Ναι.
0: Που ήταν μια τρομερή εικόνα για μένα όταν μια μαυροφορεμένη γιαγιά με πλησίασε μέσα από τον κόσμο και μου λέει έλα να σου πω έλα κατέβα γιατί δεν μπορώ κατέβα. Είχα πει ήδη μια Παρασκευή, ένα Σαββατοβράδυ, χειροκρότησε ο κόσμος και τα λοιπά. Μου λέει μπορείς να το ξαναπείς για μένα γιατί τους έχω χάσει όλους. Και μου φίλησε το χέρι η γιαγιά. Αυτό για μένα είναι... Εγώ δεν έχω πάρει βραβεία. Έχω μόνο κάποια από, ξέρεις, αυτά τις πλακέτες που δίνουνε. Συνήθως σε κάποιους καλλιτέχνες, σε κάποιες μεγάλες εκδηλώσεις. Αυτό για μένα ήταν ό,τι μεγαλύτερο μπορούσα να έχω σαν δώρο από αυτή τη δουλειά, το φιλί αυτής της γριούλας. Πιο λίγο νεράκι μπορώ.
1: Ναι. Και όταν βλέπεις αυτές τις γιαγιάδες στο πανηγύρι, πως ξεφλουδίζουν τα κρεμμύδια για να κάνουν το κουρμπάνι. Όταν τις βλέπεις πως μυρολογούν, που αυθόρμητα μαζεύονται σε ένα χώρο
0: και αυτό το έχω ζήσει
1: αρχίζει
0: εγώ.
1: Μία και
0: εγώ όμως αυτό το έχω ζήσει με τη γιαγιά μου, με τις αδελφές της στη Βρύση. Έχω τέτοιες εικόνες και από τον παππού μου με τη ριζαντινή μουσική και από το βιολί του μπαμπά. Είναι μέσα μου αυτά όλα. Είναι σαν... Κάποιες στιγμές, ξέρεις τι σκέφτομαι. Ναι, είπα και λαϊκά τραγούδια και δεν θέλω να παραστήσω τη Μετριόφρονα ή την Σεμνότηφη τώρα. Τα είπα και καλά. Θέλω να πω, πιστεύω ότι είμαι μια καλή λαϊκή τραγουδίστρια. Έχω πει και Σμερνέκα και Ρεμπέτκα και όλα.
1: Αλλά έρχεται ένα αλλά τώρα.
0: Αλλά έρχεται ένα αλλά που μου λέει μέσα μου, Κατερίνα, ξέρεις κάτι. Γιατί αναλώθηκε σε όλα αυτά τα είδη, αφού αυτό είναι που λάτρευες. Γιατί, και αυτό ήταν η ερώτηση που μου έκανε η Δόμνα και μου είπε, σε παρακαλώ, θα μπορούσες σε αυτό το είδος μέχρι και Φεϊρούς να σε πω. Σε αυτό το είδος μπορούσε να σε πω και Μαρή Κανίνου. Σε αυτό το είσαι μια σπουδαία τραγουδίστρια, αλλά σε παρακαλώ, ασχολήσουμε την παράδοση. Είναι στο αίμα σου. Και σκέφτομαι ότι τώρα που μεγαλώνω, ότι θέλω να κάνω, να γράφουμε τραγούδια για νέα παιδιά. Ναι. Έτσι όπως είναι σήμερα τα παιδιά τα νέα, γιατί υπάρχουν και τραγουδιστές νέοι πολύ καλοί, να αφήσουμε μια παρακαταθήκη, μια πρικούλα μουσική. Αλλά εγώ σαν Κατερίνα...
1: Να καταθέσεις την ερμηνεία σου στην παράδοση.
0: Ναι.
1: Τι ξέρεις όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αυτό.
1: Εγώ σου έχω ξαναπεί ότι αυτό το οφείλεις να το κάνεις.
0: Και θέλω να μπορέσω να το κάνω. Αυτό.
1: Και για πάμε τώρα. Αυτό που... Ο Παναγιώτης φιλοσοφία εδώ πέρα και στέλνει μπιλετάκια. Ραβασάκια.
0: Μπράβο Παναγιώτη. Ευχαριστούμε για τα μπιλετάκια σου. Είναι εκπληκτικά.
1: Τι είναι το ταλέντο τώρα, αυτό τώρα από πού το παίρνεις, ποιος το δίνει, από πού έρχεται, πώς γράφει μέσα σου, το αντιλαμβάνονται όλοι ότι έχουν ένα ταλέντο ή κάποιοι έχουν ένα και δεν το μάθαν ποτέ ζωή του, γιατί δεν βρέθηκε κάποιος να τους πει, ρε φίλε, εσύ κάτι έχεις. Μπορεί να μην ήταν το οικογενειακό περιβάλλον, το μαθητικό περιβάλλον, ναι, σχολικό, να ήταν ο περιπτεράς.
0: Ναι.
1: Τι είναι αυτό το ταλέντο, αυτό το φυσικό χάρισμα?
0: Κάποιοι άνθρωποι διαλέγονται γι' αυτό. Άνωθεν. Κάποιες δυνάμεις, κάποιοι τον διαλέγουν. Εσύ θα κάνεις αυτό. Εσύ θα κάνεις αυτό. Εσύ γεννήθηκες γι' αυτό. Εσένα σε ακολουθεί ο ήλιος. Άλλος δεν μπορεί. Εσένα δεν μπορεί. Το έχουμε. Υπάρχει κάτι σε κάποιους ανθρώπους.
1: Με αυτή την έννοια, αν δεν το καλλιεργήσεις και το δεν δουλέψει, είναι ύβρις.
0: Βεβαίως είναι ύβρις.
1: Με την αρχαία ελληνική έννοια.
0: Φυσικά.
1: Αν σου έχει χαρίσει κάτι ο όποιος.
0: Αν δεν. Το... Ακριβώς. Εγώ λοιπόν αυτά τα λίγα χρόνια που τώρα άφησα αυτή τη δουλειά, αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι πολύ κακό. Δεν έπρεπε να το κάνω. Οι λόγοι βέβαια που με.
1: Εντάξει, ήταν πάνω από,
0: πάνω από μένα, αλλά μέσα, εκεί θα φαινόταν και το μεγαλείο. Μέσα στη δυσκολία έπρεπε να τραγουδήσω. Γιατί ίσως τραγούδαγα και αριστουργηματικά, με την έννοια
1: μαζί
0: ότι
1: με τον
0: ο πόνος, αυτός ο άτιμος ο πόνος, σε κάνει και να τραγουδάς καλύτερα και να γράφεις καλύτερα τραγούδια και να γράφεις τα ποίηματά σου όπως εσύ, να κάνεις χιλιά δύο πράγματα. Θα μου πεις, μα μόνο πόνος, όχι χαρά. Και χαρά, δεν λέω. Μα αλλά άμα εγώ διαλέγω να τραγουδάω την ώρα που βρέχει και δεν μπορώ να γράψω όταν όλα είναι χαρά Θεού, τι να κάνω τώρα, αφού γεννήθηκα έτσι. Και είμαι χαρά Θεού έξω, χαχα, πού να πάω να γράψω. Δεν μπορώ. Θέλω το σκοτάδι μου, θέλω το πιανάκι μου, θέλω το ημίφος μου, θέλω να έχω. Και να έχω. Γιατί δεν γράφεις Κατερίνα τραγούδια? Δεν μου έρχεται. Άμα μου έρθει, θα κάτσω να γράψω. Δεν μπορώ. Θέλω να υπάρχει ένας λόγος. Ένας πόνος, ένας έρωτας, μια αγάπη.
1: Ναι, ναι.
0: μια απώλεια, κάτι.
1: Να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι δεν πατάς ένα κουμπί και βγαίνει μια χοντρή.
0: Δεν βγαίνει το τραγούδι, ρε παιδιά.
1: Έτσι. Δεν είναι έτσι.
0: Αυτό. Το πατάω το κουμπί και βγαίνω. Είναι αυτό που κάνουν σήμερα πολλά παιδιά, γιατί βιοπορίζονται από αυτό και κάποιοι παίρνουν και πάρα πολλά χρήματα. Πατάνε ένα κουμπί και γίνονται κομπιούτερ που τραγουδάει. Εγώ δεν λειτουργήσα ποτέ έτσι. Λειτουργούσα πάντα με την ψυχούλα μου. Κάτι έγινε ξαφνικά, κάτι έγινε στο λαιμό μου. Λοιπόν, και δεν μπορώ να λειτουργήσω. Είναι πρώτα το συναίσθημα σε μένα. Και όπως έλεγε και η μάνα μου, αχ, αυτό το συναίσθημα θα σε φάει. Με έφαγε λοιπόν.
1: Σε έφαγε.
0: Αλήθειες δεν θα λέμε εμείς.
1: Η συναισθηματική τύπη είναι αυτή που την πληρώνουν στο τέλος σε μια ζωή, σε μια
0: ζωή,
1: κίνηση,
0: έτσι.
1: Σε μια εκδήλωση.
0: Έτσι, έτσι.
1: Έτσι, αυτοί οι οποίοι θα δεθούν περισσότερο και το συναίσθημα θα τους κάνει έτσι. Να κάνουν το απενονοημένο. Να...
0: Εγώ ας πούμε το 2010 όταν είπα δεν θα ξανατραγουδήσω, είναι πολλά χρόνια πίσω. Χτύπησε το τηλέφωνο και έπρεπε να πάω σε μια δουλειά. Τότε δούλευα ανελιπώς και τα καλοκαίρια κυρίως δεν προλαβαίνα ούτε να κοιμηθώ. Ο μπαμπάς μου είχε αρρωστήσει. Και εγώ ξεκίνησα, λέω, μπαμπά αύριο εγώ θα πάω εκεί και τα λοιπά, και ξέρω ότι σε μια εβδομάδα πότε ήτανε. Και γυρίζει ο μπαμπάς κλαμμένος και μου λέει, ανήμπορος πια. Εγώ ξόφλησα πια.
1: Δηλαδή δεν θα με πάρεις μαζί σου, κάπως έτσι.
0: Ύστερα άρχισαν τα όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Αυτά μαθαίνονται. Το τηλέφωνο δεν ξαναχτύπησε, γιατί είπα, εγώ δεν μπορώ όσο ο πατέρας μου είναι έτσι να πηγαίνω να τραγουδάω, γιατί...
1: Είναι σαν να του δίνω μια μαχαιριά.
0: Δεν μπορώ να το κάνω. Άλλοι θα το κάνουν. Και έστειλα μια πολύ γνωστή και φίλη μου τραγουδίστρια, τη Στέλλα την Κοντοπούλου. Και πήγε. Και πολύ ωραία ήταν και ωραία περάσανε και μια χαρά, της είπα, μου κάνει αυτή τη χάρη. Αλλά το πήρε και σαν αφορμή και είπα, άντε, γεια σας τώρα πια. Και μια χαρά ήμουνα. Και ωραία κοπέλα ήμουν ακόμα.
1: Ναι, εκεί όμως
0: και καλή τραγουδίστρια ήμουν, αλλά εκεί μπήκε μπροστά ένας παράγοντας που δεν έχει λόγια, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Δεν το κάνουν όλοι αυτό. Δηλαδή Θα μου πεις τι είχε συνδέσει όλη σου τη ζωή με τον πατέρα σου ή δεν μπορούσατε? Όχι. Τα δουλέψαμε και πάρα πολύ χωρίς να είμαστε μαζί.
1: Σωστά.
0: Έτσι, εκείνος με μεγάλους τραγουδιστές και εγώ του έκανα και λίγη κόντρα γιατί είπα κάτσε να δεις, εγώ θα πάω μόνη μου και θα δεις πόσο κόσμο θα έχω. Είχαμε και τέτοια. Δουλέψαμε και χώρια, αλλά ο ανήμπορος πια πατέρας.
1: Ναι, όταν το βλέπεις στο ίδιο σπίτι μέσα και δεν
0: που
1: μπορεί.
0: Που σου είπε αυτό, ήταν τροχοπέδι.
1: Ναι.
0: Ήταν τροχοπέδι.
1: Βέβαια να πω, επειδή τον γνώριζα τον Γιώργο, η φατσούλα του ήταν τέτοια που όταν στο έλεγε αυτό.
0: Έτσι,
1: με αυτά, δηλαδή δεν ήταν η φάτσα ήξερε κι ανή που το είπε και λες
0: πολύ δάξει. Γλυκός άνθρωπος ναι, με σώπε με πόνο η μορφή ναι, του, τα μαγουλάκια του όλο το αυτό ναι, το είδες, πολύ γλυκός
1: που
0: άνθρωπος
1: έλεγε, λες,
0: που το είπε πού τώρα σε την κόρη του που μου είχε και μεγάλη δυναμία και που ήμουνα το 3 η ώρα τη νύχτα εγώ στο πάνω σπίτι αυτό στο κάτω. Κοιμάσαι? Όχι. Έλα να δεις τι έχω βάλει να ακούσουμε στο τζάκι. Και ακούγαμε Καλσούμ, Παβαρότη, Μαρία Κάλλας και στο τέλος μπορεί να ακούγαμε και Φιλιό Πυργάκη ας πούμε, γιατί έλεγε ένα μυρολόι της πατρίδας της το, να της κάνω της καρδιάς που είναι παραπονιάρα. Που το ακούς τώρα και λες, μα τη Φιλιό Πυργά, ναι, είναι μια σπουδαία τραγουδίστρια που έχει πει, αν αναλύσει κανείς τον τρόπο με τον οποίο τραγουδάει πρέπει να κάτσει να γράψει βιβλία. Αλλά δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι όλης αυτής της μουσικής.
1: Ναι, θέλω να το συζητήσω.
0: Δυστυχώς περιθωριοποιήθηκαν.
1: Ναι, δηλαδή λοιπόν, σε ναι, αυτή γιατί τη χώρα είναι... με την τόση τεράστια μουσική
0: ακριβώς,
1: παράδοση και τραγουδιστική
0: ακριβώς,
1: παράδοση η, του δημοτικού είναι, τραγουδιού είναι
0: β' γάμα δέλτα. Τα παιδιά του κατώτερου ναι, θεού, ενώ μέσα σε αυτούς υπάρχουν τεράστιες φωνές.
1: Και τα ονόματα ακούγονται λίγο γραφικά
0: βέβαιος,
1: αυτών των τραγουδιστών και τραγουδιστριών.
0: Βέβαια, όταν εγώ ας πούμε είδα μία φίλη μου τραγουδίστρια σε ένα ταλέντο να παριστάνει τη Φιλιό, ήθελα να σπάσω την τηλεόραση. Γιατί αρχίζει εκεί και βγαίνει αυτό που λέγαμε προηγουμένως, η άγνοια και το δεύτερο των πραγμάτων. Το κατέβασμα, το κατρακύλισμα. Άστο. Κάποιους ανθρώπους μην τους πιάνεις στο στόμα σου. Άστο.
1: Ναι.
0: Κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι άξιοι, είναι μεγάλοι, έχουν φωνές θεϊκές. Απλά εδώ σε αυτόν τον τόπο, αν δεν παίζεσαι στο χύψη ραδιόφωνο της τάδε περιοχής και του τάδε παραγωγού, δεν υπάρχεις.
1: Βέβαια, εγώ οφείλω να ομολογήσω ότι την μεγάλη λαϊκή σοφία την έχω μάθει από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Βέβαια από αυτούς.
1: Άκουσα και έμαθα κάτι ατάκες και μου έχουν μείνει στο κεφάλι και λέω. Τώρα κοίτα, αυτό 10 πανεπιστήμια να έχεις πάει δεν θα το μάθαινες
0: ποτέ
1: έτσι ακριβώς όπως σου το είπε αυτός που δεν ξέρει να γράφει και το όνομά του.
0: Ούτε
1: έτσι,
0: το όνομά του, με σταυρό.
1: Ούτε
0: αλλά
1: το όνομά.
0: Ανοίγει το στόμα του και ακούς αγγέλους.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται τώρα να το παραβλέψω. Ειδικά εγώ που έχω ζήσει μέσα σε αυτούς τους ανθρώπους και έχω μεγαλώσει και έχω ακούσει τους μεγαλύτερους κλαρινίστες, βιολίστες, κιθαρίστες, τραγουδιστές με μια γκάμα τεράστια που μας έχουν μάθει και εγώ δεν ξέρω πώς, ειδικά εγώ δεν μπορώ να μιλάω και υποχρεούμαι εγώ, ειδικά εγώ να τους εξυψώνω. Υποχρεούμαι.
1: Θυμάμαι είχα πάει σε έναν σπουδαίο τον Θόδωρο τον Δερβενιώτη να ακούσει έναν τραγουδιστή φίλο μας από τη Θεσσαλονίκη, ικανότατο, σπουδαίο, που εξελίχθηκε και έγινε πάρα πολύ μεγάλος τραγουδιστής, αλλά ήταν νεαρούλης τότε. Και όταν πήγε στο Θόδωρο για να τον ακούσει, έβαλε τα πολλά παραπάνω.
0: Α, ναι.
1: Για να τον
0: εντυπωσιάσει.
1: Και
0: αυτά είναι τα λάθη.
1: Την καταλαβαίνω την ψυχολογία εγώ. Την καταλαβαίνω την ψυχολογία.
0: Εγώ την καταλαβαίνω και την κατακρίνω κιόλας.
1: Ναι, αλλά αισθάνθηκε ότι.
0: Ναι, πρέπει να το πει.
1: Μπορεί και από το άγχος του και από την. Και του λέει ο Θόδωρος. Τσιχλή, μην τρας έτσι, εσύ, παιδί μου.
0: Καλά, δεν σωστό. Αυτή η σχολή, αυτή η σχολή έχει πολύ σπουδαίες φωνές, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που τη χαλάνε τη σχολή. Μπαίνουν 5 καλοί μαθητές και μπαίνουν και άλλοι 20-30 που δεν είναι καλοί, γιατί πρέπει να είναι σε αυτό το είδος.
1: Γιατί υπάρχει ζήτηση.
0: Και εκεί αρχίζει το κλιμήντρισμα.
1: Ναι.
0: Και λέω τώρα εγώ, τη νητιά, τι λες με έναν τρόπο. Καθαρά παραδοσιακά. Γιατί πρέπει μέσα σε αυτό το άκρος παραδοσιακό και καθαρό τραγούδι που το ξέρουν και οι πέτρες, εσύ να έρθεις να μου το πεις, λες και τραγουδάς το. Ξέρω εγώ ποιο. Τσιφτετέλη πάνω στο τραπέζι. Μη μου το λες έτσι. Άστο. Και τους τα έλεγα. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι τα έλεγα πάντα. Και έβλεπα τους μεγάλους αγωνιστές και τους έλεγα, γιατί το λέγατε έτσι, εσύ γιατί το λέτε έτσι. Και μου σκούνταγε ο πατέρα μου και με πάψε, παιδί μου. Αλλά εγώ τα έλεγα. Δεν γίνεται. Μην τα χαλάτε όλα. Όπως γίνεται και στους λαϊκούς τραγουδιστές, όπως γίνεται και στους άλλους, όπως γίνεται και στους πιο ελαφρούς. Όσοι κρατήσαμε ναι. μέτρο, παν μέτρων άριστον, βγήκαμε κερδισμένοι.
1: Ναι, αλλά δεν θα ήταν να αλλάξουμε εμείς τον πλανήτη. Έτσι δουλεύει σε όλες τις τέχνες, σε όλο
0: παντού.
1: Τον κόσμο.
0: Έτσι
1: ναι,
0: δουλεύει
1: σε όλο
0: παντού.
1: Τον κόσμο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι.
0: Είναι που δεν ξέρουν αρχαία.
1: Το μέτρο.
0: Και δεν είναι μέτρον άριστο.
1: Είναι μέτρον άριστο. Όχι κάθε μέτρο. Το μέτρο,
0: το
1: είναι,
0: μέτρον
1: το μέτρο
0: άριστο.
1: Είναι άριστο. Δηλαδή όχι κάθε
0: όχι
1: μέτρο.
0: Κάθε μέτρο. Ναι. Κακός είναι. Άρα είναι το μέτρον εστί. Εννοείται
1: έτσι.
0: Το εστί.
1: Ναι, ναι. Καλά. Το τι εννοείται.
0: Πάλι στα αρχαία το γυρίσαμε.
1: Και τι,
0: δεν
1: το τι δεν εννοείται. Είναι μια μεγάλη ιστορία. Ποιο θα ήθελες να συναντήσεις που δεν συνάντησες. Έτσι και να πιεις ένα καφεδάκι μαζί του ρε παιδί μου. Από ποιο χώρο.
0: Μάλωσα τον πατέρα μου γιατί δεν με γνώρισε στο Στέλιο Καζατζίδη ενώ ήταν φίλοι. Τον μάλωσα. Γιατί δεν με πήγες να τον γνωρίσω. Η απάντηση ήταν δεν χρειαζότανε. Και μου το είπε και άγρια. Ναι, έτσι μου ήταν απόλυτος που. Καλά.
1: Τι ήθελες εσύ από το Στέλιο εκείνη τη στιγμή.
0: Εκείνη τη στιγμή.
1: Να ακούσεις την ανάσα του.
0: Ναι. Σε μία εκδήλωση που κάναμε στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο του Εγάλεω που ήταν αφιερωμένη στο Μίκη, ο Μίκης Θοδωράκης ήρθε μαζί με την σύζυγό του σε αμαξίδιο. Εγώ λοιπόν τότε τραγούδισα 4 τραγούδια δικά του και όταν τελείωσα και είπα το αξιωτική αδικία δουλειά, κατέβηκα, πήγα και του λέω πήγε να φύγει και του λέω κύριε Θοδωράκη μπορώ και γυρίζει στάθηκε και μου λέει ναι παιδί μου να σε ρωτήσω κάτι μου λέει είσαι η κόρη του Γιώργου λέω ναι και ήθελα να σας σφίξω το χέρι μόνο αυτό ήθελα να σας σφίξω το χέρι μπορώ να σας φιλήσω μου λέει ναι κάποια πράγματα στη ζωή τα θυμάσαι και λες μου φτάνει αυτό ότι ναι. Να πάρεις τη Μαργαρίτα και να της πεις αυτά. Δεν έκανα τίποτα από αυτά εγώ ποτέ. Μου έφτανε αυτό. Κάποιους ανθρώπους συνάντησα.
1: Ποιος άλλος λείπει από τη συλλογή σου έτσι. Τη συλλογή των συναντήσεων.
0: Επειδή τους έχω συναντήσει τους περισσότερους μεγάλους συνθέτες και τους συνάντησα στην προσπάθεια του Αχιλλέα Θεοφύλου να με βάλει να πω τραγούδια τους, αλλά εγώ ήμουν θεόμουλη, έφευγα. Τους έχω συναντήσει και τους έχω σφίξει το χέρι και έχω πάει και σπίτι τους και στο Σαββόπουλο και στο Μαρκόπουλο και στον Τζαρχάκο, έχω πάει παντού. Από τη συλλογή μου και την Μπέλου που ήρθε και με είδε Χριστούγεννα έξω στο δρόμο με περίμενε με ένα ταξί. Έχω δει τόσο πολύ κόσμο. Ποιος μου λείπει.
1: Αυτούς τους συνάντησες.
0: Τους συνάντησες. Ποιον δεν έχω συναντήσει. Ναι.
1: Και θα ήθελες να πιεις ένα
0: και
1: καφέ
0: θα
1: μαζί
0: θα ήθελα να πιω ένα καφέ μαζί του. Δεν είναι της. Θα ήθελα να ζούσα σε μια άλλη εποχή για να τον έχω γνωρίσει. Είναι ο Νίκος Καζαντζάκης.
1: Καζαντζάκης. Τι θα το ρώταγες.
0: Να μου πει γιατί έγραψε αυτό που γράφει πάνω στον τάφο του. Αυτό. Θα το ρωτούσα γιατί όλα τα άλλα τα έχω διαβάσει. Ήθελα να το ρωτήσω αυτό και να του σφίξω το χέρι.
1: Σου έχει συμβεί και σένα να ξαναδιαβάσεις ένα έργο που έχεις ήδη διαβάσει σε προηγούμενη ηλικία και να βλέπεις καινούργια πράγματα. Αυτά ναι, δεν τα είχα προσέξει.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι ο ορισμός του μεγάλου έργου, έτσι.
0: Ναι. Επειδή λοιπόν τα έχω διαβάσει και επειδή παλιότερα και διάβαζα πιο πολύ και τα λοιπά, αυτόν τον άνθρωπο ήθελα να ζούσα σε μια άλλη εποχή και να τον έχω γνωρίσει και να του πω, γιατί το έγραψε, αλλά προφανώς είχε αφήσει εντολή κάποιος να το γράψει.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί σκέφτηκες να το γράψεις αυτό εκεί? Τι ήθελες? Τι ένιωθες εκείνη την ώρα?
1: Πάντως σου τέριαζε αυτό, το ατίθασο του χαρακτήρος.
0: Μα
1: του
0: για
1: Καζαντζάκη.
0: Αυτό τον λατρεύω. Δεν ήταν ατίθασος.
1: Τι δεν βολεύτηκε πουθενά.
0: Ποτέ και πουθενά. Και αυτό δεν είναι πάντα ότι ένας άνθρωπος είναι ανικανοποιητός ή δεν του φταίνει. Απλά εμβαθύνει στο νόημα της ζωής και τελικά αυτό που βιώνει περισσότερο είναι η μοναξιά.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά και η μοναξιά έχει τη δική της. Έτσι, όταν τη χτίζεις ωραία, και η μοναξιά έχει τη δική της φιλοσοφία και μέσα από αυτή μπορεί να βγει πολύ αγάπη,
1: δημιουργία.
0: Και δημιουργία. Ναι. Και εγώ το πιστεύω για αυτούς τους πολύ μεγάλους σημαντικούς ανθρώπους, ότι τις στιγμές της μεγάλης μοναξιάς έγραψαν και τα μεγάλα τους αριστουργήματα.
1: Πολλές φορές την αποζητούσαν κιόλας.
0: Έφευγαν
1: από κόσμο για να πάνε.
0: Έτσι.
1: Γιάννης ο Σπανός, ας πούμε, πήγαινε στο Κιάτο.
0: Πήγαινε στο Κιάτο. Ναι. Δεν ξέρω. Με έχει συνεπάρει η συζήτησή μας. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ που είμαι σήμερα εδώ.
1: Εγώ νόμιζα ότι θα σου τέριαζε.
0: Mm.
1: Δηλαδή θα κάνατε ένα φοβερό δίδυμο σε όλες τις εκφάνσεις.
0: Αν με ρωτήσεις για τραγουδίστρες, θα σου πω μία.
1: Ναι.
0: Ποια θα ήθελα να γνωρίσω? Τη Μαρίκα Νίνου.
1: Την Νίνου, ήθελα να από εδώ μου το πει.
0: Τη Μαρίκα Νίνου.
1: Την Νίκο, την Νίνου.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ θα σου έλεγα τον Πιθηκότσι. Με την έννοια του αυθορμητισμού, του χιούμορ, γιατί έχεις απίστευτο χιούμορ κι εσύ. Την μία τάκα πίσω από την άλλη, ο ένας τάκοβε και άλλος.
0: Πού τα λέγε και ο μπαμπάς για τον Γρηγόρη αυτά?
1: Ναι, ναι. Δεν είχαμε νιώσει. Δηλαδή, όταν έφευγε κάποιος, έπαιρνε τηλέφωνο. Έλα, μικρέ, βγάζουμε δεκάδα.
0: Βγάζουμε όταν έφευγε, βγάζουμε δεκάδα.
1: Ναι. Δηλαδή, πήγε από την Ιέσο συναχωρεμένος που χάσαμε ένα φίλο και από την άλλη έλεγες με τον Γρηγόρη.
0: Ναι.
1: Οι ατάκες του, δηλαδή η θυμοσοφία του.
0: Mm-hmm.
1: Του να πάει στο Θοδωράκι και να του πει: εδώ λέει άρμεγες με τα μάτια σου, τι αγελάδα είναι ο κόσμος. Και του λέει άλλος.
0: Ήθελα να έβλεπα πώς αντιδρούσε και πώς θα τόσο ο Μίκης εκείνη την ώρα.
1: Μου το έλεγε εμένα σε.
0: Άρμεγες με τα μάτια στο φως της οικουμένης. Ναι.
1: Δεν τράπηκα το νεαρό της ηλικίας μπροστά.
0: Βέβαια, μπροστά στο μεγαλείο. Τι λέει αυτό τώρα?
1: Τι λέει άρμεγε? Πού είναι η Αγελάδα?
0: Αθάνατος Γρηγόρης.
1: Αθάνατος.
0: Ναι.
1: Αθάνατος.
0: Κάποιοι άνθρωποι.
1: Ο Γρηγόρης και ο Στέλιος. Οι κολόνες στις οποίες έχει στηριχτεί το λαϊκό τραγούδι.
0: Αυτός ο τόπος.
1: Ευλογημένος.
0: Είναι ευλογημένος. Έχει. Γεννήθηκαν άνθρωποι μέσα σε αυτόν τον τόπο που άφησαν πολιτισμό. Μια και είμαστε στο αρχείο πολιτισμού του Γιώργου Λεκάκη. Άφησαν πολιτισμό, άφησαν το στίγμα τους, άφησαν το αποτύπωμά τους. Τους ευχαριστούμε. Για μένα είναι σαν να μην έχουν φύγει. Γιατί έτσι, ζούμε με αυτούς. Ζούμε με αυτούς και θα ζούμε. Υπάρχει αθανασία εδώ.
1: Και που αυτοί οι άνθρωποι ήταν στο εξωτερικό, σε αντίστοιχες χώρες που θα γεννιόντουσαν και θα είχαν αυτά τα ταλέντα, το χάρισμα αυτό, θα ήταν παγκόσμιες μορφές.
0: Παγκόσμιες μορφές. Αυτή η χώρα είναι πολύ μεγάλη σε όλα της και πολύ μικρή στις συνήθειές της και στον τρόπο που σκέφτεται η χώρα.
1: Και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις τέχνες.
0: Ακριβώς.
1: Εννοώ κρατικά, εννοώ
0: ακριβώς,
1: πολιτικά.
0: Ακριβώς, πολιτικά. Και με ρωτάνε καμιά φορά, μα γιατί δεν κάνατε αυτό με στο μπαμπά σου, γιατί δεν πήγε εκεί, γιατί δεν έκανε αυτό. Τον ρωτούσαν όταν πήγε στο Ηρώδιο και έπαιξε και από κάτω ήταν ο Μενουχήν. Ήταν όλοι οι βιολιστές της
1: του κόσμου
0: της ΕΡΤ. Της ΕΡΤ τον συνόδευαν οι βιολιστές όλοι. Ο μπαμπά, με παρτιτούρες και ο μπαμπάς έπαιζε. Ήταν ο κύριος σολίστ και έπαιζε χωρίς
1: παρτιτούρες.
0: Και πήγε ο Μενουχήν και του είπε, με μεταφραστή και λοιπά, συγχαρητήρια και τα. Μα πώς λέει, τι είναι, τι φαινόμενο, τι είσαι εσύ, εσύ δεν έπρεπε να είσαι εδώ. Και το συζητούσαν για χρόνια. Ή όταν πήγε ο νεότερος θαυμαστός που έχουμε, ο Λεωνίδας ο Καβάκος, σε μία εκδήλωση που έπαιζε ο μπαμπάς και πάει ένας και του λέει: «Κύριε Κόρο, σας ζητάει ο Λεωνίδας Καβάκος». Τα παράτησε ο μπαμπάς, κατέβηκε κάτω: «Αγόρι μου, μπράβο σου και τα λοιπά και σε θαυμάζω». Και του λέει ο Λεωνίδας: «Ξέρετε γιατί είμαι εδώ απόψε? Γιατί ήθελα να βιντεοσκοπήσω τον τρόπο με τον οποίο κρατάτε το δοξάρι. Είναι μοναδικός στον κόσμο, κύριε Κόρο». Αυτό το έχουν πει όλοι οι βιολιστές για τον μπαμπά.
1: Όντως, η δοξαριά του ήταν άλλο πράγμα.
0: Ο τρόπος που κρατάει το δοξάρι. Αυτό το κάτω του, το κάτω μέρος. Πέρα από το παίξιμο, που έλεγε ότι έχω κόψει όλα τα δάση της Ρωσίας με το παίξιμό μου. Αυτό, άμα δεις, έχω μια φωτογραφία σου άμα που μου έχουν στείλει, που ήταν πολύ νεαρός και φαίνονται τα ωραία του δάχτυλα. Οι περισσότεροι το κρατάνε το δοξάρι έτσι και τους έλεγε: «Το δοξάρι δεν είναι σκεπάρνη». Στους μαθητές τους, οι οποίοι έτρωγαν δοξαριές εδώ, ξύλο, και κλαίγανε και πήγαινε η μάνα μου και του λέει: «Τι τα δέρεις βρε τα παιδιά, μαθητές σου είναι, λεφτά σου φέρνουν, δεν τρέπεσαι, πώς τα κάνεις και φεύγουν κλαίγοντας». Σήμερα τον ευγνωμονούν. Και μέχρι την ημέρα που έφευγε, δύο μέρες πριν φύγει, ήρθαν σπίτι κάποιοι φίλοι και του είπαν: «Μπορείς να το κρατήσεις, να δούμε αυτό».
1: Να δούμε.
0: Είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν αφήσει πολλά πράγματα εδώ σε αυτή τη γη. Τους ευχαριστούμε. Όπου και αν είναι, να είναι καλά. Εμείς εδώ σήμερα δεν ξέρω τι κάναμε, αλλά νομίζω ότι κάναμε μία εκπομπή.
1: Δεν τελειώσαμε ακόμα, περίμενε.
0: Δεν τελειώσαμε, κάνουμε μία εκπομπή αγάπης, πολιτισμού, χαράς, μνήμης.
1: Τι θα έκανες αν ήσουν υπουργός πολιτισμού, όχι υπουργός πολιτισμού, μάλλον κάποιος φίλος σου γινόταν υπουργός πολιτισμού και σε έπαιξε: «Έλα εδώ ρε Κατερίνα, εγώ από παραδοσιακή μουσική δεν έχω ιδέα. Έμπα σε αυτό το πόστο και κάνε τρία πραγματάκια». Τι πρέπει να κάνει? Δεν τον τίμησε το μπαμπά σου υπουργείο πολιτισμού, φαντάζομαι. Ούτε με μια αίθουσα να δώσει το όνομά του, ούτε ένα δρόμο, ούτε.
0: Ποτέ.
1: Έτσι. Ενώ το Υπουργείο έχει φίλοι και σύλλογοι και το ένα και το άλλο.
0: Μα ήταν και αυτός αντίθεσος γι' αυτό.
1: Τι θα έκανα. Τι πρέπει να γίνει, ρε παιδί μου, στη μουσική παιδεία αυτού του τόπου, είτε είναι στην πρωτοβάθμια, είτε στη δευτεροβάθμια?
0: Να μαζευτούν τα νέα παιδιά που ασχολούνται, και ευτυχώς ασχολούνται πάρα πολλά. Και ξέρω και πολλούς άξιους, και αρκετοί από αυτούς είναι και οι μαθητές του μπαμπά. Και να κάνουν μουσικά πράγματα, να κάνουν πράγματα για την παράδοση. Χωρίς την παράδοση δεν γίνεται. Χωρίς τη βυζαντινή μουσική δεν γίνεται. Δεν. Είναι σαν να λες: «Αυτό το βουνό δεν έχει ρίζες, έχει μόνο την κορυφή». Μα θα πέσει η κορυφή.
1: Ωραία παρομοίωση.
0: Θα πέσει η κορυφή. Είναι σαν τις πολυκατοικίες που πέφτουν με το πρώτο κούνημα. Τα πέσει. Εκεί στηρίζονται όλοι. Εκεί στηρίχθηκαν όλοι. Και όλοι οι μεγάλοι το έχουν πει.
1: Ξέρεις ότι δεν έχουμε πρόγραμμα σπουδών για τα λαϊκά όργανα?
0: Όχι, βέβαια.
1: Έτσι, δηλαδή το λαϊκό βιολί έχουμε για το βιολί. Αλλά το λαϊκό βιολί δεν έχουμε πρόγραμμα. Σπουδών. Ένα παιδί θέλει να πάει να μάθει να παίξει βιολί, αλλά να παίξει λαϊκά, να παίξει δημοτικά. Πού θα μάθει, στην καμεράτα?
0: Δεν μπορεί.
1: Λαϊκή κιθάρα δεν έχουμε. Είναι άλλο πράγμα η κιθάρα.
0: Μεγαλύτερο πρόβλημα είναι μέσα στα υπουργεία όλων των κυβερνήσεων ότι αυτόν τον χώρο, δεν θέλω να πω τον σνομπάρουν, δεν μ' αρέσει αυτή η λέξη, τη μισώ.
1: Τον αγνοούν.
0: Εντάξει, τώρα. Τον έχω συνδέσει με το όχου, τώρα θα πάω στα κλαρίνα. Δεν είναι έτσι. Πάρ' την αφρόκρεμα. Γιατί σε όλα τα είδη υπάρχει το καλό και το κακό. Φυσικά. Το στραβό. Και πάρ' τους καλούς, διάλεξέ τους και κάνε κάτι. Γιατί αυτά θα θυμίζουν, κύριε Υπουργέ, κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Τάδε, τη χώρα σου, αν θέλεις να είσαι Έλληνας. Και αν θες να είσαι άνθρωπος που πιστεύεις στον πολιτισμό. Δεν μπορείς να έχεις Υπουργείο Πολιτισμού και να μην μπορείς να το υποστηρίξεις με την παράδοση και με τη σωστή πλευρά της μουσικής. Δεν είναι μόνο η καμαράτα, δεν είναι μόνο το ότι η ΕΡΤ παίζει Μπαχ και Σοπέν και δεν ξέρω τι. Μπράβο, πολύ ωραία όλα αυτά, καταπληκτικά. Ή να πάμε στο Ηρώδιο να δείξουμε πολύ ωραία πράγματα. Ναι, ναι, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά του φεγγαριού, κύριοι, που λέτε ότι έχετε Υπουργείο Πολιτισμού οποιασδήποτε κυβερνήσεως και οποιασδήποτε αποχρώσεως, ναι, και εποχής.
1: Σωστά. Δεν έχει γίνει.
0: Αυτό θα έκανα. Δεν έχει γίνει. Θα μάζευα αυτό που είπες πριν. Τα ταλέντα και τα παιδιά που αγαπούν αυτό που κάνουν και θα τα βγάζα μπροστά. Εσύ, θα ευρισκόταν ο τρόπος. Εσύ, και τα κονδύλια θα βρισκόντουσαν.
1: Αυτό είναι το λιγότερο. Εσύ είσαι διατεθειμένη τώρα, μας ακούνε και ακούνε κάποια παιδιά την εκπομπή, νέα παιδιά που ασχολούνται με την παράδοση και αυτά, και θέλουν τη γνώμη σου, τη συμβουλή σου, το να πιείτε ένα καφεδάκι μαζί και να σου πει: εμείς είμαστε τρία παιδάκια, παίζουμε εκεί, παίζουμε παραδοσιακά, τα κάνουμε καλά, τα παίζουμε καλά. Για ακού λίγο, μια φυσικά, συμβουλή.
0: Φυσικά και θα ήμουν μαζί τους, να τους πω και τι και πώς και πώς να το προβάλλουν και τι να κάνουν. Βεβαίως. Έχουμε έναν μαθητή του πατέρα μου, τον Γιάννη τον Σούλτη, ο οποίος έκασε και έγραψε στο διδακτορικό του το έργο του μπαμπά με τα Βυζαντινά.
1: Τώρα, τελευταία λεπτά, δηλαδή, μου ανοίγεις ένα κεφάλαιο τώρα που αντί να το κλείσουμε.
0: Ναι, με τα Βυζαντινά. Γιατί και αυτό είναι μια πλευρά του βουνού. Ασχολήθηκε, έγραψε. Δεν είναι όλα πάμε στο πανηγύρι να πάρουμε λεφτά. Σέβομαι πάρα πολύ το βιοποριστικό τμήμα όλων των ανθρώπων και των καλλιτεχνών, αλλά ας μην το ευτελίσουμε μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο στη ζωή αυτή, δεν είναι μόνο αυτό το έρημο, το χρήμα. Είναι πολλά πράγματα.
1: Κλείσε τα μάτια σου τώρα, σιγά σιγά, και μπαίνεις στην Άγια Σοφιά. Είσαι μόνη σου, δεν υπάρχει κανένας και είναι η Αγία Σοφιά. Τι θα ψάλες, τι θα της έλεγες?

0: Αυτά που μας πονάνε, πονάνε πιο πολύ όταν λείπουν και ζουν μέσα μας μόνο σαν αμνήσεις.
1: Έτσι είναι.
0: Η απώλεια γίνεται μεγαλύτερη όταν ξέρεις ότι αυτό που λαχταράς, αυτό που αγαπάς, κάποιος άλλος το λερώνει.
1: Έτσι.
0: Και εκεί τι να κάνεις. Έρχεται η στιγμή που λες, η αυτοδικία είναι ένας τρόπος. Δεν γίνεται τώρα.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται άλλο με την,
1: έτσι,
0: με τη γραβάτα.
1: Συμφωνούμε
0: και το,
1: απόλυτα.
0: Με τους κυρίους στα κουστούμια τους κλεισμένους. Συμφωνούμε. Που λέει ο Στέλιος.
1: Έτσι.
0: Δεν γίνεται, δεν πάει πια.
1: Με τους κυρίους στα κουστούμια τους κλεισμένους. Βραδιάζει.
0: Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω τι κάναμε σήμερα με την Κατερίνα, δεν ξέρω αν ήταν εκπομπή, δεν ξέρω αν ήταν εξομολόγηση, δεν ξέρω αν ήταν κατάθεση ψυχής εννοώ. Αυτό που ξέρω είναι ότι εμείς εδώ συγκινηθήκαμε, στεναχωρηθήκαμε, κλάψαμε, είχαμε πολλές,
1: γελάσαμε,
0: είχαμε πολλές εναλλαγές συναισθημάτων και αυτό είναι η Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι ένας άνθρωπος που πάει να πιεις μαζί της καφέ και δεν ξέρεις που θα σε βγάλει ο καφές. Δεν ξέρεις τι θα ακούσεις, δεν ξέρεις τι θα δεις, δεν ξέρεις που θα πας μετά, δεν ξέρεις που θα σε πάρει να πάτε. Και εννοώ να σε πάρει να πάτε με το ταλέντο της καλλιτεχνίας που την διέπει. Η Κατερίνα είναι ένας κόσμος. Η Κατερίνα η κόρου είναι ένας ολόκληρος κόσμος που ξεκινάει από τον Εύρο, φτάνει στη Γάβδο και από τη στρογγύλη του Καστελόριζου ανεβαίνει στα Διαπόντια νησιά πάνω από την Κέρκυρα. Και τα έχει όλα αυτά μέσα. Η Κατερίνα η κόρου είναι η Ελλάδα. Όσο είναι δίπλα μας και καλά και τις έχουμε πάντα να είναι κύριοι και κυρίες του, των Υπουργείων που μας ακούτε, είναι και το Υπουργείο Παιδείας, δεν είναι μόνο το πολιτισμό. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη γυναίκα. Εκμεταλλευτείτε αυτή την καλλιτέχνη. Αυτά που ξέρει, αυτά που έχει είναι όλη η άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Χωρίς αυτήν δεν υπάρχουμε. Καλή η υλική πολιτιστική κληρονομιά, αλλά το άλλο ποδάρι του πολιτισμού είναι η άειλη πολιτιστική κληρονομιά που δεν εγγραφτεί πουθενά και την κατέχουν λίγοι. Αυτό το πράγμα θέλει δουλειά από εσάς. Κυρίως. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που
1: εγώ, σημαίνεις. Από την καρδιά μου. Πάρα πολύ.
0: Γεια σας.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
7: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραμά.
8: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό, σερτοπία, ζαχαροπλαστεία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. Προφρόστ. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. Προφρόστ. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
9: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδη.gr.
10: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
11: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
10: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
11: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
10: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
12: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
11: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
13: Προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακή παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μπας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι αλουμίν.
17: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθονη ρακή. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
18: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
19: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
20: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
19: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
21: Καστροφακά μου.
19: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
22: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
19: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
0: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων του μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
1: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
21: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
23: Ο Σύλλογος Κρητών, Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν Κρητικό Γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
24: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
25: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Εδώ στη φιλόξενη συχνότητα του Crete FM, κάθε Τρίτη στις 6, η εκπομπή «Στην Υγειά Σας». Μία εκπομπή που βλέπει τον άνθρωπο ολιστικά, δηλαδή σαν σώμα, σαν πνεύμα και σαν ψυχή. Παρουσιάζει η Γεωργία Κατσοβριδάκη, βαριατρική διατροφολόγος, και μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή στο info@katsovridaki.gr, στο 697-27-20-32-8, για παρατηρήσεις, κρίσεις και σχόλια. Το αρχείο των εκπομπών, όπως έχουμε πει, αναρτάται ηχογραφημένο στο κανάλι μου στο YouTube και στο Spotify, Dr. Κατσοβριδάκη με λατινικούς χαρακτήρες. Σήμερα λοιπόν θα καλωσορίσω την κυρία Αρτέμη Δακαρνέζη. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε.
26: Γεια σας, καλώς σας βρήκα.
25: Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ. Και ήταν μια πολύ καλή αφορμή εκπομπή για να σας γνωρίσω, γιατί ακούω για σας και παρακολουθώ το έργο σας εδώ και πολλά χρόνια. Θα πω δύο λόγια για σας, τα οποία είναι κυριολεκτικά δύο λόγια, γιατί είστε μια πολυδιάστατη προσωπικότητα και έχετε μια παρουσία στο χώρο των εναλλακτικών επιστημών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Θα πούμε λοιπόν ότι έχετε γεννηθεί και έχετε μεγαλώσει στην Αθήνα. Έχετε σπουδάσει κινέζικη ιατρική, παραδοσιακή κινέζικη ιατρική και βελονισμό και ρεφλεξολογία στην Νορβηγία από το 1989. Είσαστε ίδια θεραπεύτρια και διατηρείτε χώρο στο Χαλάνδρι από το 1993. Μπορούμε να πούμε ότι είσαστε της διαβίου εξελίξεως και της διαβίου μαθήσεως, διότι δεν έχετε σταματήσει να παρακολουθείτε και να συμμετέχετε σε συνέδρια, σεμινάρια και να κάνετε και άλλες σπουδές. Έχετε υπάρξει εκπαιδευτικός τόσο στην παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, στο βελονισμό και στην ρεφλεξολογία. Και βέβαια είσαστε και συγγραφέας, έχετε γράψει 3 βιβλία. Και θα το επισημάνω αυτό, γιατί στον χώρο των εναλλακτικών βιβλία έχουμε από πολύ κακές, θα πω, μεταφράσεις, τα οποία είναι από την αγγλική γλώσσα και δεν έχουν αποδοθεί σωστά, Και βέβαια, για να μην είμαι κάπως κακή στην κριτική για άλλους συγγραφείς, έχουν γίνει προσπάθειες, αλλά η δική σας προσπάθεια, καθώς έχει προκύψει μέσα από την εμπειρία σας την εκπαιδευτική, είναι ένα πόνημα το οποίο είναι εγχειρίδιο και κάποιος μπορεί να το χρησιμοποιήσει και ως εκπαιδευτικό υλικό. Έχει αυτή τη διαφορά. Ενώ οι υπόλοιποι είναι για να μας βάλουν σε μία εισαγωγή για τις παραδοσιακές αυτές τέχνες. Έχετε γράψει λοιπόν μεγάλα πονήματα, γιατί είναι δίτομα, θα έλεγα. Οπότε έχετε γράψει για την ρεφλεξολογία που συναντά τα πέντε στοιχεία και τους μεσημβρινούς. Έχετε γράψει για την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική και τη ρεφλεξολογία. Και έχετε γράψει και τελευταία ένα βιβλίο, το «Ξετυλίγοντας το μύτο», όπου αναλύεται ουσιαστικά την βασική θεωρία της κινέζικης ιατρικής με έναν κατανοητό τρόπο. Και εγώ θα έλεγα λοιπόν ότι έχετε και άλλα βιβλία στο μυαλό σας, όπως λέτε, τα οποία είναι να γραφτούν. Ωστόσο, επειδή αντιλαμβάνομαι πλήρως ότι το συγγραφικό πόνημα είναι πάρα πολύ ψυχοφόρο, αντιλαμβάνομαι ότι είναι
26: χρονοβόρο.
25: Και χρονοβόρο, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος για να μπορέσετε κι εσείς να ηρεμήσετε και να τα αποδώσετε. Εμείς τα περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλη χαρά, και οι μαθητές σας, αλλά και ο χώρος των εναλλακτικών σπουδών. Ένας από τους λόγους για τους οποίους σας ξεχώρισα είναι γιατί προσεγγίζετε την δυτική ιατρική αλλά και τις εναλλακτικές επιστήμες με έναν ίσο τρόπο, με έναν ισοσκελή τρόπο, όπως περπατάμε και με τα δύο πόδια. Δεν τάσεστε υπέρ του ενός ή του άλλου. Ούτως ή άλλως εμείς δυτικοί είμαστε, οι οποίοι ζούμε στον ευρωπαϊκό κόσμο, και είμαστε άνθρωποι οι οποίοι αποδεχόμαστε τον ολισμό ούτως ή άλλως ανθρωποσκέψης. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς ένα νέο κορίτσι στην εποχή εκείνη στην Ελλάδα αποφασίζει να σπουδάσει, δηλαδή τι επιρροές μπορεί να είχε ένα κορίτσι τότε το 1989, και σίγουρα επειδή έχετε υπάρξει και με αξιόλογες σπουδές στο κλασικό πιάνο και υπήρχε, ας πούμε, μία άλλη πορεία η οποία ήταν προδιαγεγραμμένη και θα ήταν και λαμπρή. Πώς λοιπόν γίνεται αυτή η ανατροπή, ποιος σας ενέπνευσε, ποιος ήταν ο μέντορά σας στις αναλλακτικές σπουδές για να φύγετε και να σπουδάσετε το 1989?
26: Σας ευχαριστώ για όλα τα λόγια, και εγώ χαίρομαι πολύ για τη γνωριμία μας και για την πρόσκληση, ευχαριστώ. Λαμπρή δεν ξέρω αν θα ήταν η καριέρα στο πιάνο, έτσι, αυτό δεν το ξέρουμε, αλλά τέλος πάντων, επειδή είμαι από μουσική οικογένεια και πάντα η μουσική είναι στο προσκήνιο μέσα στο σπίτι μας, από μικρό παιδί δηλαδή, και όχι ως διασκέδαση αλλά ως κάτι που είναι μια τέχνη που την αγαπάμε και μέσα από αυτή εκφραζόμαστε, ζούμε, βιοποριζόμαστε κλπ. Οπότε αυτή ήταν για μένα ο δρόμος μου, ήταν αυτός, αυτό ήθελα, αλλά και κάτι μέσα μου από αρκετά μικρή με τράβαγε προς το ανθρώπινο σώμα. Δεν υπήρχε κάτι ή κάποιος, τέλος πάντων, τότε που να έχω έτσι προσλαμβάνουσες γι' αυτό. Ήταν μάλλον μια περιέργεια, θα το έλεγα. Θυμάμαι εκεί γύρω στα 15-16 χρονών που ήμουνα και πήγαινα με τα πόδια στο σχολείο, περνούσα από τους αμπελόκηπους κοντά, από ένα φαρμακείο το οποίο είχε μία αφίσα απ' έξω κολλημένη στο τζάμι της ρεφλεξολογίας. Ήταν δύο πέλματα με τις απολύξεις των ζωνών της ρεφλεξολογίας κλπ. Τώρα μιλάμε για πολλά πολλά χρόνια πίσω. Και θυμάμαι ότι απλά είχα μαγευτεί και περνούσα κάθε μέρα από αυτό το σημείο για να κάθομαι απ' έξω να βλέπω το χάρτη της ρεφλεξολογίας, που ήταν κάτι τότε εντελώς άγνωστο για την Ελλάδα. Δεν υπήρχε καν ο όρος δηλαδή, ούτε βιβλία ούτε τίποτα. Θυμάμαι ότι πήγα μέσα στο φαρμακείο να ζητήσω να αγοράσω την αφίσα και μου είπαν «μα δεν την πουλάμε». Και τότε, ξέρετε, ούτε καν υπήρχε η ιδέα να τη βγάλω φωτοτυπία ή κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η πρώτη μου ανάμνηση με κάτι που με μάγεψε, να το πω έτσι, γύρω από αυτό το φάσμα το θεραπευτικό. Μετά λοιπόν, όταν πήγα στη Νορβηγία μετά το σχολείο, εκεί ζούσε ήδη ο πατέρας μου, και πήγα για να συνεχίσω τις μουσικές σπουδές στη Νορβηγία. Είχαν μια πολύ καλή μουσική ακαδημία, αλλά ο πεθερός του πατέρα μου, ο Νορβηγός πεθερός του πατέρα μου, θεραπευόταν τότε με αυτές τις μεθόδους. Πήγαινε, έκανε βελονισμό, έκανε ρεφλεξολογία και αυτός κάτι είδε μάλλον και μου λέει, ξέρεις, έχεις μάλλον ένα ταλέντο, μια κλίση. Γι' αυτό ναι, του λέω, μου αρέσει πάρα πολύ, χωρίς να ονοματίζουμε τι είναι αυτό. Και μου λέει, ξέρεις, υπάρχουν σπουδές για αυτά τα πράγματα. Και είπα, σπουδές, τότε πρέπει να τα σπουδάσω αυτά, θέλω να τα μάθω. Όχι, απλά παράλληλα με τη μουσική, όχι για να αφήσω τη μουσική. Ξέρετε, ήμουν στη φάση που έλεγα ότι μαθαίνεις, καλό είναι, πως μαθαίναμε και άλλη μία ξένη γλώσσα, ας πούμε. Κάπως έτσι το είχα πάρει. Και μετά όλα τα άλλα κυρίσαν ραγδαία και πολύ εύκολα για μένα, όπου τα πρώτα χρόνια βέβαια είχα μεγάλη ενοχή, γιατί σταδιακά άφηνα την ιδέα της μουσικής, αλλά έβλεπα ότι με τράβαγε πάρα πολύ το θεραπευτικό κομμάτι και βασικά μου ερχόταν, δηλαδή στη σχολή εκείνη παίρνανε μόνο 20 άτομα το χρόνο και όχι ξένους. Και με πήρανε, γιατί κάτι είδανε κι αυτοί, ας πούμε, που δεν το περίμενα. Μετά στις τελικές μας εξετάσεις ήταν όλοι οι Νορβηγοί. Ήμουνα η μόνη ξένη, τέλος πάντων. Ήδη είχα μάθει αρκετά νορβηγικά, γιατί όλα τα μαθήματα ήταν στα νορβηγικά. Βγήκα πρώτη στις εξετάσεις. Βέβαια διάβαζα, έτσι, δεν ήταν ως διαμαγείας, αλλά ήταν κάτι το οποίο με πήγαινε και το πήγαινα, χωρίς να σκέφτομαι το μέλλον ή κάτι τέτοιο. Και μετά αμέσως ξεκίνησα να κάνω συνεδρίες στους γείτονες, στους δικούς μας, στους φίλους, στους ξένους. Αυτό ήταν. Μετά είπα, θέλω να ζήσω, να γυρίσω στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήδη άλλη μια τύχη με περίμενε έτοιμο ένα πεδίο για να δουλέψω, γιατί μέσω ενός γνωστού που είπε ότι μία φίλη έχει σπουδάσει αυτό, η Τόνια Ζαγαρίτη τότε ήταν μια πολύ σπουδαία αισθητικός και είχε ένα κέντρο στο Κολωνάκι αισθητικής και δερματολογίας, μου είπε, θέλω να έρθεις να δουλέψεις στο χώρο μου. Και εγώ ήρθα με το αεροπλάνο πίσω και είχα κανονίσει την άλλη μέρα να πάω για δουλειά εκεί. Οπότε μπήκα σε ένα χώρο με πάρα πολύ κόσμο, έκανα αυτά που είχα μάθει. Ήρθαν όλα, θέλω να πω, εύκολα. Μετά σιγά σιγά ανέπτυξα δική μου πελατεία έξω

0: βιβλία. Αρχικά τα εκδώσαμε στην Ακαδημία. Υπήρχε μία πορεία συνεχώς, χωρίς όμως να τη σκέφτομαι, καταλάβατε. Απλά ήμουν στη ροή, όπως λέμε στο βελονισμό, και πηγαίναμε.
1: Μου δίνεται εξαιρετική πάσα για να πω ότι με τον δυτικό τρόπο σπουδών που είχα και εγώ μέχρι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ενήλικής μου ζωής, είχα πιστεί ότι όλα πρέπει να είναι evidence-based και ότι πρέπει να έχουν μια επαναληψιμότητα όταν επαναλαμβάνουμε και όταν θέλουμε να διακριβώσουμε ότι όντως υφίστανται. Όμως εδώ ξεκινάμε αυτόν τον κόσμο της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής με το ότι βασιζόμαστε στο να καταλάβουμε το ταοιστικό σύμβολο, το οποίο είναι το Yin και το Yang, και βέβαια να καταλάβουμε το Tao ή Dao, το οποίο είναι ουσιαστικά ο δρόμος, αλλά χωρίς να ξέρουμε το πώς και το γιατί. Δηλαδή, trust the process, που λένε και οι. Οπότε νομίζω ότι σας πήγε εντελώς αυτή η ροή.
0: Εντελώς.
1: Ναι. Χωρίς να ψάχνετε ποτέ την αιτία. Έγινε.
0: Έγινε. Αυτό ήταν για μένα, αυτό ήταν φυσικό. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο ήταν ότι μου ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ενώ με το πιάνο βασανιζόμουν για πολλά χρόνια, καταλάβατε. Οπότε, ναι, γι' αυτό λέω, δεν ξέρω πόσο λαμπρή θα ήταν εκείνη η καριέρα, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι ότι, να το πω έτσι, πληρώθηκα εσωτερικά πάρα πολύ όλα αυτά τα χρόνια με αυτή τη δουλειά. Δηλαδή, είναι ευτύχημα ότι έκανα και κάνω μία δουλειά η οποία με θρέφει σε όλα τα επίπεδα, αλλά μιλάω για το ψυχικό μέρος τώρα περισσότερο, και με εξελίσσει, έτσι. Δηλαδή είναι ένας τρόπος ζωής. Και επίσης, στα χρόνια της διδασκαλίας έβλεπα τους μαθητές εκεί πέρα, πόσο άλλαζε η ζωή τους. Δηλαδή ερχόντουσαν πάρα πολύ τον πρώτο, δεύτερο χρόνο, τρίτο κλπ. Και λέγανε, είχαν, ας πούμε, αποκαλύψει στη ζωή τους, γινόντουσαν ευτυχισμένοι, γινόντουσαν πλήρεις. Το συζητούσαμε πολλές φορές αυτό το πράγμα, γιατί η κινέζικη ιατρική κυρίως είναι ένα σύστημα, ναι μεν ιατρικό 100%, αλλά και επιστημονικό, αλλά και φιλοσοφικό. Έχει προεκτάσεις δηλαδή στην ψυχολογία μας πολύ μεγάλες και στον τρόπο που σκεφτόμαστε. Και όπως έλεγα και τότε στα μαθήματα, είναι ένα φιλοσοφικό ιατρικό σύστημα στο οποίο, με το οποίο στην πράξη αποδεικνύεται μέσω του βελονισμού κυρίως, και βλέπεις όσο ασχολείσαι με αυτό ότι αυτό το σύστημα δεν χάνει από πουθενά. Είναι πραγματικά ένα θαύμα, το θεωρώ πλέον σε αυτά στα μεγάλα μου τώρα πια χρόνια ένα δώρο προς τον άνθρωπο, την κινέζικη ιατρική και όλες τις επιστήμες βέβαια τις. Εσείς είπατε εναλλακτικές, εγώ προτιμώ το ολιστικές, σαν όρο, γιατί το χαρακτηριστικό τους είναι ότι βλέπουμε το όλον και όχι το επιμέρους στον άνθρωπο και στη φύση. Ναι, είναι κάτι που πραγματικά θα μπορούσε, σαν πολύ συχνά λέμε, θα μπορούσε να διδάσκεται και στα σχολεία, έτσι σε ένα πάνω-πάνω επίπεδο για μια σφαιρική γνώση, θα βοηθούσε πάρα πολύ κόσμο και θα εξελισσόταν η γενική υγεία του πληθυσμού, η συλλογική υγεία σε καλύτερο επίπεδο. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Χαίρομαι που το επισημαίνετε αυτό, και θα πω ότι και ο Ιπποκράτης είχε πει ότι ο γιατρός για να είναι αποτελεσματικός και ολοκληρωμένος πρέπει να είναι φιλόσοφος, ιατροφιλόσοφος. Εδώ τώρα λοιπόν βλέπουμε ότι η κινέζικη ιατρική έχει σαφώς μία πολύ προχωρημένη φιλοσοφημένη σκέψη, η οποία βασίζεται στη μελέτη του ψυχισμού. Και γι' αυτό το λόγο εδώ βλέπουμε την απουσία των φαρμάκων, διότι το σώμα συσπυρώνει τις δικές του φυσικές δυνάμεις προκειμένου να βρει την ίαση. Τα φάρμακα στη δυτική ιατρική, όπως λέει και η λέξη, φέρνουν το άκος, δηλαδή φέρνουν τη θεραπεία, αλλά δεν φέρνουν την ίαση. Και όταν λέμε λοιπόν εμείς ίαση, στις συμπληρωματικές επιστήμες εννοούμε ολοκληρωμένη την υγεία του ανθρώπου, σαν σώμα, σαν νους, σαν πνεύμα. Μου άρεσε πάρα πολύ το γεγονός ότι επισημαίνεται ότι έχετε σαγηνευτεί από τη μελέτη του ψυχισμού που δίνει η κινέζικη ιατρική. Και θέλω λοιπόν να μου μιλήσετε γι' αυτό, πώς λοιπόν η θεραπεία του ψυχισμού οδηγεί τον άνθρωπο να αντιμετωπίσει και την

0: νόσο η οποία εκδηλώνεται στο φυσικό σώμα.
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι από τη μία είναι ο ψυχισμός, αλλά πριν και από αυτόν και στην κινέζικη ιατρική αλλά και στην πραγματικότητα βρίσκεται η φύση. Όταν λέω φύση εννοώ δηλαδή όλο το φυσικό περιβάλλον που ζούμε και όπως και ο Ιπποκράτης, η αρχαία ελληνική ιατρική αλλά έτσι και η κινέζικη βασίστηκε στα στοιχεία της φύσης. Δηλαδή η βάση για τα πάντα βρίσκεται στην αναγνώριση των στοιχείων της φύσης, του αέρα, της φωτιάς, της γης κλπ. Εκεί επάνω λοιπόν τοποθετήθηκε όλη η ύπαρξή μας στα στοιχεία της φύσης και αυτό από μόνο του είναι μια ιδέα που όταν αρχίζεις να μελετάς πάνω σε αυτή τη βάση σε γεμίζει και σε καθησυχάζει σαν ύπαρξη, σαν όν, γιατί λες ότι κι εγώ είμαι μέρος αυτής της φύσης, δεν είμαι εγώ κάτι διαφορετικό από το δέντρο που είναι δίπλα μου ή το αστέρι που πέφτει ή τον ήλιο που ανατέλει, έτσι. Δηλαδή όλα αυτά είναι ένα ολιστικό σύστημα στο οποίο και εμείς ανήκουμε μέσα. Και όταν λέω εμείς εννοώ δηλαδή και η ψυχολογική μας ύπαρξη και η νοητική αλλά και τα όργανά μας, η ύλη μας δηλαδή, από αυτά που είμαστε φτιαγμένοι και από αυτά που ζούμε, ανήκουνε στα στοιχεία της φύσης. Με βάση λοιπόν αυτή την οπτική, αυτό είναι τα αρχικά μαθήματα στην κινέζικη ιατρική, όπου μετά εξηγούνται σταδιακά τι σημαίνει ότι το σηκώτη μας ανήκει στο στοιχείο του ανέμου, ας πούμε του αέρα, και η καρδιά στο στοιχείο της φωτιάς κλπ. Αφού λοιπόν ταξινομήσουμε και τοποθετήσουμε το σώμα μας στα στοιχεία της φύσης, έρχεται και ο ψυχισμός, ακολουθεί και αυτός. Γιατί όπως είναι μέσα μας η ύλη, αντίστοιχα αυτή η ύλη επηρεάζει και επηρεάζεται από τον ψυχισμό μας. Και ψυχισμό σημαίνει τρόπος που σκέφτομαι και τρόπος που αισθάνομαι. Τα συναισθήματα λοιπόν κυρίως, τα οποία είναι και αυτά φυσικές όψεις της ύπαρξής μας, είναι απόλυτα φυσιολογικό να αισθανόμαστε τη χαρά, τη θλίψη, το θυμό, την ανησυχία, δηλαδή ανήκουν και αυτά στο πεδίο της φύσης. Με αυτά έχουμε έρθει, οπότε ταξινομούνται και αυτά μέσα στα πέντε στοιχεία για την κινέζικη ιατρική και με βάση λοιπόν τις ισορροπίες που αναπτύσσονται με το σώμα, με τα συναισθήματα, με την νοητική σκέψη, με τη δραστηριότητα, με την ιδιοσυγκρασία ενός ανθρώπου, βγάζουμε ένα πλάνο θεραπευτικό. Δηλαδή, έρχεται κάποιος ας πούμε και λέει πάσχω από πονοκεφάλους, έχω ακούσει ότι ο βελονισμός βοηθάει στον πονοκέφαλο, βεβαίως βοηθάει έτσι κι αλλιώς, αλλά για μένα το σημαντικό είναι για να δω τι θα κάνω με αυτόν τον πονοκέφαλο, γιατί δεν είναι έρχεται ένας με πονοκέφαλο και ένας άλλος με πονοκέφαλο, είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις και ένας άλλος με πονοκέφαλο τρεις διαφορετικές περιπτώσεις και ούτω καθεξής. Οπότε σκιαγραφούμε όσο γίνεται με διάφορες τεχνικές και με ένα γνωσιακό επίπεδο που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένο το τι συμβαίνει στο σώμα αυτού του συγκεκριμένου ανθρώπου και έτσι εκδηλώνεται ένας ενοχλητικός πονοκέφαλος ή τέλος πάντων η πάθηση. Έτσι, και ποια μέσα έχω εγώ και ποιους δρόμους έχω για αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο για να ενεργοποιήσω ώστε να βοηθηθεί για αυτά που πάσχει. Είναι δηλαδή η κάθε περίπτωση ανθρώπου είναι μια εξατομικευμένη περίπτωση θεραπευτική.
0: Συμφωνώ, δεν είναι όπως τη δυτική ιατρική που λέμε ότι έχουμε ένα φάρμακο και τον πονοκέφαλο.
1: Όχι.
0: Εδώ είναι πολύ πολύ εξατομικευμένη η διάγνωση και λειτουργούμε βέβαια και αιτιοκεντρικά, όχι συμπτωματοκεντρικά όπως λειτουργεί η δυτική ιατρική.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό σημαίνει ότι οι λύσεις που δίνουμε δεν μπορούν να αντιγραφούν. Δηλαδή, μου έδωσε ο γιατρός, πάρε ντεπών και εσύ για τον πονοκέφαλο.
1: Έτσι, οι λύσεις παρόλο.
0: Δεν γίνεται, παρότι που αντιγράφονται μερικές φορές, αλλά δεν είναι σωστό.
1: Ναι. Κοιτάξτε, συμπτωματοκεντρικά όπως το είπατε, θα λειτουργήσουμε στις οξείες καταστάσεις. Δηλαδή όταν ας πούμε έρθει με το φρικτό πονοκέφαλο και την ημικρανία, εντάξει δεν θα ψάξω εκείνη την ώρα για να βρω τη ρίζα όπως λέμε τη δική του, πώς ξεκινάει όλη η αλυσίδα και γίνεται τελικά ένας πονοκέφαλος, θα χρησιμοποιήσω τεχνικές οι οποίες εκείνη την ώρα θα βοηθήσουν τον άνθρωπο να μην πονάει, να μην υποφέρει. Αυτό είναι, είναι μία προσέγγιση για τις οξείες καταστάσεις. Από εκεί και πέρα όμως για τη θεραπεία, δηλαδή πώς θα κάνουμε αυτό το σώμα να μην παράγει, να μην καταλήγει σε ένα πονοκέφαλο. Θα πρέπει να γίνουν σταδιακά διάφορες αλλαγές, προσεγγίσεις κλπ. Οπότε αυτό από μόνο του δεν σε αφήνει ποτέ να βαρεθείς κάνοντας τέτοιου είδους θεραπείες, γιατί για κάθε άνθρωπο θα πρέπει να βρεις το δικό του πραγματικά κλειδί, έχει το μοναδικό του κλειδί. Οπότε ο θεραπευτής εκεί έγκυται στο πόσο καλή γνώση έχει, τι ένστικτο έχει αναπτύξει μέσα στη θεραπεία, τι φαντασία έχει. Αυτά είναι τώρα των τεχνών μετά οι προεκτάσεις, καταλάβατε. Δηλαδή δεν είναι μια στεγνή γνώση, θέλω να πω. Α, έχει αυτό, κάνω αυτό. Αυτό είναι πάρα πολύ περιορισμένο και υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν. Κυρίως έχω συναντήσει αρκετούς γιατρούς που εξασκούν το βελονισμό, αλλά ίσως λόγω της παιδείας, της δυτικής ιατρικής κλπ. Μένουν σε πιο στεγανοποιημένα όρια.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αναφέρουν για πρωτόκολλα στο βελονισμό που σημαίνει «Α, το μικέφαλο στάδες, τα, κάνω αυτό, αυτό είναι ένα πρωτόκολλο». Δεν λειτουργεί έτσι πραγματικά. Θα λειτουργήσει σε κάποιους, αλλά όχι σε όλους. Σημασία λοιπόν έχει μέσα από αυτό την άσκηση αυτής της τέχνης, της θεραπευτικής τέχνης, όσο περνάει ο καιρός να απελευθερώνεσαι ως άνθρωπος και ως θεραπευτής, και όσο απελευθερωνόμαστε μέσα μας ανοίγεται το πεδίο των επιλογών, της γνώσης, της φαντασίας. Κάποιος που τελικά δεν βοηθιέται, άρα τι άλλο πρέπει να κάνω, πρέπει να ψάξω να βρω τον τρόπο. Και τώρα είπαμε για πονοκέφαλο, αλλά το ίδιο ισχύει για όλες τις παθήσεις. Πολλές φορές με ρωτάνε, ο βελονισμός, ας πούμε, ή η ρεφλεξολογία επίσης, κάνει καλό σε μία αλφα πάθηση και την ονοματίζουν. Η απάντηση είναι ναι, απλά δεν μπορούμε να ξέρουμε από πριν μέχρι πού θα φτάσει αυτό το καλό για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί ένας μπορεί να θεραπευτεί πλήρως και ένας άλλος απλά να ανακουφίζεται. Γιατί ο οργανισμός είναι ένα περίπλοκο σύστημα που θα πρέπει να βρούμε τα κλειδιά για αυτόν τον οργανισμό και να... Εκεί τι θα κάνει αυτό το κλειδί, δηλαδή θα ξεκλειδώσουμε τις προσωπικές δυνάμεις του καθενός στη θεραπεία. Δεν είναι η βελόνα μαγική ή το δικό μου χέρι μαγικό, όχι. Είναι όταν ενεργοποιηθεί με το σωστό τρόπο ο άνθρωπος αυτός, θα αρχίσει η αυτοίαση μέσα του να αναπτύσσεται. Και εκεί οι δυνάμεις του θα πάνε να θεραπεύσουν τα προβλήματά του. Εκεί λοιπόν από την πρώτη στιγμή εγώ δεν μπορώ να ξέρω ποιες είναι οι δυνάμεις του καθενός. Προχωρώντας όμως θεραπευτικά τις αναγνωρίζω, αναπτύσσονται, μέχρι εκεί μπορούμε σε κάποιον, παραπέρα μπορούμε με κάποιον άλλον κλπ. Είναι ένα λοιπόν διαδραστικό θέμα αυτή η θεραπεία με τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά και προσπαθούμε για το μέγιστο καλό για τον καθένα. Σωστά. Έτσι, οπότε ναι, ο βελονισμός βοηθάει για τα πάντα, αλλά το τι σημαίνει αυτό για τον καθένα είναι κάτι εξατομικευμένο.
0: Εμένα μου έκανε ανέκαθεν εντύπωση γιατί οι άνθρωποι φτάνουν σε αυτού του είδους τις θεραπείες όταν έχουν εξαντλήσει τη δυναμική όλων των δυτικών. Είναι μεγάλο πρόβλημα γιατί θα έπρεπε να γίνεται το αντίθετο κατά τη γνώμη. Θα πρέπει να ξεκινάμε πρώτα από αυτά τα μέτρα, τα οποία δεν τα χαρακτηρίζω απαλά ή χαμηλής εμβέλειας, αλλά έπρεπε να ξεκινάμε από αυτά, έτσι ώστε να δώσουμε τη δυνατότητα στο σώμα μας, ενώ έχει εφεδρίες, να συσπερώσει τη δύναμη της φύσης για να θεραπευτούμε, και μετά ό,τι δεν μπορεί να λυθεί, να το αναλάβει η ιατρική. Ανταυτού έχουμε ανθρώπους οι οποίοι καταλήγουν χωρίς εφεδρίες, με συνέπεια λοιπόν η απόδοση της τέχνης αυτής της θεραπευτικής να είναι χαμηλή.
1: Να μειώνεται, βέβαια.
0: Ακριβώς, να μην έχει την έγκλη που της πρέπει.
1: Ακριβώς, γιατί Ξέρετε, η χημεία, τα φάρμακα δηλαδή, θα νικήσουν αυτή την αναζωπήρωση των δυνάμεων, των προσωπικών δυνάμεων. Δηλαδή, εγώ το λέω πολύ συχνά. Πολλές φορές λέω ότι τα φάρμακα μας νικάνε. Έρχονται άνθρωποι, παίρνουν πολλά φάρμακα. Οπότε εκεί ξέρω ότι θα πάμε μέχρι ένα σημείο. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσπαθήσουμε, γιατί οπωσδήποτε θα βγει κερδισμένος ο άνθρωπος αυτός, δεν υπάρχει περίπτωση, απλά δεν ξέρουμε το πόσο, δηλαδή 100%, 80%, 20%, είναι κάτι όμως και το 20%, είναι σημαντικό. Αλλά τα φάρμακα οπωσδήποτε θα είναι πιο δυνατά, γιατί είναι εξωτερική παρέμβαση χημική που θα την κάνουν τη δουλειά τους έτσι κι αλλιώς. Και την καλή και την κακή. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Σαν με τα φάρμακα, όπως λέμε εμείς, στη δυτική ιατρική κάνει το 80% τη δουλειά ο θεραπευτής της δυτικής ιατρικής, δίνοντας το φάρμακο και με την, βέβαια, την συμβουλευτική του, και 20% ο ασθενής, ο οποίος πρέπει μόνο να παίρνει το χάπι. Ενώ στις θεραπευτικές τέχνες, τις συμπληρωματικές, θα πρέπει το 80% να το κάνει ο ασθενής και το 20% ο θεραπευτής, οπότε πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα πρέπει να έχει πολύ σθένος μέσα του για να μπει σε αυτή την ιστορία και να συμμετάσχει ενεργά για να μπορέσει να δυσπυρώσει την υγεία του.
1: Είναι καταπληκτικό αυτό που λέτε, να μείνουμε λίγο σε αυτό, γιατί είναι σημαντικό ότι ακριβώς αυτές οι θεραπείες προϋποθέτουν από ένα σημείο και μετά την ενεργή δράση του θεραπευόμενου, έτσι, του ασθενή. Δηλαδή, ακριβώς δεν είναι παίρνω το φάρμακο και θα γίνει η δουλειά που είναι να γίνει. Και αυτό είναι και μια εκπαίδευση των ασθενών. Δηλαδή, εκπαιδεύεται και θα εκπαιδευτώ και εγώ ως ασθενής πώς μπορώ να συμμετάσχω στη διατήρηση και καλυτέρευση της υγείας μου. Αυτό προϋποθέτει κάποια αλλαγή τρόπου ζωής, έτσι, αλλαγή τρόπου σκέψης. Παίρνω βοήθειες, ψυχολογική βοήθεια πολλές φορές αν τα συναισθήματα με έχουν μπλοκάρει εντελώς. Δηλαδή, ακριβώς πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά. Γιατί αφορά εμάς. Έτσι, είναι σημαντικό αυτό.
0: Σωστά. Αναφέραμε λοιπόν στην αρχή της συζήτησης, με αφορμή βέβαια την παρουσίαση του βιβλίου σας, τη λέξη μεσημβρινός. Και θέλω λοιπόν, γιατί είναι μία λέξη η οποία βέβαια υπάρχει και υποκρατικός βελονισμός, για να μην πω μόνο για τον... και μάλιστα αμφισβητείται κατά πόσο ο Ιπποκράτης το έδωσε στους Κινέζους, ναι. Οι Κινέζοι το δώσαν στον Ιπποκράτη, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό.
1: Όχι. Επειδή δεν το έδωσε κανείς σε κανένα. Νομίζω η επιφύτηση ήταν η ώρα της για ακριβώς. Την επιφύτηση εκείνη ακριβώς.
0: Θεωρώ ότι είναι κατά κάποιο τρόπο, θα επικαλεστώ την ιστορία της Πανδώρας που απελευθέρωσε όλες τις ασθένειες στον κόσμο και ήρθε ο Επιμηθέας και έδωσε την ελπίδα. Ας πούμε ότι ήταν το δώρο του Επιμηθέα αυτή η παραδοσιακή κινέζικη ιατρική, η μεσημβρινή και όλη αυτή η τακτική. Ας έχει την πατρότητα είτε ο Ιπποκράτης είτε οι Κινέζοι, εμένα δεν με απασχολεί, θεωρώ ένα δώρο.
1: Είναι δώρο.
0: Τίποτα, ακριβώς. Και εξάλλου και ο Ιπποκράτης αλλά και οι Κινέζοι το έχουν υπηρετήσει πάρα πολύ άρτια και το έχουν περιγράψει. Θέλω λοιπόν να μου πείτε τι είναι η μεσημβρινή.
1: Λοιπόν, η μεσημβρινή του βελονισμού, του κινέζικου βελονισμού, θα πω περισσότερο, είναι ροές μέσα στο σώμα, κανάλια, είναι σαν ποτάμια, πολλές φορές τα λέμε και ποταμοί του σώματος, οι οποίες αυτές, τα οποία ποτάμια διατρέχουν με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, αλλά και ανατομική θέση το σώμα. Έχουμε πολλά τέτοια ποτάμια μέσα μας. Μέσα σε αυτά τα ποτάμια υπάρχουν νεύρα, υπάρχουν αγκία, αιμοφόρα αγκία, υπάρχουν ιστή του σώματος, υπάρχουν όργανα κλπ. Καταλάβατε. Όμως είναι αόρατα αυτά τα ποτάμια. Δηλαδή μέσα μας ρέει η ζωτική μας δύναμη, οι Κινέζοι το λένε τσι, έτσι, ρέει η κιλά η ζωτική μας δύναμη με συγκεκριμένο τρόπο, όχι άναρχα ούτε τυχαία, μέσα σε αυτούς τους ποταμούς που τους λέμε μεσημβρινούς του σώματος. Αυτοί οι μεσημβρινοί λοιπόν εκφράζουν επίσης και εκπροσωπεύουν την ενέργεια των ζωτικών μας οργάνων. Δηλαδή υπάρχει ο μεσημβρινός του στομάχου, υπάρχει ο μεσημβρινός του ύπατος, της καρδιάς, του νεφρού, του παχαίου εντέρου. Υπάρχουν οι μεσημβρινοί όλων των ζωτικών οργάνων. Και τι σημαίνει αυτό, ότι αν έρθει ας πούμε ένας άνθρωπος και έχει ένα πρόβλημα με το στομάχι του, έτσι, η πρόσβασή μου εμένα σαν βελονίστρια ή σαν θεραπεύτρια θα πρέπει να είναι μέσα από σημεία του σώματός του τα οποία έχουν άμεση σχέση με το στομάχι του. Και μία πρώτη πολύ απλοϊκή σκέψη είναι ότι θα πάω στο μεσημβρινό του στομάχου, ο οποίος, για να σας δώσω έτσι μια πορεία να καταλάβετε, θα ξεκινήσει κάτω από το μάτι, ακριβώς θα διατρέξει το πρόσωπο, το κεφάλι, θα κατέβει από το λαιμό, το θώρακα, όλη την κοιλιά μπροστά, άνω κάτω κοιλία, το πόδι μπροστά, το γόνατο, την γάμπα κάτω και θα φτάσει στο δεύτερο δαχτυλάκι του ποδιού μας. Αυτή την πορεία την κάνει ο μεσημβρινός του στομάχου. Μάλιστα διάλεξα τυχαία τώρα έναν από τους πιο μακρύτερους, έτσι, γιατί έχουμε και άλλους που είναι πιο μικροί. Οπότε τι γίνεται εκεί, μέσα σε αυτό τον ποταμό του στομάχου υπάρχουν σημεία βελονισμού, πάρα πολύ συγκεκριμένα, το τονίζω, δεν είναι τυχαία καθόλου, είναι χαρτογραφημένα με απόλυτη ανατομική ακρίβεια. Ποιος μης περνάει, ποιο νευράκι περνάει, ποιο αγγείο είναι από κάτω, δεξιά, αριστερά, τα πάντα, ποιο οστό, έξω από το οστό, μέσα από το οστό, πίσω από το οστό. Δηλαδή μιλάμε, η περιγραφή του κάθε βελονιστικού σημείου είναι σελίδες περιγραφής. Οπότε μέσα από τα σημεία αυτά, στα οποία κατά την κινέζικη θεωρία λιμνάζει η ζωτική δύναμη, δηλαδή όπως θα το πω σχηματικά, όπως τρέχει η ροή του ποταμού, υπάρχουν και κάποιες λίμνες, βάθρες μάλλον να το πω έτσι, τα οποία είναι τα σημεία βελονισμού. Έχει αποδειχτεί και τότε στην αρχαία Κίνα και μετέπειτα, αλλά και σήμερα στο σύγχρονο κόσμο έχει αποδειχτεί και πιο επιστημονικά με μηχανήματα κλπ, ότι αυτές οι βάθρες όταν ενεργοποιηθούν με κάποιο τρόπο θα έχουν ακόμη μεγαλύτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα για το σώμα. Και τι σημαίνει αυτό, ποιος είναι ο τρόπος που θα ενεργοποιηθούν? Έχει επίσης αποδειχτεί και διατηρηθεί μέσα σε χιλιάδες χρόνια ότι το μέταλλο μιας βελόνας είναι ο καλύτερος τρόπος για να ενεργοποιήσεις αυτό το σημείο. Τι να κάνει αυτό το σημείο? Να αρχίσει να έχει θεραπευτική επίδραση για το σώμα. Οπότε μία βελονίτσα πολύ μικρή, σαν τρίχες είναι, έτσι, μην φανταζόμαστε ενέσεις ή κάτι τέτοιο, θα τσιμπήσει αυτό το σημείο, το συγκεκριμένο που θα διαλέξω, και αυτό αρχίζει και έχει επίδραση, βελόνα λειτουργεί σαν μια αντένα, σαν μια κεραία, και δημιουργείται ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω από τη βελόνα. Και αρχίζει η ενέργεια και συσσωρεύεται εκεί γύρω από την βελόνα και ξυπνάει, ενεργοποιείται. Και εκεί μετά έχω την επιλογή να διώξω την ενέργεια, να φέρω την ενέργεια, να την πάω πού την ενέργεια αυτή που αναπτύσσεται, όχι αναπτύσσεται, που ξυπνάει μάλλον, έτσι, που δραστηριοποιείται. Με το βελονισμό, όλος ο βελονισμός είναι μια αλχημία με τα σημεία, δηλαδή βάζω ένα σημείο από εδώ και ένα σημείο παρακεί και σε άλλους μεσημβρινούς για άλλα όργανα και μεταφέρω την ενέργεια από μέρος σε μέρος στο σώμα. Οπότε αυτοί είναι οι μεσημβρινοί, μέσα τους έχουν τα σημεία του βελονισμού που είναι σημαντικά, η βελόνα είναι το καλύτερο μέσο για να ενεργοποιηθούν, και από εκεί και πέρα η γνώση του θεραπευτή και η φαντασία του μέσα από την πολλή γνώση θα τον οδηγήσει στο να κάνει τους καλύτερους συνδυασμούς σημείων για το συγκεκριμένο άνθρωπο. Και πώς είναι αυτό, δηλαδή αυτός θα μου πει πονάει το στομάχι μου π.χ. Εντάξει, αυτό είναι μία πληροφορία, αλλά στο στομάχι μπορεί να συμβαίνουν χιλιάδες πράγματα. Έτσι, θα πρέπει όσο γίνεται εγώ να μπορώ να στενέψω τις αιτίες για αυτόν τον άνθρωπο, ώστε να επιλέξω σημεία και να βρω πώς θα παίξω με τα σημεία μεταξύ τους. Ένα άλλο μαγικό κομμάτι μέσα σε αυτό είναι ότι πέρα από αυτά που λέει ένας άνθρωπος για τις παθήσεις του ή τις ενοχλήσεις του, έχω κάποια εργαλεία τα οποία είναι ουσιαστικά διαβάζουμε το σώμα. Ακούμε και τις λέξεις που λέει, βλέπουμε και την όψη του, έτσι, τη διάθεσή του, το βλέμμα του κλπ. Αλλά έχω δύο πολύ βασικά εργαλεία. Το ένα είναι η γλώσσα, κοιτάμε τη γλώσσα στο βελονισμό, και το άλλο είναι ότι παίρνουμε το σφιγμό και στα δύο χέρια. Και κυρίως από το σφιγμό, για μένα, που σου δίνει απίστευτες λεπτομέρειες, παίρνεις μια ιδέα για το τι γίνεται στο δικό του σώμα. Οπότε, αυτός λοιπόν στο στομάχι έχει γαστρίτιδα σαν, ή κάτι σαν γαστρίτιδα, ας το πούμε, ή το έχει και ονοματίσει κιόλας, το έχουν διαγνώσει με τα μπελίτσα, έτσι. Εγώ λοιπόν ξέρω ότι η γαστρίτιδα μεταφράζεται μέσα στα πέντε στοιχεία, με την κινέζικη ιατρική, με τα στοιχεία της φύσης κλπ. Την τοποθετώ μέσα στη γνώση της κινέζικης, στη θεωρία της κινέζικης ιατρικής. Και από εκεί λοιπόν παίρνω και το σφιγμό, και εκεί καταλαβαίνω ότι η γαστρίτιδα προφανώς είναι μια κατάσταση υπερβολής, όπως λέμε. Αυτός έχει πόνο, μπορεί να έχει καύσο, μπορεί να έχει παλινδρομήσει κλπ. Είναι μια ενέργεια που υπερβάλλει εκεί. Και ο σφιγμός, επειδή στο σφιγμό θα ελέγξω 6 όργανα από αυτό το χέρι και άλλα 6 από αυτό, θα δω λοιπόν ότι στο σημείο του στομάχου, στο σφιγμό του, υπάρχει ένας υπερβολικός μεγάλος σφιγμός, ή πολύ γρήγορος ή έντονος. Μην μπαίνω τώρα σε πολλές λεπτομέρειες. Και λέω, okay, ένα στομάχι έχει πολύ υπερβολή λοιπόν, που σημαίνει για μας πολλή ενέργεια, η οποία όμως είναι παθολογική ενέργεια. Εγώ δεν μπορώ να του βγάλω αυτή την παθολογική ενέργεια. Αυτό που μπορώ όμως να κάνω με τις βελόνες είναι να πάρω αυτή την ενέργεια από εκεί και να την πάω κάπου αλλού στο σώμα του που έχει έλλειψη ενέργειας, σε κάποιο άλλο όργανο, είστε σε κάποια άλλη περιοχή του σώματος, και μέσα από το σφιγμό ή και τα λεγόμενά του θα το έχω καταλάβει που υπάρχει και η έλλειψη. Οπότε θα πάρω από τη μία περιοχή, θα το πάω στην άλλη με τις βελόνες. Αυτό είναι ένα θαύμα, καταλάβατε, ότι μπορώ με δύο απλές αθώες βελονίτσες, με δύο σημεία, να μεταφέρω την παθολογική ενέργεια στο μέρος που δεν έχει ενέργεια. Και ακόμη πιο θαύμα είναι ότι στη διαδρομή μετατρέπεται αυτή η παθολογική ενέργεια σε ευεργετική ενέργεια για το σώμα.
0: Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή είπαμε ότι είμαι στην Βρυνή, περνάνε από συγκεκριμένα συστήματα ιστούς όργανα και συναντούμε πολλές φορές διαταραχή στην κίνηση του τσι, δηλαδή της ενέργειας, λόγω της αφαίρεσης κάποιου οργάνου, το οποίο όργανο μπορεί να είναι και σημαντικό. Θα μου πείτε ποιο όργανο δεν είναι, αλλά μπορεί να είναι και η χολή που μπορεί κανείς και χωρίς φάρμακα μετά τη χολή, ενώ με το θυροειδή για παράδειγμα πρέπει υποχρεωτικά να είσαι διαβίω εξαρτώμενος από το φάρμακα. Ή καμιά φορά φέρεται η μήτρα και δεν χρειάζεται να ξαναπάρεις φάρμακα, πλην όμως έχεις χάσει το όργανο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αποκαθίσταται σταδιακώς ενεργειακά η ροή, ακόμα και σε όργανα τα οποία έχουν αφαιρεθεί χειρουργικά. Και θέλω να μου πείτε τη θέση σας και αυτό, γιατί είναι ένα έλλειμμα ενέργειας, έτσι, που είναι σημαντικό,
1: έτσι είναι,
0: για το σώμα.
1: Κοιτάξτε, ο θυροειδής είναι ένα βασικότατο όργανο, είναι αδένας όμως, καταλάβατε, δηλαδή ζούμε και χωρίς αυτόν, με το φάρμακο, είναι πολύ σημαντικό. Για τα άλλα όργανα που αφαιρούνται είναι ζωτικά όργανα, δηλαδή είναι βασικότατα όργανα, απλά τι γίνεται, αφαιρούνται και μπορούμε να παραμείνουμε ζωντανοί. Αυτό. Εντάξει, και αυτό είναι ένα θαύμα της άλλης επιστήμης είναι, έτσι, δηλαδή και η χειρουργική, και αυτή ένα θαύμα είναι. Αν μπορέσει ο άνθρωπος να ξεπεράσει κάτι και να ζήσει, και να ζήσει και καλά, είναι μια χαρά. Λοιπόν, όταν αφαιρείται ένα όργανο, καταρχάς του σώματος του λείπει το όργανο του, έτσι, δηλαδή αναλαμβάνουν άλλα τριγύρω όργανα να κάνουν τη δουλειά αυτού που λείπει, και επιβαρύνονται, ας πούμε στην αφαίρεση της σχολής, επιβαρύνεται πια το ύπαρ εξ ολοκλήρου να κάνει ως έναν βαθμό και τη δουλειά της σχολιδοκουκής της. Αυτό λοιπόν αποτυπώνεται στο σώμα, είναι μια έλλειψη και ενεργειακή αλλά και υλική και οπωσδήποτε θα καθρεφτιστεί και στον αντίστοιχο μεσημβρινό. Όμως τι γίνεται μέσα από το μεσημβρινό αυτού του οργάνου, γιατί ο μεσημβρινός υπάρχει, παραμένει, δεν μπορεί να αφαιρεθεί ο μεσημβρινός της σχολιδόχου κύστης, απλά θα πάσχει. Καταλάβατε, οπότε μέσα από τις βελόνες εγώ μπορώ να εξυγιένω αυτό το μεσημβρινό και αντίστοιχα σιγά σιγά το σώμα να επουλώσει την έλλειψή του, το τραύμα του. Μιλάω κιόλας και για το ψυχικό τραύμα του σώματος, αν μπορώ να το πω έτσι, που έχασε τη χολή του. Υπάρχει και αυτό. Αυτό για να πούμε λίγο και για τη ρεφλεξολογία. Στη ρεφλεξολογία είναι επίσης εκπληκτικό ότι όταν έχει αφαιρεθεί ένα όργανο, το ανακλαστικό σημείο στα πέλματα πονάει περισσότερο. Ενώ θα περίμενε κανείς ότι έφυγε η χολή, άρα το ρεφλέξ της χολιδόχου δεν υπάρχει πια. Και όμως πονάει περισσότερο, γιατί ακριβώς το σώμα βιώνει στην αντίστοιχη περιοχή την έλλειψη. Την παρέμβαση, την εγχείρηση, έτσι όλα αυτά.
0: Είχα διαβάσει για τον τρόπο που οι Κινέζοι διαπίστωσαν τα ωφέλη του βελονισμού, ότι στις μάχες, όταν υπήρχε τραυματισμός από βέλη, σε κάποιους ανθρώπους λοιπόν, εκεί που έμπαινε το βέλος, κάποιοι είχαν και βελτίωση σε άλλα προβλήματα υγείας.
1: Γιατρεύονταν.
0: Οπότε εξέλιξαν, ας πούμε, τις βελονιστικές τους τεχνικές, χρησιμοποιώντας κόκαλα ψαριών, και σιγά σιγά κατέληξαν στη μεταλλική βελόνα που, όπως είπατε και εσείς, είναι αυτή η οποία δημιουργεί το πεδίο και συσπηρώνει τις δυνάμεις. Και βέβαια μπορούμε να το περιπλέξουμε ακόμη περισσότερο, γιατί υπάρχουν χρυσές βελόνες, ασημένιες, ανάλογα αν θέλουμε να κάνουμε διασπορά ή όχι, ας πούμε.
1: Η τόνωση.
0: Βέβαια. Ήθελα να σας ρωτήσω αν υπήρχε κάποιο ιστορικό έτσι, στοιχείο να μας πείτε, γιατί έχετε γράψει και βιβλία για τις απαρχές της ρεφλεξολογίας. Πώς, ας πούμε, κατέληξαν εκεί, στο ότι υπάρχουν σημεία, το έχετε συναντήσει?
1: Κοιτάξτε, για τη ρεφλεξολογία δεν υπάρχουν σαφείς αναφορές ξεκάθαρες. Υπάρχουν όμως αναφορές που υπάρχει στην Αίγυπτο μία τοιχογραφία που μάλλον ένας θεραπευτής κάνει σε έναν άνθρωπο ρεφλεξολογία, γιατί κάτι του κάνει στα πόδια και έχουν αποκρυπτογραφήσει το διάλογο και λέει ο θεραπευόμενος, του λέει «Αχ, με πονάς». Και απαντάει ο θεραπευτής «Θα πράξω ώστε να με ευγνωμονείς». Άρα του κάνει μία θεραπευτική προσέγγιση που εμπεριέχει πόνο, αλλά είναι για το καλό του. Οπότε είναι μια τρανή απόδειξη ότι κάτι κάναν με τα πόδια σε θεραπευτικό επίπεδο. Έχουν βρεθεί, ας πούμε, ρεφλεξολογικοί χάρτες πιο πρωτόλοι σε αρχαίους πολιτισμούς άλλους. Ναι, δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Μερικοί νομίζουν ότι είναι κινέζικη και η ρεφλεξολογία. Δεν είναι ακριβώς. Είναι, νομίζω, μια γνώση τότε που ο άνθρωπος, ελείψη άλλων τεχνικών, έψαχνε με αυτά που είχε, δηλαδή τι είχε, τη φύση και το σώμα του, την ύπαρξή του και εργαλεία από τη φύση κλπ. Οπότε έψαχνε το σώμα για να μπορέσει να το θεραπεύσει.
0: Πολύ ωραία. Μου άρεσε αυτό που αναφέρατε για τους Αιγύπτιους, δεν την ήξερα την τοιχογραφία.
1: Ναι.
0: Πάρα πολύ
1: Στο βιβλίο μου το πρώτο, γιατί όλα τα ρεφλεξολογικά βιβλία έτσι κι αλλιώς με αυτό ξεκινάνε, είναι αυτή εδώ η τοιχογραφία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ κλασική στα ρεφλεξολογικά βιβλία. Επίσης να σας πω, μιας και το έπιασε, αυτό ήταν ο πρώτος τόμος του βιβλίου και αυτό ήταν ο δεύτερος και όλα μαζί αυτά ενώθηκαν σε ένα άσπρο βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Έτρα. Αυτά ήταν τα δύο πρώτα, ναι.
0: Εξαιρετικά.
1: Να δείξουμε και το άλλο. Και αυτό εδώ είναι το τρίτο, το ξεπυλίγοντας το μύτο για τη κινέζικη ιατρική. Ναι, γενικά βλέπω ότι, ας πούμε, και με τον κόσμο που δουλεύω, ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια έχω πια αποκτήσει σημαντικές σχέσεις μέσα στη δουλειά μου με τους θεραπευόμενους μου, οι οποίοι με τους πολλούς πια είμαστε και φίλοι, έτσι, αν μη τι άλλο υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση, Ξέρω πολλά για αυτούς, ξέρω τις οικογένειές τους, έρχονται οικογένειες και σόγια να θεραπευτούν χρόνια τώρα. Βλέπω, ας πούμε, ότι είναι πάρα πολύ χαρούμενοι και ευγνώμονες με τις θεραπείες αυτές, και διατηρούνται, γιατί μεγαλώνουμε παράλληλα με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Μεγαλώνουν καλά, δηλαδή γλιτώνουμε νοσοκομεία, φάρμακα, έτσι, χωρίς να τα αποκλείουμε, γιατί το σημαντικό στο τέλος είναι η διάσωση της ζωής και η καλυτέρευση της καθημερινότητας και της ζωής γενικά. Αυτός είναι ο στόχος. Δηλαδή, αν πρέπει να διασωθεί με ένα φάρμακο ένας άνθρωπος, εννοείται ότι αυτό θα κάνει. Αλλά όπως είπατε πριν, θα έχουμε εξαντλήσει τα περιθώρια των δικών του δυνάμεων, και ακόμη πιο σωστά θα το κάνουμε αυτό από πριν, και εδώ έρχεται ο όρος πρόληψη. Τι σημαίνει πρόληψη? Δεν είναι οι εργαστηριακές εξετάσεις που κάνουμε, ως ένα βαθμό άντε πες μπορεί να είναι, γιατί λες α, συμβαίνει αυτό, να προσέξω ή να αλλάξω κάτι. Αλλά εδώ πρόληψη είναι ότι διατηρούμε σταθερά καλά σε ένα υψηλό επίπεδο την υγεία. Αυτό είναι η πρόληψη. Το ανοσοποιητικό σύστημα να είναι δυνατό, η ψυχολογία να είναι καλή, η δημιουργικότητα του κάθε ατόμου να ξεδιπλώνεται όσο γίνεται πιο αβίαστα, η δυνάμεις του δηλαδή, γιατί όταν κάποιος νιώθει καλά και σωματικά, θα είναι και ψυχικά καλά και νοητικά καλά, και θα μπορέσει να γίνει ακόμη πιο δημιουργικός από ότι... από ό,τι στέκεται να είναι, να το πω έτσι. Δηλαδή...
0: πιστεύω ότι ο νους είναι κομμάτι του σώματος και το έχουμε ξεχάσει, οπότε πρέπει να θεραπεύουμε το σώμα προκειμένου ο νους να μπορεί να καλπάζει ελεύθερος. Και αυτό που καμαρώνω πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι δεν το αντιλαμβάνονται, όμως εμείς το καμαρώνουμε, ότι καθώς θεραπεύονται, αλλάζουν πάρα πολύ σαν προσωπικότητες, και αντί για ευτυχία που είναι η... περιπλάνηση μιας χαρούμενης κατάστασης, αλλά που εξαρτάται από εξωτερικούς παράγοντες, πηγαίνουν στην ευδαιμονία, που σημαίνει ότι αρχίζουν και γίνονται χαρούμενοι με εσωτερικούς παράγοντες, γιατί τα έχουν βρει με τον εαυτό τους.
1: Ακριβώς.
0: Θα ήθελα λοιπόν να σας αφήσω να κλείσετε με ένα επιμύθιο, αν θέλετε μία προτροπή, για τους ακροατές μας. Απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτηση μαζί σας και εύχομαι να δοθεί ευκαιρία και να γνωριστούμε από κοντά, αλλά να επαναλάβουμε τη συζήτηση, όχι τόσο να πλατιάσουμε όπως σήμερα, γιατί έπρεπε να σας γνωρίσουμε και να μιλήσουμε για πολλά πράγματα, αλλά για πιο συγκεκριμένα, με πιο συγκεκριμένες, ας πούμε, προσεγγίσεις της συμπληρωματικής ιατρικής σε διάφορα θέματα. Οπότε ο λόγος σε εσάς για να κλείσουμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχάς τα λέτε υπέροχα, και με βοηθήσατε και εμένα πολύ να μιλήσω, έτσι να εκφραστώ, και θα χαρώ πραγματικά να γνωριστούμε και από κοντά και να επαναλάβουμε τις συζητήσεις που θα θέλουμε να κάνουμε. Δεν ξέρω πώς να κλείσω. Να κλείσω ότι, ότι αυτές οι θεραπείες είναι κάτι καλό για τον άνθρωπο, είναι μόνο κάτι ευεργετικό, δεν υπάρχει βλαπτική ενέργεια μέσα σε αυτά. Η μόνη βλαπτική ενέργεια μπορεί να είναι μία αλαζονία ενός θεραπευτή, έτσι, γιατί και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα, όχι μόνο θεραπευτή, γιατρού, πολιτικού, δικηγόρου, υδραυλικού, οτιδήποτε, έτσι. Δηλαδή η αλαζονία και η έπαρση θέλουν μεγάλη προσοχή, ειδικά στη θεραπευτική, όταν είναι σε καταστολή αυτά τα πράγματα, ο θεραπευτής μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο. Αλλά εκεί γι' αυτό χρειάζεται και η προσωπική δουλειά συνέχεια με τον εαυτό μας, έτσι, να βλέπουμε πού είμαστε, πού βρισκόμαστε, πώς το κάνουμε αυτό που κάνουμε κλπ. Προτρέπω όλο τον κόσμο να δοκιμάσει αυτές τις θεραπείες. Δηλαδή είναι κρίμα να περνάει κάποιος από αυτή τη ζωή και να μην έχει και αυτή την εμπειρία, γιατί είναι όντως μια πολύ ευεργετική εμπειρία.
0: Ωραία, εξαιρετική τοποθέτηση, και μ' άρεσε πάρα πολύ η επισήμανση, γιατί τόση ώρα μιλήσαμε για τους θεραπευόμενους, αλλά δεν έπρεπε να βγάλουμε από το απειρόβλητο και εμάς τους θεραπευτές.
1: Εννοείται.
0: Και πρέπει να κλαδεύουμε τον εγωισμό μας, γιατί η γνώση των θεραπευτικών τεχνών, να μην ξεχνάμε ποτέ το τέλος του Ασκληπίου, που κατακεραυνώθηκε από το Δία γιατί στο τέλος διέπραξε ύβρι. Εγώ αυτό έχω πάντα στο μυαλό μου και φροντίζω, ας πούμε, να συμμαζεύουμε κάθε φορά που επέρομαι για μια ακόμα έξτρα γνώση που αποκτώ. Και εύχομαι να το κάνω. Να εποπτεύω δηλαδή τι γίνεται ή να με εποπτεύουν.
1: Αναγκαζόμαστε, συγγνώμη που διακόπτω, γιατί αλλιώς δεν λειτουργεί το πράγμα καλά όσο θα μπορούσε να λειτουργήσει. Οπότε...
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Εκ των πραγμάτων πρέπει ακριβώς να είναι καλό για όλους.
0: Μιλήσαμε λοιπόν σήμερα με την κυρία Αρτέμιδα Καρνέζη, η οποία έχει παρουσία στο διαδίκτυο, γιατί έχει προσωπική σελίδα στο Facebook από ό,τι είδα και μπορείτε να την βρείτε, αλλά διατηρεί και επαγγελματικό χώρο στο Χαλάνδρι, οπότε μπορείτε να έρθετε σε επαφή, καθώς επίσης να περιηγηθείτε και στα διαδικτυακά βιβλιοπωλεία που υπάρχουν τα εξαιρετικά της βιβλία. Κυρία Καρνέζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό απόγευμα σε όλους. Γεια χαρά.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Η ώρα είναι 6:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
3: Παλέτα Deals. Ελένα, εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
2: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
3: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
2: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
3: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
2: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
3: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
2: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
3: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
4: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anne Klein's για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
7: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο Συντριβάνι και πολλή παιχνίδι για τα παιδιά για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο. Εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
8: Έχετε βεράντα, αλλά δεν μπορείτε να την απολαύσετε. Μα γιατί? Όλα τα προβλήματα λύνονται.
9: Έχει ήλιο, έχει αέρα, Βρεχή.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Σε χρώματα και σχέδια που σας φτιάχνουν τη διάθεση. Οι τέντες Παντελιδάκης προσφέρουν απόλυτη προστασία και δροσιά.
10: Χειροκίνητες, ηλεκτρικές ή αυτόματες.
9: Με ευκολίες πληρωμής και άτοκες δόσεις με Visa.
10: Τέντες Μιχάλης Παντελιδάκης.
9: Τοποθετήσεις και επισκευές με άμεση εξυπηρέτηση και πείρα.
10: Επίσης, διαθέτουμε ρόδες παντός τύπου, απλές και βιομηχανικές και στόρες εσωτερικού χώρου.
9: Ακόμη ξύλινα και μεταλλικά ράφια, έτοιμο παράδοτα ή κατόπιν παραγγελίας.
10: Element System τύπου Dexion και Spider.
9: Τεντοστόρ Μιχάλης Παντελιδάκης. Ερμού 86, Μοναστηράκη.
10: Τηλέφωνα 210-3218-473 και τηλέφωνο fax 210-3211-696.
9: Ειδικές τιμές για τους συμπατριώτες.
11: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
12: Ο Σύλλογος Κρητών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: στον Κρήτη FM. Είναι 7. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Ο καθαρισμός των χαλιών είναι μια δύσκολη υπόθεση. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Βιολογικός καθαρισμός. Είμαστε οι πλέον ειδικοί στα χειροποίητα χαλιά. Βιολογικά ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Με πολυετή εμπειρία, προηγμένο εξοπλισμό, συνεχή εξέλιξη και σεβασμό στο περιβάλλον, εγγυούμαστε άψογα αποτελέσματα. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική. Πληροφορίες στο 210-8152-815. Ταπιτοκαθαριστήρια Κυριτσάκης. Η εμπιστοσύνη σας, ανταμοιβή μας. Θα μας προτιμήσετε όχι μόνο γιατί είμαστε πατριώτες, αλλά γιατί είμαστε οι καλύτεροι στον καθαρισμό των χαλιών σας. Τηλέφωνο 210-8152-815. Εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική.
6: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας οάση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
7: Κυρίες και κύριοι, διακόπτουμε το πρόγραμμά μας για να σας μεταδώσουμε μια έκτακτη είδηση. Οι τρεις κριτικοί που αγνοούνται εδώ και ώρες φαίνεται πως βρίσκονται στην κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια, Λεωφόρος Μεσογείων 366 και Πλατεία Κοραή 1. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο Μανούς, ο Σωσήφης και ο Μανώλης τρώνε κριτικούς μεζέδες και πίνουν άφθον ρακί. Όποιος γνωρίζει κάτι περισσότερο, να τηλεφωνήσει επιγόντως στο 210-65-32-278 ή να επισκεφτεί το site www.romanakia.gr. Για οποιοδήποτε άλλο νέο, θα διακόψουμε και πάλι το πρόγραμμά μας. Προς το παρόν, γεια σας.
8: Κριτική κουζίνα τα Ρωμανάκια. Το φαγητό μας παίρνει αξία όταν το ξαναγευτείτε.
9: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα, Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Σαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
10: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
9: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
11: Ό,τι ονειρευτήκατε, τώρα με δύναμη στο δρόμο.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Από το 1965, το καλύτερο σέρβις που είχε ποτέ η μηχανή σας.
11: Προηγμένος τεχνικός έλεγχος από τα κορυφαία συνεργεία της Πιάτσιο στην Ελλάδα.
12: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης. Γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
11: Πωλήσεις σε νέες, μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Vespa, Τζιλέρα, Αμπρίλια, όλα με 0% προκαταβολή έως 72 δόσεις.
12: Τυφώνω 88 Περιστέρι, 210-5713-200.
11: Θέλετε τους εμπειρότερους στο δρόμο?
12: Δύναμη, εμπειρία, τεχνογνωσία, ασφάλεια.
11: Πιάτσιο Παπαλεξανδράκης και φύγατε.
13: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις, παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων. Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας, καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvesse.gr.
14: Κατασκευαστική αλουμινίου είναι αλουμίν. Σφραγίζει με ποιότητα κάθε κατασκευή.
15: Κουφώματα αλουμινίου ενεργειακά, ανοιγόμενα και σειρώμενα.
14: 6666-666.
15: Σίτες.
14: Ρολά.
15: Γκαραζόπορτες. 6666-666. Επισκευή, αλλαγή, μετατροπή παντός τύπου ρολών.
14: Η εξειδίκευση κάνει τη διαφορά.
15: Η εμπειρία σας λύνει τα χέρια.
14: Θυμηθείτε, όλα εξάρια. 210-6666-666.
16: Είναι
14: αλουμίν.
17: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
18: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
19: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
18: Πάχνες. Πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
17: Κι αφού δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπερα.
20: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
21: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
20: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
22: Καστροφακά μου.
20: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
23: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
20: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
24: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθινους. Σας μένω με μεράκι. Από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
25: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
26: Παραδοσιακά, κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
27: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
28: Ο πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
29: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιτήρια.
30: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κρητών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
14: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 7:30. Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
1: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
0: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαφδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Η ζέστη χτυπάει την πόρτα σας. Το κλιματιστικό σας δεν αποδίδει όπως παλιά. Ο Βογιατζάκης Γιώργος αναλαμβάνει υπεύθυνα τη συντήρηση του κλιματιστικού σας με τη χρήση ελεφαντάκι, χαρίζοντας καθαρό αέρα, οικονομία στην κατανάλωση και μέγιστη απόδοση. Αναλαμβάνει επίσης την επισκευή όλων των τύπων των κλιματιστικών, καθώς και την εγκατάσταση, απεγκατάσταση και τη μεταφορά με συνέπεια, επαγγελματισμό και άμεση εξυπηρέτηση. Καλέστε τώρα στο 210-231-7490 ή επισκεφτείτε το συντήρηση-παύλα-κλιματιστικού.gr. Βογιατζάκης Γιώργος. Γιατί η άνεση στο σπίτι ξεκινά από τον καθαρό αέρα.
0: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
3: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
0: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
3: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
0: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
3: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
0: Tony Strom.
3: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
0: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
3: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
4: Το παραδοσιακό μεζεδοπολείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα. Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ. Τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα. Ελάτε να σας φιλέψουμε.
5: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκη. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας. Ό,τι κι αν συμβεί.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Γιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορεία στον χώρο των μοτοσικλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
8: Διαλεκτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
9: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Όντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
10: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Ταχλάδια, κριτική τηγανιά, σφακιανή πίτα, ντάκος, σφουγγάτο, χωριάτικο λουκάνικο και φυσικά χοχλή μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Ταχλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Μεζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στους Τελιανού το σπίτι.

0: Έτσι αν είναι δυνατός, ο άντρας θα λυγίσει όταν τ' αγάπης μπαλωθιά τον πέτη το χτυπήσει.
1: Πάμε κοπέλια, τον άραχο.

0: φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 8.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Καλά τρελάθηκες. Θα πας για σέρβις στην Κηφισιά από τη Γλυφάδα.
6: Θα πάω στη Citroën Peugeot με Nexeon. Θα κάνω γενικό σέρβις και θα μου μείνουν λεφτά και για το κομμωτήριο.
5: Citroën Peugeot με Nexeon 10 κάτω Κηφισιά. 210-6257-080.
7: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
8: Ή τα καλώδια θες σύντεχνε.
7: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
8: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου να βαρεθείς να την έχεις.
7: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
9: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμάδων 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811.
8: Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
10: Χημικές τουαλέτες Γκέων Βεσέ. Άριστη εξυπηρέτηση με συνέπεια, αξιοπιστία και καλές τιμές. Σε υπαίθριες εκδηλώσεις κάθε τύπου, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Γάμος, βάφτιση, πάρτι, πανηγύρι, συναυλία, αθλητικές διοργανώσεις. Παραλίες, λιμάνια, πάρκα, εργοτάξια. Η ελληνική επιλογή στις χημικές τουαλέτες έχει όνομα Γκέων Βεσέ. Σε κάθε σημείο της Κρήτης και στην υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα. Η Γκέων Βεσέ σας δίνει πάντα και παντού την πιο καθαρή λύση. Για επικοινωνία μαζί μας καλείτε στο 281-121-6176. Διαδικτυακά μέσω της σελίδας μας geonvese.gr.
11: Χωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
12: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
13: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
12: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
14: Καστροφακά μου. Καστροφακά μου.
12: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
15: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
12: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίδικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
16: Μητάτο, με ζωτοπωλείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπωλείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπωλείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
17: Σύμφη, ανασκουμπώσου και μάζεξε τα πράγματά σου να πάμε στην Κρήτη.
18: Μπρε, δε με παρετάς. Μη δε για παπόρια είμαι, μη δε για αερόπλανα.
17: Ποια παπόρια και αερόπλανα, Σύμφη? Στην πλατεία Κάνικος είναι η Κρήτη. Ρακάδικο η Κρήτη, με παραδοσιακή κριτική κουζίνα, ολόφρεσκα ψάρια και βέβαια εκλεκτή τσικουδιά και κρασί. Κατευθείαν από την Κρήτη μας.
18: Μέσα στη Στοά, Βεραντζέρου 5, πλατεία Κάνιγκος. Για κρατήσεις 210-382-6998.
17: Ρακάδικο η Κρήτη, στην Κάνιγκο της Αθήνας.
16: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινουπόλεως 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτού και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946 170 737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
19: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
20: Με ζυδοπολείο Πάχνες. Μια καινούρια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
21: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
20: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
19: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόπερα.
22: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
19: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
23: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
24: Ο πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή? Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις, αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή?
4: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλώς. Τα ζεις. Φλαμίγκο, το αγαπημένο καφέ εστιατόριο της Αργυρούπολης, σας υποδέχεται σε ένα μαγευτικό καταπράσινο σκηνικό δίπλα στο συντριβάνι και πολύ παιχνίδι για τα παιδιά, για στιγμές γεμάτες γεύση και χαμόγελα. Τσιπουρομεζέδες, εκλεκτές ποικιλίες, θαλασσινά, γαριδομακαρονάδες, λαχταριστά ψητά, σουβλάκια και παραδοσιακό γαμοπύλαφο κατόπιν παραγγελίας σας περιμένουν καθημερινά. Φλαμίγκο, Ανεξαρτησίας 31, Αργυρούπολη. Τηλέφωνο κρατήσεων 210-9921-239. Φλαμίγκο, εκεί όπου η γεύση συναντά την παρέα και κάθε στιγμή γίνεται απόλαυση.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλαιο. Ιερά Οδός 321. Πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Αγγιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλαιο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Από την Κρήτη αυθεντικά. Κρασί, ρακή, λαδάκι. Ποιότητα εξαίρετη εις του πνευματικάκι. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Τυποποίηση ελαιολάδου και κριτικά παραδοσιακά προϊόντα.
5: Εξαιρετικής ποιότητας κρασιά, χύμα και εμφιαλωμένα.
6: Αυθεντική τσικουδιά.
5: Παρθένο ελαιόλαδο.
6: Μέλι.
5: Και αξεπέραστης γεύσης ρακόμελο.
6: Τα πάντα παραγωγής μας.
5: Πώληση Λιανική Χονδρική. Διανομή σε ολόκληρη την Αττική.
6: Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
5: Κεντρικό κατάστημα Κίσα Μοσχανίων. Τηλέφωνο 28220-31413.
6: Υποκατάστημα Κλεισόβης 81, Καλλίπολη Πειραιάς. Τηλέφωνο 210-45-140-13.
5: Δεύτερο υποκατάστημα Ταξιαρχών 4044, Καλαμαριά Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 23100-29-658. Παραδοσιακό Ινοποιείο Πνευματικάκι.
6: Η αυθεντία στα κριτικά προϊόντα.
7: Βρήκαμε εκλεκτό φαΐ, μεζέδες από την Κρήτη. Και αν δεν χορτάσουμε, θα πάρουμε και σπίτι.
8: Στο σπήλιο όπου σμίγουμε και κάνουμε παρέα, πίνουμε μαρουβά κρασί και τσικουδιά, ωραία.
7: Είναι φοβερή ιδέα τούτο το μαγαζί.
8: Σπήλιο μου το λένε.
7: Ναι. Βρίχνεις όλα τα κριτικά προϊόντα από όλες τις μεριές της Κρήτης μας και αν θες, κάθεσαι και στην ταβέρνα του και πίνεις και τη μια σου.
8: Πες εδώ και πούνε να μάθουνε κι αυτοί που μας εγρικούνε στα ράδια.
7: Παναγή Τσαλδάρη 124. Νίκαια. Για κρατήσεις 211-218-5272. Με μεράκι και όρεξη σας καλωσορίζει ο Γιάννης ο Τσικνάκης με τις συνεργάτες του.
9: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου ποιητή μου. Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
10: Κομμάτι της παράδοσης. Κομμάτι της καρδιάς μας.

0: Η ώρα στον Crete FM είναι 9. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Το Βουργιαλάκι στο Περιστέρι.
7: Με τυρί και παξιμάδι μες στο βουργιαλάκι μου.
6: Σε ένα αυθεντικό, κριτικό και προσεγμένο χώρο με μεράκι και σεβασμό στην παράδοση θα ανακαλύψετε εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα και πολλά σπιτικά εδέσματα από αγνές πρώτες ύλες της κριτικής γης.
8: Μέλι, κρασί λουκάνικο, τυρί, χοχλιούς ρακάκι, τις κρήτιστα εδέσματα θα βρεις στο Βουργιαλάκι.
6: Κρητικά παραδοσιακά προϊόντα, το Βουργιαλάκι. John Kennedy, 156, Περιστέρι.
7: Μες στο Βουργιαλάκι μου.
6: Ό,τι κι αν λιγουρεύτηκες από τη μάνα Κρήτη, έλα σε μας και θα το βρεις, για να το πάρεις σπίτι.
9: Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
10: Φρουταγορά Πενταράκης, πώληση χοντρική λιανική. Είμαστε ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Διανομή σε όλη την Αττική. Κεντρικό κατάστημα Σιρακουσών 89 Λαμπρινή. Θα μας βρείτε επίσης Τσαγκαρίου 8 Περισσός, Βελβενδού 28 Κυψέλη και στην κεντρική λαχαναγορά του Ρέντι S11.
11: Και φρούτα και λαχανικά με ένα τηλέφωνό σου. Εμείς θα σου τα φέρουμε στο χώρο το δικό σου.
10: Τηλέφωνο παραγγελιών 211-40-74-830. Φρουταγορά Πενταράκης και στο ίντερνετ. Διεύθυνση Αντώνης Πενταράκης.
12: Το παραδοσιακό μεζεδοπωλείο της Γιώτας και του Γιώργου Ζαφυράκη σε κερδίζει με την πρώτη φορά. Κρητικοπούλα. Όλοι οι αγνοί παραδοσιακοί μεζέδες της Κρήτης, περιποιημένοι με περίσσιο μεράκι, συνοδεύονται από κρασί παραγωγής μας. Κρητικοπούλα, Αριστοτέλους 118 Αχαρνέ, τηλέφωνο 210-2446-899. Κρητικοπούλα, ελάτε να σας φιλέψουμε.
13: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών. Σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, φουγκαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου. Ανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετικοί κωδικοί. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
14: Ο πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
15: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.

0: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.

0: ώρα είναι 9:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται τον οικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Γνωρίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
5: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
4: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
6: Καστροφακά μου.
4: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
7: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
4: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή. Για αγορές, πωλήσεις και ενοικιάσεις αυθημερών. Ναι, καλά ακούσατε, αυθημερών. Με συνέπεια και υπευθυνότητα στις πιο συμφέρουσες τιμές της αγοράς. Αγορές, πωλήσεις, ενοικιάσεις, ταξί. Αχιλλέως 51, Μεταξουργείο. Επικοινωνήστε 210-5233-430 και 6975-369-118. Θέλετε ταξί στο Λάμπρο Χαλβατζή.
9: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
10: Με ζητοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
11: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
10: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
12: Κι που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργόκρα.
13: Το νόμο των πιθανοτήτων αφήστε τον για άλλους. Εσείς έχετε το κεφάλι σας ήσυχο. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. Ασφάλειες υγείας, ζωής, αυτοκινήτου, ατυχημάτων, περιουσίας, αστικής ευθύνης, ομαδικές ασφαλίσεις. Ενημερωθείτε τώρα. 210-8542-889. Αποστολή συμβολέων σε όλη την Ελλάδα. Ασφάλειες Μεγαλακάκι. 210-8542-889. 24 ώρες δίπλα σας, ό,τι και αν συμβεί.
0: Πιάτσιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτσιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτσιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
14: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
15: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης.
14: Παρέα μου,
15: στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου. Στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
6: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
16: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
6: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
16: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
6: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
16: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
6: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
16: Σκούτερ, μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
6: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
16: Τηλέφωνο 210-211-1315.
6: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
16: Honda Caracostas.
6: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών.
16: Πάλι νωρίτερα από όλους μας έφτασε.
6: Και πάλι την περισσότερη δουλειά από όλους μας τα βγάλει.
16: Εν τω μεταξύ έχει ομορφινή ή μου φαίνεται.
6: Πιο φρέσκια, δεν την έχω δει ποτέ.
16: Δεν ήταν πάντα έτσι. Τι άλλαξε?
6: Τελευταία μου είπε ότι άλλαξε στρώμα. Πήρε Tony Strom.
16: Tony Strom.
6: Στρώματα από τα καλύτερα υλικά για καλύτερο ύπνο.
16: Tony Strom. Τηλέφωνο 210-2794-106.
6: Αλλάξε στρώμα, αλλάξε ζωή.
17: Της παράδοσης.

0: Ați agat mișta dragutea.
1: O, mistiti mucirie,

0: Είναι το κύμα που χαϊδεύει τα κρογιάλια της. Είναι ο άνεμος που λυσομανά στα φαράγγια της. Είναι η λύρα που αντιλαλεί ξημερώματα στα βουνά της. Είναι ο Κρήτη FM που με κρατά κοντά της. Κρήτη FM 87,5.
1: Η κριτική μουσική στα καλύτερά της.

στέκει και λογιάζει, να ξημερώσει πεθυμά κι ο πόθος την ευγιάζει. Την ώρα που ο αυγερινός πασίχαρος προβαίνει και από τη γη στο πρόσωπο νη σκοτεινάγρα βγαίνει και τα πουλιά χαμοπετούν κι αναγαλιούσιν ουλά κι έχω συσταυτερού για το σπάχνι από τη δροσούλα. Ποιο κάθεται σχλωρό κλαδί, ποιος δέντρο, ποιος χαράκι και το σκοπό του κελαϊνή πάσα λογής πουλάκι.

0: είναι τελειά. Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 10.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
7: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
8: Δώστε το ραντεβού σας με τη γεύση, την απόλαυση και την κριτική φιλοξενία στο πιο όμορφο πέτρινο αρχοντικό στην Οδό Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 στο Εγάλεο. Τα Χλάδια, Κρητική Τηγανιά, Σφακιανή Πίτα, Ντάκος, Σφουγγάτο, Χωριάτικο Λουκάνικο και φυσικά Χοχλή Μπουμπουριστή. Σούπερ πρόταση. Αρνάκι στο φούρνο που σερβίρεται στο ταψάκι του. Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα εκτός Δευτέρας και τα Σαββατοκύριακα από το μεσημέρι. Τα Χλάδια, Κερασούντος και Κωνσταντινούπολος 25 Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5986-568. Καλό κρασί, καλή ρακή. Με ζέδες από την Κρήτη, στα Χλάδια, στο Εγάλεο, στου Στελιανού το σπίτι.
9: Εδώ, στο κέντρο της Αθήνας, Μαραθώνος 80 και Κωνσταντινούπολος 146, υπάρχει από το 2003 η εταιρεία ProFrost, που φροντίζει για τον επαγγελματικό εξοπλισμό σε αρτοπία, ζαχαροπλαστεία, σούπερ μάρκετ, κρεοπολία και χώρους εστίασης. ProFrost. Έχουμε πολύ μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ψυκτικών θαλάμων. Όλα τα ψυγεία μας είναι ευρωπαϊκής κατασκευής με εγγύηση για τεχνική υποστήριξη από εμάς με εμπειρία 30 ετών. Διαθέτουμε βιτρίνες και θαλάμους παγωτών και κρέατος. Εξυπηρετούμε όλα τα νησιά μας. Οικονομικές τιμές, πολλές δόσεις, πληρωμές και με πιστωτικές κάρτες. ProFrost. Τηλέφωνο 6946-170-737. Φιλικά, Παναγιώτης Λούκος.
10: Καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
11: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
10: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
12: Καστροφακά μου.
10: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
13: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
10: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπαντούρη, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
14: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδης. Έναντι εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
12: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανού Σουδάκη.
15: Ανδρέας Μανού Σουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
12: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
16: Ξενύχτη με
17: πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
18: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
19: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεηρά.
20: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Διακοπέ στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίε, βουνά, κάμπι. Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνο, ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μα. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή τη Κρήτη στην Αθήνα.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
2: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
1: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
2: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
1: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
2: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωση και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
1: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
2: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
1: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8, στο Κολονό.
2: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
3: Μικάτο, μεζεδοπολείο στην Ηλιούπολη. Ένας ξεχωριστός χώρος για όλα τα γούστα. Και το φαΐ και το πιωτό είναι πολύ σπουδαία. Στο μεζεδοπολείο μας όλοι περνούν ωραία. Μητάτο, Μενελάου 2 στην Ηλιούπολη. Καλό φαΐ, καλό κρασί να κάνουν μας προπάτο. Πάρετε την παρέα σας και ελάτε στο Μητάτο. Μεζεδοπολείο Μητάτο στην Ηλιούπολη. Σπεσιαλιτέ μας, η καλοπέρασή σας. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2110-154-452. Διεύθυνση Φάνης Ζώταλης. Πάμε Μητάτο, φύγαμε!
4: Καθαρές κουβέντες για καθαρές δουλειές. Supercleaner.gr. Το πληρέστερο ηλεκτρονικό κατάστημα σε συστήματα υγιεινής και καθαρισμού. Supercleaner.gr. Κορυφαία καθαριστικά προϊόντα. Συσκευές χαρτικών, σκούπες ηλεκτρικές για τον καθαρισμό και την υγιεινή κάθε επαγγελματικού ή οικιακού χώρου. Χαλιά, πατάκια, κάδι μεταλλική, πλαστική, καρότσια καθαρισμού, σφουγγαρίστρες, παρκετέζες και ό,τι έχει σχέση με τον καθαρισμό. Χαρτικά, απορρυπαντικά. Επισκεφτείτε το κατάστημα στη Μεταμόρφωση για τις αγορές σας. Λεωφόρος Γεωργίου Παπανδρέου 130. Τηλέφωνο 210-2817-882. Ανακαλύψτε μια ανεξάντλητη ποικιλία. 1100 διαφορετική κωδική. Επώνυμα προϊόντα σε πολύ καλές τιμές. Supercleaner.gr. Και καθαρίσατε.
5: Φαρμά Ντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
0: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Όμορφη παρέα και καλό κρασί.
7: Μεζεδοπολείο Πάχνες. Μια καινούργια πρόταση που ικανοποιεί όλα τα γούστα. Στην πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα με γνήσια προϊόντα που έρχονται κατευθείαν από την Κρήτη μας στο πιάτο σας. Ξεχωρίζουν το πιλάφι με πρόβατο βραστό, το οφτό στα κλίματα και η καπνιστή μπριζόλα με φασκομιλιά από μαύρο χείρο.
8: Και κάθε μέρα ανοιχτά εκτός Δευτέρα Τρίτη. Στο μεζεδοπολείο μας Μοσχοβολάη Κρήτη.
7: Πάχνες, πλατεία Ανεξαρτησίας 11 στην Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 210-9719-492. Και καλή σας όρεξη.
6: Ήτια που δεν γερνά, η ζωή είναι λίγη και γοργό.
9: Αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
10: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
11: Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Μαθαίνουμε σε όλους, νέους, μεγάλους και ιδιαίτερα στα παιδιά, να χτυπά κριτικά η καρδιά τους. Να αισθάνονται ότι γεμίζουν την ψυχή τους με άρωμα κριτικής κουλτούρας. Λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτες. Παραδίδονται και μαθήματα κριτικών παραδοσιακών οργάνων από τον Γιώργο Σκορδαλό. Σε ένα εξαιρετικά όμορφα διαμορφωμένο χώρο στο Περιστέρι, στην οδό Πεντέλης 22, στάση μετρό Άγιος Αντώνιος. Χοροδιδάσκαλος Γιώργος Πετράκης. Πληροφορίες εγγραφές 697-488-7438. Βρείτε μας και στο www.krites.org. Κρήτες, εκεί που η παράδοση δημιουργεί το μέλλον.
12: Κομμάτι της παράδοσης. Κρήτη FM.
13: Κρήτη FM.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 11. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.
2: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που μπλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Χριστέ και Παναγία μου,
4: ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Σπάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
5: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
6: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
7: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή είναι ήρα.
8: Ο πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί. Ο Σύλλογος Κριτών Δήμου Αθηναίων, οι Κριτέοι, διοργανώνουν κριτικό γλέντι το Σάββατο 4 Ιουλίου και ώρα 9 το βράδυ στο Δημοτικό Κολυμβητήριο στο Γουδί. Ανοιχτά γήπεδα μπάσκετ. Θα διασκεδάσουμε με τον Ανδρέα Γεωργιλάκη, τον Χρήστο Χαρχαλάκη και τον Μανώλη Μορφιαδάκη. Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε 6909-437-936.
0: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Γιαγιά, πες εσύ, ακούτε Κρήτη FM.
1: Έγινε να το πω.
0: Ακούτε Κρήτη FM.
1: Ακούτε Κρήτη FM. Καλό το νερό.
0: Ναι.
2: Υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτύπωσε τη στιγμή της σύγκρουσης των δύο τρένων.
3: Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι φωτιές εξαπλώνονται ραγδαία.
4: Σοκ προκαλεί ο αριθμός.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, πίνοντας τσίπουρο από στολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη, Φοινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στον ομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιό Κάστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κριτικοί της Φοινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φοινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φοίνικες έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: αίθουσα Γοργόνα, Κύπρου 33, Νέα Χαλκιδόνα. Η 37χρονη πείρα μας είναι εγγύηση για την επιτυχία της εκδήλωσής σας. Αναλαμβάνουμε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, εταιρικές εκδηλώσεις και χοροεσπερίδες συλλόγων από όλη την Ελλάδα. Ελάτε να οργανώσουμε μαζί την εκδήλωσή σας. Αίθουσα εκδηλώσεων Γοργόνα. Τηλέφωνο 210-2520-909. Υπεύθυνη Αργυρή Μανολεδάκη.
1: Η εμπειρία των δύο τροχών μπορεί να σε πάει μακριά.
2: Ξεκινάει όμως από την Honda Caracostas.
1: Γιατί εδώ βρίσκεις το δίτροχο που σε καλύπτει.
2: Καινούργιες και μεταχειρισμένες μηχανές όλων των τύπων, μικρού ή μεγάλου κυβισμού, σε τιμές που δεν υπάρχουν.
1: Δυνατότητα ανταλλαγής καινούριου με μεταχειρισμένο.
2: Honda Caracostas. Με after sales service και εγγυημένα ανταλλακτικά.
1: Και μηχανή εξυπηρέτησης για όσο κρατάει η επιδιόρθωση της δικής σας.
2: Σκούτερ μηχανές με την υπογραφή Caracostas.
1: Λεωφόρος Γαλατσίου 76, Γαλάτσια Αττικής.
2: Τηλέφωνο 210-211-1315.
1: Στο ίντερνετ caracostaspavlamoto.car.gr.
2: Honda Caracostas.
1: Για την απόλυτη επιλογή δύο τροχών. Αντί να ψάχνετε τον παράδεισο, δημιουργήστε τον. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Τα πάντα για την προσωπική σας όαση. Αμέτρητα είδη φυτών. Πανέμορφα λουλούδια, θάμνη, αναρριχόμενα και δέντρα. Κεραμικά, γλάστρες και αυτόματο πότισμα. Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μελέτη, το σχεδιασμό και τη συντήρηση του κήπου σας. Και προτάσεις που θα κάνουν τις εκδηλώσεις σας παραμυθένιες. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Από το 1990 φέρνει τη φύση στη βεράντα σας. Λεωφόρος Κωνσταντινούπολεως 129 Περιστέρι. Τηλέφωνο 210-5755-057. Πρότυπο φυτώριο Βολιώτης Γιάννης. Για τον προσωπικό σας παράδεισο.
3: Φροντίζουμε τα φυτά μας με φυτοχώματα αναγνώστου. Πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, ιδανικά για κήπους και γλάστρες. Φυτοχώματα αναγνώστου. Φέρνουν την άνοιξη σπίτι μας.
4: Κομμάτι της παράδοσης.

Διακοπές στην Κρήτη. Στην Κρήτη. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Λύρα, λαούτο, βιολί. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας.

0: Ο Μανώλης Λιδάκης ερμήνευσε το τραγούδι «Γράμμα στον Γιάννη Μπαξέ» από τον δίσκο «Μικρό έπος για τον Ανδρέα Ροδινό» σε μουσική του Νίκου Μαμαγκάκη και στίχους του Γιώργου Καλομενόπουλου.
1: Καλοκαίρι ήσουν Κρήτη. Κρήτη ήσουν Γλέντι. Γλέντι ήσουν χορός.

0: Κρήτη FM.
1: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 12.
2: Ώρα για Κάντια. Ολημερινή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
3: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
5: Πιάτζιο Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Πιάτζιο, Βέσπα, Απρίλια, Γκιλέρα, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Πιάτζιο Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
6: Χριστέ και Παναγία μου, παρέα μου πιτήρια.
7: Ετήσια καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων. Το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, Στάση Φαγιά, Σταμούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Άνω Λιωσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Άνω Λιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά, στα Άνω Λιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, όπε δικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Όπε δικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: Action.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα. Κρήτη FM. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

Κρήτη 87,5. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Η μουσική της Μεγαλονήσου. Η μουσική του νησιού μας. Η κριτική μουσική στα καλύτερά της. Κρήτη FM. Η παράδοση.

Λοτσί καρδιάς είχανε βάτη μπλέξει. Είχανε βάτη μπλέξει, μα γύρισε στη φτερωτή που είχε καιρούς να παίξει.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, δίνοντας τσίπουρο αποστολάκι. Σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Μπάλος, στη Χερσόνησο της Γραμβούσας, στην Κρήτη. Η πιο παράξενη παραλία των Μουχανίων και μία από τις εντυπωσιακότερες ολόκληρης της Κρήτης. Βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Χερσονήσου της Γραμβούσας, στο μυχό του ακροτηρίου Τηγάνη. Ψηλή, υπόλευκη άμμος και τροπικά διάφανα και ενοπράσινα νερά, τόσο ρηχά που σου φτάνουν μέχρι το γόνατο, σε αρκετή απόσταση από την ακτή. Δεν είναι οργανωμένη και η βράχη για σκιά είναι ελάχιστη. Η διαδρομή για τον Μπάλο δεν είναι εύκολη, ωστόσο θα σας μοιήσει σε ένα τοπίο άγριας ομορφιάς, άγνωστο ακόμη στους πολλούς. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι μία.
1: Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση. Το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
2: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Piaggio Παντερμάκης. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο, Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Gilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
5: Αν θες να γίνεις ταξιτζής με κριτικό μεράκι, έλα να πάρεις άδεια από του Μανουσουδάκη.
6: Ανδρέας Μανουσουδάκης. Μετά από 30 χρόνια στο επάγγελμα του οδηγού ταξί, μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες επαγγελματικές λύσεις στον κλάδο μας σε αγορές, πωλήσεις, άδειες ταξί και ανταλλαγές. Λένορμαν 18 Μεταξουργείο. Τηλέφωνο 210-5244-988.
5: Πάρε μας το τηλέφωνο να βρούμε τη λύση. Αγόρασε άδεια ταξί. Κόντρα να πας στην κρίση.
7: Ξενύχτη με
8: Ο πολιτιστικός οργανισμός Νέα Ακρόπολη διοργανώνει το πρώτο φεστιβάλ φιλοσοφίας και τέχνης με τίτλο «Η ψυχή του ήχου. Φιλοσοφία και παραδοσιακή μουσική». Σάββατο 4 Ιουλίου, ώρα 8 το βράδυ, στο Αμφιθέατρο Καμίνη, στο Δήμο Γαλατσίου. Θα είμαστε όλοι εκεί.
9: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην Πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948-52-54-00. Είσοδος ελεύθερη.
10: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
11: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.
12: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

Διακοπές στην Κρήτη. Κρήτη FM. Παραλίες, βουνά, κάμπι. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. Κρήτη FM 87,5. Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

βουτιές στις ωραιότερες παραλίες της Ελλάδας, σήμερα θα κολυμπήσουμε στην παραλία Βάη Φινικόδασο στην Κρήτη. Ανατολικά της Ιτίας, στο νομό Λασιθίου, είτε από τη Μονή το Πλού, είτε από το Παλαιόκαστρο, θα φτάσετε εύκολα στο Βάη και θα μείνετε έκπληκτοι. Βαγίες λένε οι κρητικοί της Φινικές και έτσι βγήκε το όνομά του. Εδώ υπάρχει το μοναδικό στην Ευρώπη Φινικόδασος με 5.000 δέντρα, τα οποία σύμφωνα με την παράδοση φύτρωσαν από τα κουκούτσια των χρωμάδων που πετούσαν οι Φινικές έμποροι που είχαν αγκυροβολήσει εκεί και οι πειρατές οι οποίοι έβρισκαν καταφύγιο. Σας ευχόμαστε καλό ταξίδι και απολαυστικές διακοπές.

0: Η ώρα στον Κρήτη FM είναι 2. Ώρα για Κάντια. Ολημερνή στην κούραση, το βράδυ στο κρεβάτι. Μόνο σε στρώμα Κάντια θα κάμετε ραχάτι.
1: Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Κρήτη FM.
0: Στην Κάντια έχουμε 50 χρόνια εμπειρίας στην αίσθηση μεσογειακής ευεξίας. Στις τέχνες που πλέκουν την παράδοση με την έμπνευση. Στη δημιουργία στρωμάτων που αναζωογονούν το κάθε σώμα. Και κάπως έτσι η δική μας εμπειρία γίνεται κάθε μέρα η δική σου εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Piaggio Pandermakis. Μετά από 55 χρόνια πορείας στον χώρο των μοτοσυκλετών, ανοίξαμε το νέο μας κατάστημα 600 τετραγωνικών μέτρων στο Εγάλεο. Ιερά Οδός 321, πλησίων μετρό Αγίας Μαρίνας, απέναντι από το Δημαρχείο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε νέες και μεταχειρισμένες μηχανές Piaggio, Vespa, Aprilia, Aguilera, καθώς και νέο σύγχρονο σέρβις με τη μεγαλύτερη γκάμα γνήσιων ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Τα πιο αγαπημένα σκούτερ όλων των εποχών σας περιμένουν στο νέο κατάστημα της Piaggio Παντερμάκης. Ελάτε να γνωριστούμε και να κεράσουμε μια ρακή. Ιερά Οδός 321, Εγάλεο. Τηλέφωνο 210-5906-081. Παντερμάκης και καλό σας ταξίδι.
4: Τα καλοκαιρινά γλέντια συνεχίζονται και τον Ιούλιο στον Ομαλό.
5: Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε.
4: Παρασκευή βράδυ 3 Ιουλίου.
6: Καστροφακά μου.
4: Μαζί μας για μια μοναδική βραδιά ο Διονύσης Κορνιλάκης με το συγκρότημά του.
7: Ο Θεέ μου πως ταιριάζουνε τα ρόδα με τα κρίνα.
4: Σάββατο βράδυ 4 φιλοξενούμε μετά από καιρό τον Αντώνη Γαβιαράκη. Μαζί του στο λαούτο και το τραγούδι ο Νίκος Ευαγγελάκης. Πάντα με το πιλάφι του Μπατούρι, αυθεντικές κριτικές γεύσεις, παγωμένη τσικουδιά, καλό κυσαμίτικο κρασί και τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιώς 68 Μοσχάτο για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
8: Ο Σύλλογος Κριτών Ανολιοσίων και Ζεφυρίου, σε συνεργασία με το Δήμο Φιλής, συνδιοργανώνουν μια μεγάλη κριτική βραδιά με τον καταξιωμένο Βασίλη Σκουλά την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στην πλατεία Ηρώων στα Ανολιώσια. Παρασκευή 10 Ιουλίου, ο Βασίλης Κουλάς, ζωντανά στα Ανολιώσια. Για πληροφορίες, καλέστε 6948 52 54 00. Είσοδος ελεύθερη.
9: Αν έχει Κρήτη δυο ψυχές ή μια ψυχή νεήρα.
10: Υπάρχουν έρωτες που δεν φεύγουν ποτέ. Μένουν μέσα μας, σαν μια ανάμνηση, σαν μια μελωδία που σε γυρίζει πίσω. Εκεί που όλα ήταν αληθινά. Στέλλα Κοφινά, ο παιδικέ μου έρωτα. Στέλλα Κοφινά έρχεται να μας ξεσηκώσει με ένα ολοκένουργιο δροσερό καλοκαιρινό τραγούδι που θα το αγαπήσετε και θα το χορέψετε. Ο παιδικέ μου έρωτα, σε μουσική και στίχους Ματθαίος Γιαννούλης.

0: καλοκαιρινή εκδήλωση 2026 του Συλλόγου Κριτών Αρτέμιδος Πάτων το Σάββατο 4 Ιουλίου με έναρξη 8 το βράδυ. Θα μας διασκεδάσουν ο Μιχάλης Χαρκιολάκης και ο Γιώργος Κουδουμογιαννάκης. Στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου Πέτρου και Παύλου, στάση Φαγιά, στα Μούλη και Ρεθύμνης, στα Σπάτα. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-7429-298.
1: Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε ωραία κριτικά.

0: ταξιδεύω.
1: Και ονειρεύομαι.
0: Και ονειρεύομαι.
1: Πως είμαι στην Κρήτη.
0: Πως είμαι στην Κρήτη. Πως μυρίζω το χώμα της.
1: Πως γεύομαι την αλμύρα της.
0: Πως ακούω το τραγούδι της.
1: Πως ακούω το τραγούδι της. Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
0: Ακούω Κρήτη FM και ταξιδεύω.
1: Ξεκινήστε το ταξίδι στην Κρήτη.

0: Διακοπές στην Κρήτη. Καλοκαίρι ίσον Κρήτη. Κρήτη ίσον Γλέντι. Γλέντι ίσον χορός. Χορός ίσον Κρήτη.
1: Κρήτη FM. Κρήτη FM.
0: Λύρα λαού του βιολί. Μαντολίνου ασκουμπαντούρα. Ελάτε στο ταξίδι μαζί μας. 87,5. Η φωνή της Κρήτης